0: Ταξίδι του τον συνοδεύει κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη. Πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβέλ Παυλικόφσκι που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

εμένα. Έχω όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

0: 92. You were born for it. Περιπέτεια Massif. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρι Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

στεζρωγμές απ' τις στιγμές σου θα είμαι εκεί. Στην καθημερινότητα

με γυμνές ώρες που κρατάν στα δάχτυλα την ύπαρξη κυματιστή, ξεφυλισμένη, ελεύθερη σαν φως

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλο, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβελ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92.
1: Και τώρα πρέπει να βρω δύο λόγια να σου πω. Τις βρήκα έτοιμες τις λέξεις. Δεν έφτιαξα καμία μόνη μου. Αυτό είναι άδικο για σένα. Θέλω να βρω κάτι που να είναι μόνο για σένα. Να μην χωράνε μέσα τόσοι και τόσοι. Δεν ήσουν σαν τόσους και τόσους. Δεν θέλω να σε ντύσω με φορεμένα ρούχα, φθαρμένους αγκώνες και γόνατα. Θα είναι σαν να σε ντύνω με λυγίσματα. Σαν να προδίδω πως εγώ τουλάχιστον σε είχα δει να κλαις. Γιατί να τους το πω? Θα καίγονται να μάθουν πως ήσουν ίδιος με εκείνους. Πως δεν ήσουν δά και κάτι διαφορετικό. Δεν θα τους αφήσω να σε θυμούνται στα μέτρα τους. Αν δεν πονάνε κάθε φορά. Αν δεν τους σκοτώνει που δεν σε έζησαν. Που δεν ήταν εκείνη αυτό που ήμουν εγώ για σένα. Που δεν θα γίνουν ποτέ αυτό που σου είναι εσύ για μένα. Ας μη σε θυμούνται καθόλου. Στο δρόμο φεύγοντας σταύρωσα με δύο παιδιά. Το ένα σου έμοιαζε σε εκείνη τη φωτογραφία με τους γονείς σου σε μια θάλασσα που δεν θυμόσουν. Και με ρώτησαν τι τον είχες. Με ρώτησαν εμένα τι σε είχα. Τους είπα πως

0: Πρίσμα 92.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Συνεχίζετε με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταπλουτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του σεβάχτου θαλασσινού που πίστεψε πως θα αλλάξει τον κόσμο. Μα πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Βόσκολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Χρίσμα 92. You were born for it. Περιπέτεια Massive. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβη. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλο, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβέλ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: Τα πλαίσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Ζωή, μπορώ να σου μιλήσω, κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις, να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό θέλω να ερωτευτώ, χωρίς να λερωθώ, μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ, να ηγηθώ χωρίς να παρεξηγηθώ.

καινούργια πανέρια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε, πότε, πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντρίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρτίλα, ερενίλα, μίλα. Με τόσο φως, γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.

Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σώι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον boy μου. Εντάξει ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος, φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανένα μυστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν ό, δεν τρώω εγώ, είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου.

ζωής και εγώ θα σε πληρώσω όσο να μου μάθεις για τον όσο. Ωστόσο, θέλω να διαλογιστώ με τον Χριστό. Χθες απάντησα με τα μάξι μια αγία. Αδικία, ίδια ολεμένη συγκυρία. Σήμερα βρήκε ο Θεός να κάνει απεργία. Δε φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει. Δε φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι, ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Βόσκολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

κατάλογο που έχεις στη χάρτηκα σου. Ίσως εγώ να με τρελός, αλλά εσύ έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν με έκανες καλά στην αγκαλιά σου. Ίσως εγώ είμαι τρελός,

Υπήρχαν μέρες που δεν μπορούσα να πάρω ανάσα. Με τα χείλη δαγκωμένα, με τα μάτια στο κενό. Τα κατέβασες για μένα, τα άστρα και τον ουρανό. Τα κατέβασες για μένα, τα άστρα και τον ουρανό. Ανάσα δεν μπορώ να πάρω, αν δεν μ' αγαπάς. Με τοπική να την τρακάρω,

0: πολλές πολλές καλημέρες. Πολλές καλημέρες δεξιά, αριστερά, έμπροσθεν και όπισθεν. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι, εδώ στο Prisma 92. Καλημέρα Ζάκυνθος. Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα ως και Παρασκευή, 8 με 10. Τι κάνετε παιδάκια, πάμε σχολείο, είμαστε καθοδόν. Δεν ακούω. Δεν ακούω, πιο δυνατά. Κάτι άκουσα. Καλημέρα μαμά, καλημέρα μπαμπά. Καλημέρα παππού, καλημέρα γιαγιά. Καλημέρα στους εκπαιδευτικούς μας. Καλό μάθημα, καλή δουλειά.
1: Μου πετάνε, με πόθο με κοιτάνε.
0: Και όλοι οι υπόλοιποι που μας ακούτε από το σπίτι, που ετοιμάζεστε για τη δουλειά ή είστε καθοδόν για τη δουλειά, καλή σας μέρα. Είναι Τρίτη, είναι 22 Σεπτεμβρίου. Είναι 2026. Είναι μια συννεφιασμένη μέρα. Είναι Σεπτέμβρης. Και είναι μαζί σας η εκπομπή που έχετε αγαπήσει από τις 8 Γενάρη του 2024. Καλημέρα Ζάκυνθος. Που τίνει να γίνει καλησπέρα Ζάκυνθος. Ή καληνύχτα μάλλον καλύτερα. Γιατί δεν λειτουργεί τίποτα σε αυτό το νησί. Όλα είναι στον αυτόματο, όπως κάθε χρόνο βέβαια. Τα πάρα πολλά τελευταία χρόνια. Οι φίλοι μας μπαίνουν σιγά σιγά στην παρέα και στέλνουν τις καλημέρες τους. Να είστε καλά όλοι, να προσέχετε στους δρόμους.
1: Σε μεγάλο, λουλούδια μου πετάνε, με πόθο με κοιτά.
0: Ό,τι θέλετε εδώ είμαστε, ό,τι αφιέρωση θέλετε, ξέρετε εσείς που μας βρίσκετε. 2695-044.000 στο τηλέφωνο του σταθμού, πάρα πολύ εύκολο. 2 τεσσάρια και 3 μηδενικά. 9 λεπτά μετά τις 8. Εδώ θα είμαστε όπως κάθε μέρα από Δευτέρα, όπως έχουμε πει, έως και Παρασκευή. Μέχρι τις 10, μέχρι τις 10 φίλες και φίλοι. Η πρώτη καλημέρα σήμερα δεν ήρθε από τον Διονυσάκη το Γιακουμέλο. Και δεν ξέρω αν έχει στείλει ο Διονυσάκης, για να δω. Α, έστειλε, ναι. 7:45. Η πρώτη καλημέρα όμως ήρθε ένα λεπτό νωρίτερα. Διονυσάκη, σε πρόλαβε ο Σπυράκος ο Τσουκαλάς. Μάλλον πιο νωρίς ήταν ο Σπύρος. 7:29 είναι το πρώτο μήνυμα. Το τελευταίο ήταν 7:44. Λοιπόν, 7:29 ο Σπυράκος ο Τσουκαλάς από το όμορφο Iceberg της Γερμανίας μας στέλνει μια φωτογραφία. Είναι ο ίδιος, έχει το σήμα της νίκης. Καλημέρα μου λέει, καλημέρα με υγεία και χαμόγελα. Και καλή εκπομπή. Περιμένω λέει να ακούσω ποιος είναι ο χορηγός που βρέθηκε επιτέλους για τη Ζακυνθάρα μας. Θα τα πούμε στην πορεία, φίλε Σπύρο. Πόσο χάρηκα λέει τις προάλλες που είδα την ομάδα από την τηλεόραση στον αγώνα με τη Λάρισα. Τι ωραίο συνέστημα να βλέπεις τη Ζακυνθάρα στα σαλόνια της Super League 2. Άστο φίλε, συγκινήθηκα όπως όλοι μας φυσικά. Ναι, εσύ βέβαια Σπυράκο είσαι στη Γερμανία, δεν έχεις τη δυνατότητα να τη δεις την ομάδα είτε εντός είτε εκτός έδρας. Εμείς εδώ που είμαστε στη Ζάκυνθο και δεν μπορούμε να τη δούμε ούτε εντός έδρας, για κάντο λίγο εικόνα. Σου, στο λαιμό μου βάλανε ντροπή, έσχος, απογοήτευση. Στη φωτιά με κάψανε, αμάν με κάψανε. Καλημέρα στο Διονυσάκη το Γιακουμέλο. Καλημέρα φίλε μου μας γράφει. Καλημέρα Διονυσάκη. Τα άσπρα τα χεράκια σου τα γυα... Ο Γιάννης ο Γιακουμέλος το ίδιο κι αυτός. Καλημέρα φίλε μου. Γεια σου Γιάννα ρε, καλή δουλειά.

Πάμε έτσι μια βόλτα, μην ακούμε τέτοια πρωί-πρωί. Πάμε μια βόλτα μέχρι το Αιγαίο. Πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί στο όμορφο Αιγαίο, φίλες και φίλοι. Βέβαια, δεν θα σας πω εγώ τίποτα. Θα ακούσετε.

Αιγαίο τα Blues, Κώστας Μπηγαλής. Τραγούδια της εποχής μας. Δεκαετία 80 εκεί.

0: Ωραίες, ωραίες εποχές. Ανέμελες. Έρε το χρήμα, δεκαετία 80. Το πεντοχίλιαρο στη τσέπη και δεν χαλιότανε με τίποτα. Μία εβδομάδα προσπαθούσαμε να το χαλάσουμε και δεν χαλιόταν. Και πηγαίναμε παντού, τρώγαμε, πίναμε, διασκεδάσαμε με ένα πεντοχίλιαρο. Άρχοντες είμαστε, άρχοντες. Τώρα με 15 ευρώ στην τσέπη, που είναι περίπου ένα πεντοχίλιαρο, μπορείς να βγεις ούτε από την πόρτα του σπιτιού σου. Γιατί θες 50 για να βγεις. Να βγεις για να ξεκλειδώσεις και να κλειδώσεις το σπίτι, έτσι, για να φύγεις. Ένα 50 στην ξεφτύλα. Καλά, δεν μιλάμε για Αθήνα, μιλάμε για εδώ. Γιατί εδώ μπορεί να βρεις με ένα-δύο φίλους να σε κεράσουν, π.χ. λέμε τώρα, ναι, εντάξει. Παλιά στο Τέξας, αλλά εντάξει. Στην Αθήνα, άγνωστος μεταξύ αγνώστων. Λοιπόν, άσε κύριε αναγνωστόπλητη λογοδιάρια, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Άντε σε περιμένει ο κόσμος. Έλα παιδάκι μου, έλα προχώρα. Μου μιλάει ο εαυτός μου, ναι. Τα έχω εγώ αυτά, ναι, ναι. Τα λέω δυνατά. Επειδή το έχετε καταλάβει ότι γουστάρω πάρα πολύ Γιώργο Μανσονάκη, το γνωρίζετε. Και γνωρίζω ότι και εσείς, αν και δεν ήταν του ρεπερτορίου σας κάποιον, σας αρέσει να ακούτε, ήθελα έτσι να κάνω ένα μικρό αφιέρωμα, να βρήκα ένα ωραίο εδώ στο YouTube, ένα ωραίο βιντεάκι. Για πάμε να το ακούσουμε.
1: Δεκαπέντε χρόνια λοιπόν που λες, εγώ ξεκίνησα, ας λέω ότι θέλω, να ξεκίνησα από εκεί που είμαι, από την Νίκη, από μια συνοικία του Πειραιά.
2: Ωραία συνοικία.
1: Υπέροχη συνοικία.
2: Φανταστική.
1: Και ξεκίνησα και πήγα σε ένα μαγαζί και ξεκίνησα να δουλεύω σαν τραγουδιστής. Πάρα πολύ απλά και τολμηρά. Και χτύπησα μια πόρτα, λέω παιδιά, τραγουδάω.
2: Ωραία.
1: Τραγουδάω και τραγουδάω. Και ξεκινάω σε ένα μικρό μαγαζάκι, 100 ατόμων, ας πούμε.

0: Ο μεγάλος μου σταθμός, για να σου να καταλάβεις, θα πω με συντομία, είναι στην Πάτρα που κάθομαι, πάω για μία εβδομάδα και μένω 2,5 χρόνια εκεί.
1: Μερικά για λίγο κρατούν περισσότερο από όσο φανταστήκαμε. Και κάποιοι σταθμοί γίνονται κομμάτι της διαδρομής.
2: Σου αρέσει να τραγουδάς ζωντανά?
0: Πολύ, νομίζω ότι μόνο ζωντανά μου αρέσει.
2: Και επικοινωνία, έτσι.
0: Πολύ. Νομίζω ότι είναι η ζωή μου.
3: Συναυλίες περισσότερο ή νυχτερινά μαγαζιά?
0: Και τα νυχτερινά μαγαζιά και οι συναυλίες έχουν τη γλυκά τους. Το κάθε πράγμα έχει διαφορετική γλυκά.

0: Να μην νιώθουμε μόνοι.
1: Δεν θα μπορούσα ποτέ να λειτουργώ για το καλό. Προτείνω ποτέ.
0: Ο χρόνος αλλάζει πολλά. Μα κάποια πράγματα μένουν επειδή επιλέξαμε. Να μην τα αφήσουμε να χαθούν.
2: Τόσο ζω μα ζω.
1: Ναι.
2: Τι σημαίνει για εσάς όταν τάξετε?
1: Όλο ο κόσμος τα κάνει αυτά και τον αγαπά πάρα πολύ τον κόσμο γι' αυτό.
2: Σας κολακεύει.
1: Εγώ μπορεί θέλω να πάρω μια τεράστια καλιά, δηλαδή εγώ δεν τραγουδάω στα live μέσα του κόσμου, αισθάνομαι ότι τους έχω κάνει στο σπίτι μου, γιατί με κάνεις στο σπίτι τους. Ναι, ερώτηση. Η συνέχεια αγάπη ξέρετε τι σημαίνει. Είναι από το αρχαίο άγαν και πάω. Που σημαίνει πάω μαζί στην υπερβολή, παύλα υπερπροστατεύω. Δεν θα πάψω ποτέ να αγαπάω.

0: ξεδιέντελος.
1: Για να χτυπάνε θέλω να βέβαια εγώ. Ποια?
2: Η αγκαλιά και η επαφή ανθρώπινη δεν υπάρχει αντικατάσταση. Mm-hmm. Και αυτό θέλω να το τονίσω το πράγμα. Μην πέψουμε στην παγίδα οι άνθρωποι ότι μέσω μιας εικόνας μπορούμε να ανταλλάξουμε τα συναισθήματά μας. Γι' αυτό και είμαι από τους ανθρώπους που απέχω και από το κινητό μου τηλέφωνο έντονα. Δηλαδή,

ανισορροπία μέσα με τον εαυτό μου, γιατί αυτό που πιστεύω ότι έχουμε ανάγκη όλοι οι άνθρωποι είναι να μπορέσουμε να φέρουμε σε μια ισορροπία και σε ένα balance το διαρκή αγώνα με τον ίδιο μας τον εαυτό. Αυτό είναι κάτι το οποίο μέρα με τη μέρα

0: ζωή.
1: Ο φόβος είναι καλό. Ο τρόμος δεν είναι καλός. Θεωρώ ότι τα σκοτάδια πολλές φορές είναι μέρα προς σκοτάδια. Για μένα δηλαδή πιστεύω ότι τα πράγματα τα οποία θεωρεί ο κόσμος σκοτάδια για μένα είναι μέρα.
0: Δεν είναι κάθε σκοτάδι νύχτα, ούτε κάθε φως μέρα. Μερικές φορές καταλαβαίνουμε τι ζήσαμε. Μόνο όταν το κοιτάμε από μακριά.
1: Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι γεννημένος στο καλό. Δηλαδή δεν θέλω να γίνονται πράγματα εις βάρος των άλλων και, και να κυλάει ομαλά μια κατάσταση. Δεν μ' αρέσει να υπάρχει δεύτερες, τρίτες σκέψεις, δεν μ' αρέσει να υπάρχει πονηριά και επίσης είμαι ο άνθρωπος ο οποίος μεγαλώνω με τις λέξεις αλήθεια και δίκαιο στη ζωή μου. Αυτό που είμαι. Τα πιο απλά πράγματα θέλω να κρατήσω πάνω. Ούτε πολλές έννοιες, ούτε πολύ βαρύγδου παπουλαίο πράγματα, ούτε τίποτα. Την απλότητα. Τα απλά είναι τα πιο δύσκολα, τα σου.
2: Μετά τη φωτιά. Γιώργος Μαζωνάκης, κυρίες και κύριοι, θα είναι πάντα δίπλα μας.

0: θα είναι πάντα στις καρδιές μας και πάντα θα σιγοτραγουδούμε τα εξαιρετικά τραγούδια του. Καλημέρα στην Ζωή Κλαμπάνη που μας στέλνει το μήνυμά της. Πρώτο τραπέζι πίστα θα έχει στον παράδεισο Γιώργο μου ο Μαζό. Μας έβαλε τα γυαλιά. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Πόση μοναξιά βίωσε, λέει αυτός ο άνθρωπος, και μέσω των φιλανθρωπιών του προσπάθησε να καλύψει ένα μέρος της και έλεγε ότι δεν ήθελε να ξεβολέψει κανέναν, γι' αυτό και καθόταν στην άκρη να περάσει η τρικυμία. Δεν ήθελε να ενοχλεί. Ζωή μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Όντως έτσι είναι. Έφυγε από αυτή τη ζωή πολύ πικραμένος.
1: Θα γυρεύει να πει κάτι ακόμα.
0: Πάμε να συνεχίσουμε με την ροή της εκπομπής.

Λοιπόν, όπως είπαμε, σήμερα είναι 3η, 22 Σεπτεμβρίου, είναι του Οσίου Κοσμάτου Ζωγραφίτη. Και ιερομάρτυρος Φωκά Επισκόπου Σινόπης. Σήμερα γιορτάζει η Ζωγραφιά, η Λουίζα ο Λοΐζος, ο Φωκάς ο Φώκιος, ο Φώκης, η Φωκία και η Φωκίνα. Επίσης, φίλες και φίλοι, είναι Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων, Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο.

0: Ζέστη, ε!
1: Ναι.
0: Θες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη, ε!
0: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιοπύρη. Κάψον.
3: Στο ίδιο σπίτι ζούμε.
4: Πάμε να δούμε τα του καιρού μας. Ξεκινάει και επισήμως ο φθινοπωρινός καιρός από σήμερα. Αφού κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες θα κατακλείσει πολλά μέρη της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σημαντική πτώση και οι άνεμοι θα πνέουν έως 6 με 7 μποφόρ στα πελάγι μας. Σύμφωνα με το meteo.gr, σήμερα Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες με έμφαση στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Η κακοκαιρία θα είναι πιθανά έντονη κατά τόπους σε τμήματα της Χαλκιδικής και του Βορείου Αιγαίου, κυρίως σποράδες. Οι καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 8 έως 23 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 9 έως 26, στην Ήπειρο από 11 έως 27, στη Θεσσαλία από 11 έως 27 επίσης, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 12 έως 28 με 29, στην Κρήτη από 11 έως 29, στα Επτάνησα, εδώ σε εμάς, από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου, θα πέσει δηλαδή κι άλλο η θερμοκρασία, χθες ήταν περίπου στους 28 βαθμούς. Στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 15 έως 20 με 21 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 15 έως 27 με 29 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να δούμε και τους ανέμους. Οι άνεμοι στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 6 με 7 μποφόρ, φίλες και φίλοι. Οπότε θα έχουμε μποφόρ για σήμερα. Στο Αιγαίο οι άνεμοι αναμένεται να παρουσιάσουν πρόσχερη εξασθένηση μετά τις μεσημβρινές ώρες, ωστόσο εκ νέου ενίσχυση των ανέμων αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Πάντως για εδώ, για την περιοχή μας, η πρόγνωση του καιρού δίνει ότι από την Πέμπτη θα έχουμε άστατο καιρό. Α δούμε. Κοντός ψαλμός. Καλημέρα σε όλους από την Αθηνά τη Μάργαρη. Μας έχει στείλει μια ωραία φωτογραφία εδώ με μια ανοιχτή πόρτα όπου δείχνει τη θάλασσα. Συγγνώμη. Και γράφει: εκεί που σ' αγαπούν δεν χτυπάς την πόρτα, είναι πάντα ανοιχτή για σένα. Καλημέρα. Καλημέρα Αθηνά μου.
5: Θέλω να σε ξεπεράσω μα δεν γίνεται. Θέλω να ξεχάσω μα δεν βρίσκω κρασί.
4: 28 λεπτά μετά τις 8
5: από τα μάτια μου εσύ.
4: Σε πολύ λίγο θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Και μόλις επιστρέψουμε θα δούμε ειδήσεις από Ελλάδα εξωτερικό. Θα έρθουμε στα δικά μας. Μετά τις 9 θα έχουμε κάποια ηχητικά αποσπάσματα από το Περιφερειακό Συμβούλιο που δεν προλάβαμε χθες. Και θα πάμε να ακούσουμε την ερώτηση προημερεσίας διάταξης από τον κύριο Παναγιώτη Σοφό, τον οποίο φιλοξένησε χθες εδώ στο Πρίσμα 92 η Μαριέτα Ποταμίτη. Είναι από την Περιφερειακή Παράταξη Λαϊκής Εισπύρωσης ο κύριος Σοφός.
5: Θέλω να σε ξεπεράσω, μα δεν γίνει.
4: Και φυσικά ρωτάει για το έργο που γίνεται, που συνεχίζεται να γίνεται πάνω στη Λούχα Γύρη. Και να δούμε τι απάντησε ο Περιφερειάρχης για το θέμα αυτό. Μετά τις 9.30 θα παραμείνουμε εκεί στα ορεινά, θα πάμε στον Άγιο Λέοντα, θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του χωριού, τον κύριο Γιάννη Μπάστα, να μας πει και αυτός δύο λόγια τι γίνεται εκεί με το έργο, τι έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια και φυσικά κυρίως θα το ρωτήσουμε για το δημοτικό σχολείο, το οποίο ήταν κλειστό από τη μέρα που ήχησε το πρώτο κουδούνι από εκείνη την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και ξανά άνοιξε πάλι χθες. Διότι το σχολείο ήταν γεμάτο ψήλους, κυρίες και κύριοι. Είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις το θέμα αυτό. Οι αρμόδιοι ενημέρωσαν τους γονείς ότι το σχολείο ανοίγει την προηγούμενη Τετάρτη. Οι γονείς όμως δεν ήθελαν να πάνε, είχαν τραυματική εμπειρία. Διότι όταν πήγαν την πρώτη μέρα, στο πρώτο κουδούνι, 11 Σεπτεμβρίου, οι άνθρωποι άρχισαν να ξύνονται, να φεύγουν με τα παιδιά τους με ψήλους. Εκεί ήταν μια τραυματική, όπως είπα, εμπειρία. Και ξαναπήγαν χθες στο σχολείο. Διαφημίσεις, επιστρέφω.
6: Πρίσμα 92,5.
1: 92.
6: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
7: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Αμ και Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. You were born
9: for it. Περιπέτεια Massif. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωδικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωδικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
10: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Αφού είναι τέτοιος που είναι αυτός ο γουρζούρης, τέλος πάντων, γιατί το ψηφίσατε? Ένα, λέγανε, από τον τόπο μας είναι, σπουδασμένος είναι, και την άλλη φορά που ήρθε κάτω και μίλησε, όπως εμάθαμε, καλά τα. Οι δικοί του μας άξανε λαγούς με πετραχίλια. Ψηφίστε μαύρο γιαλούρο, μας λέγανε, τον άνθρωπο το δικό σας, το μεγαλύτερο τσάκι του τόπου σας, και σε δύο μήνες θα το και το γιοφύρι. Έτσι,
2: έτσι, μάλιστα.
1: Δάνεια είπανε πως θα μας δώσουν για να γλιτώσουμε από τους στογογλύφους που μας τρώνε το μεδούλι. Γιατρούς μας είπανε, φάρμακα μας είπανε. Και τι δεν μας είπανε? Κι όσο τάδες εσύ, κύριε Τάντη μου, άλλο τόσο τάδαμε κι εμείς. Μας μείνανε μόνο τα ωραία τα λόγια.
3: Λόγια, λόγια.
1: Να φάνε και κότες. Και τώρα, για να έρχεται αυτός, πιάνει πόρτα για το χειμώνα.
3: Ναι,
1: σου λέει, άμα ξανάρθουν εκλογές, να τους έχω του μπάρι τους παλιοχωριαταρέους.
4: Να!
1: Σταθείτε ρε παιδιά, ως εδώ και μην παρέσει. Δεν ξέρω τι τους σούρνατε πριν και με το δίκαιο σας τα σούρνατε, αλλά να πούμε και τους τραβού το δίκαιο το μεθύριο έγινε. Είναι σπλατανιά, δεν έγινε.
3: Ναι, το έκανε, αλλά γιατί το έκανε?
1: Για να πηγαίνουν να γίνανε γυναίκες.
3: Το έκανε για να φάει η κλίκα.
1: Ορίστε.
3: Να φάει η κλίκα.
1: Φάγανε. Σας παρακαλώ, επιστρέψτε μου να το εξετάσουμε το πράγμα ψυχραίμως και αντικειμενικό. Λέτε φάγανε. Ποιος έφαγε?
3: Πρώτος και καλύτερος ένας γκρούεζας.
1: Γκρούεζας.
3: Γκρούεζας. Και από κοντά όλα τα τσιράκια.
1: Φάγανε.
3: Λέτε φάγανε.
1: Από πού φάγανε?
3: Από παντού. Κύριε Τσιμέντα, θα πάρω τσιμέντα από σένα, αλλά τόσο θα γράφουν τα χαρτιά και τόσο θα έχεις πράξει. Κύριε Ιδραυλίκε, τόσο θα πάρεις και τόσο θα πεις πως πήρες.
1: Εγώ.
3: Τι εσύ? Ένα πέρσι που το χτίζανε, ήταν κακή χρονιά. Δουλειά δεν είχα εδώ στα χτήματα και πήγα και δούλεψα εκεί κάτω.
1: Στο μευτήριο.
3: Στο μευτήριο.
1: Τι δουλειά έκανε δηλαδή?
3: Φιλοφόρη, τι να κάνω, τον αρχιτέκτονα.
1: Λοιπόν.
3: Λοιπόν, 30 μου δίνανε και για 70 με βάζανε και υπόγραφα.
5: Αμάξι φεύγουμε οι δυο μας. Έτσι, έτσι, έτσι, ωραία, ωραία. Φωνή, κάθε τραγούδι θα είναι το δικό. Ελλάδα, Ελλάδα. Με θες πολύ. Νιώσε... Πέφτετε από τα σύννεφα. Προσέχετε, μην χτυπήσετε.
6: Με οι δυο μας, βάλε στο ράδιο τέρμα τη φωνή. Κάθε τραγούδι θα...
5: Καλημέρα στο φίλο τον Παρασκευάτ από τον Παπαγεωργόπουλο. Γεια σου Παρασκευά μου. Καλημέρα, καλή εκπομπή φίλε Γεώργιε μου γράφει. Να σε καλά φίλε, καλή δουλειά. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επιπλά οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρηση. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63-360 για το εργοστάσιο και 26950-24-6-39 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζελής Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24-231. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος, που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στη ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η Ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ακίνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-35416 και 6949-81-47-45. Ξενό ΑΔΕΒΕ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξενό ΑΔΕΒΕ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξενό ΑΔΕΒΕ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης πόλης, η Χονδρική Λιανική, Στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Καζαπλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Καζαπλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Bay San Marco, ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights, άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco, η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό. Πόσα αρρωστημένα μυαλά υπάρχουν εκεί έξω. Ακόμα και πισόπλατα μαχαίρωνε ο 27χρονος στην Πινελόπη στην Ιγουμενίτσα. Κοιμόταν για ώρες ο κύριος, τέλος πάντων, μετά το φωνικό. Αν είναι δυνατόν, τι αναισθησία. Γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα. Τα κινητά τηλέφωνα θα δώσουν απαντήσεις για το κίνητρο του δράστη. Τσακωμός για 1.900 ευρώ. Είπαμε για τον καιρό νωρίτερα. Καταιγίδες χτυπούν για 24 ώρες Θεσσαλία, Χαλκιδική, Εύβοια, Βουτιά, 8 βαθμών στην θερμοκρασία. Βρε το τραμπ. Είδες, όταν έχεις ένα κάρο λεφτά, αυτός δεν έχει κάρο. Έχει πολλά κάρα με λεφτά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, φίλες και φίλοι, και ενώ κάποια τηλεοπτικά δίκτυα του έκαναν μποϊκοτάζ επειδή δεν δέχεται στον Λευκό Οίκο το CNN, τι έκανε λοιπόν? Άνοιξε δικό του κανάλι, Trump TV, στον αέρα. Είναι ήδη στον αέρα. Μάλιστα, ωραίος.
1: Αυτή τη νύχτα που ζω και δεν ζω. Αυτή τη νύχτα ποιος ξέρει που να σε.
0: Στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάς αναφέρει το 87,1% δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια.
1: Αυτή τη νύχτα ποιος ξέρει.
0: Την επόμενη εβδομάδα οι τοξικολογικές του Γιώργου Μαζονάκη καταθέτουν οι εργαζόμενες του ιατρείου για το θάνατό του. Ραβασάκια για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2021. 1η Οκτωβρίου ανοίγει η ειδική εφαρμογή στο MyCar.

0: αυτή τη νύχτα.
1: Ο Κασιδιάρης αποκτά φωνή στη Βουλή. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Μανούσος δήλωσε ότι ανήκει στο κόμμα Συμμαχία Ελλήνων. Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις δημοσκοπήσεις στο Μέγαρο Μαξίμου ποντάρουν στα μέτρα και την αξιοπιστία για τις εκλογές. Ναι, είχαμε δημοσκοπήσεις. Η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ αναφέρει ότι στις 9,9 μονάδες η διαφορά Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Στο 15,3% η αναποφάσιστη. Τους πολιτικούς συσχετισμούς μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης αποτυπώνει η νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ με τις εκλογές να παραμένουν στο βασικό σχέδιο πεδίο μέτρησης των κομματικών δυνάμεων. Η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 24,3% στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα στο 14,4% και το ΠΑΣΟΚ στο 11,1%. Η διαφορά Νέας Δημοκρατίας Ελλάδα διαμορφώνεται στις 9,9 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ μεταξύ Ελλάς και ΠΑΣΟΚ στις 3,3. Η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που παρουσιάστηκε τη Δευτέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΛΦΑ καταγράφει παράλληλα πώς αποτιμούν οι πολίτες όσα άκουσαν πριν από τις εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία, την Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ να συγκεντρώνουν αθρηστικά το ενδιαφέρον στις πρώτες θέσεις της κομματικής κατάταξης. Ιδιαίτερα υψηλό παραμένει πάντως το ποσοστό όσων δηλώνουν αναποφάσιστη και είναι στο 15,3%. Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24,3 από 24 στην προηγούμενη μέτρηση του Ιουνίου. Ακολουθεί η Ελλάς με 14,4 έναντι 14,7, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 11,1 από 10,4%.
2: Τη ζωή να κυνηγάμε.
1: Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,4, το ΚΚΕ με 6,2, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,5, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού στο 3,1, οριακά μπαίνει στη Βουλή αν γινόντουσαν εκλογές την Κυριακή. Το Μέρα 25 με 2,6, η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου με 2,2, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2%, η Νίκη με 1,3 και οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη με 0,7%. Στο 6,9% βρίσκεται η επιλογή άλλο κόμμα, ενώ στο 15,3% όπως είπαμε δηλώνει αναποφάσιστο.

Αυτά για την δημοσκόπηση της Άλκο. Πάμε στη δημοσκόπηση Παλμός Ανάλυσης, όπου δίνει 30% στη Νέα Δημοκρατία, 15,2% στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και το Πασόκ στην τρίτη θέση, ενώ η επιρροή Σαμαρά είναι στο 18%. Τις ισορροπίες που διαμορφώνονται στο πολιτικό σκηνικό μετά τη ΔΕΘ και εν όψη των επόμενων εκλογών αποτυπώνει η νέα πανελλαδική δημοσκόπηση Παλμός Ανάλυσης για λογαριασμό του theopinion.gr, με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί σαφές προβάδισμα, την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και το Πασόκ να ακολουθεί σταθερά στην τρίτη θέση. Στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 30,1% εναντί 15,2% της Ελλάς και 12,8% του Πασόκ. Η δημοσκόπηση αυτή, η οποία διενεργήθηκε μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεων των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ, καταγράφει παράλληλα τις προτεραιότητες με τις οποίες οι πολίτες προσέρχονται στην πορεία προς τις εκλογές. Η ακρίβεια και η διαφθορά βρίσκονται στην κορυφή. Λοιπόν, στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής, η οποία προκύπτει μετά την αναγωγή επί των εγκύρων και την κατανομή των αναποφάσιστων με βάση τις δηλώσεις τους, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει, όπως είπαμε, 30,1%, διατηρώντας απόσταση 14,9 ποσοστιαίων μονάδων από τη δεύτερη Ελλάς, η οποία βρίσκεται στο 15,2%. Το Πασόκ ακολουθεί στην τρίτη θέση με 12,8% σε απόσταση 2,4 μονάδων από την Ελλάς. Έπονται το ΚΚΕ με 6,9, η Ελληνική Λύση με 6,2, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 5,2 και η Πλεύση Ελευθερίας με 5,1. Η Φωνή Λογικής Αφροδίτης Λατινοπύλου καταγράφεται στο 4,1, με το Μέρα 25 στο 3, ενώ κάτω από το όριο του 3 βρίσκονται οι Σπαρτιάτες με 2%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,5%, η Νίκη με 1,2%, η Νέα Αριστερά με 0,9% και οι Δημοκράτες, Παύλα, Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασελάκη με 0,8%. Στο 5,1% ανέρχεται η κατηγορία Άλλο. Μεγάλες διαφορές όμως μεταξύ των δύο δημοσκοπήσεων, η αλήθεια είναι. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διαχρονική εξέλιξη των ποσοστών. Η Νέα Δημοκρατία είχε καταγραφεί το 31,3% στο Μάρτιο, υποχώρησε στο 28,1% τον Ιούνιο και το Σεπτέμβριο επανέρχεται στο 30,1%. Αντίστοιχα, το Πασόκ από 13,6% τον Μάρτιο είχε βρεθεί στο 10,3% τον Ιούνιο και πλέον καταγράφεται στο 12,8%. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, για την οποία δεν υπάρχει μέτρηση το Μάρτιο, στο συγκεκριμένο πίνακα κινείται από το 14,3% του Ιουνίου στο 15,2% του Σεπτεμβρίου. Ένα τραγούδι του δρόμου να έρθει σ' όνειρό. Με βάση την εκτίμηση εκλογικής επιρροής, η ενδεικτική κατανομή που παρουσιάζεται στη μέτρηση δίνει 122 έδρες στη Νέα Δημοκρατία, 46 στην Ελλάς και 39 στο Πασόκ. Το ΚΚΕ εμφανίζεται με 21 έδρες, η Ελληνική Λύση με 19, ενώ από 16 έδρες συγκεντρώνουν η Ελπίδα για τη Δημοκρατία και η Πλεύση Ελευθερία. Η Φωνή Λογικής καταγράφεται με 12 έδρες και το Μέρα 25 με 9. Λοιπόν, αυτά και για τις δημοσκοπήσεις. Να μην σας κουράζω άλλο με νούμερα.

Περισσότεροι από ένα στους τρεις έχουν αφήσει τουλάχιστον μία πληρωμή να καθυστερήσει και σχεδόν οι μισοί έχουν χρησιμοποιήσει το «αγόρασε τώρα, πλήρωσε αργότερα». Είναι τρεις διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους ο δανεισμός, η πίστοση και η μετάθεση μιας πληρωμής μπαίνουν πλέον στην καθημερινή διαχείριση των οικονομικών υποχρεώσεων. Και οι τρεις καταγράφονται στην European Consumer Playment Report 2026 της Intram, η οποία δίνει ξεχωριστά στοιχεία για την Ελλάδα και επιτρέπει την σύγκρισή τους με την υπόλοιπη Ευρώπη.

0: Πάμε να δούμε και άλλες ειδήσεις. 50 λεπτά μετά τις 8, 10 λεπτά πριν τις 9, ό,τι προτιμάτε.
1: Η ανάλυση, τι θέλεις από μένα, θέλω να φύγεις, ασέ...
0: Και να έρθουμε σιγά σιγά στα δικά μας.
1: Για μένα.
0: Μάλλον σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν και με τα δικά μας, εδώ τα τοπικά. Σε πλήρη συγγνώμη λειτουργία ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός για την προστασία της κύριας κατοικίας. Από χθες, 21 Σεπτεμβρίου, τέθηκε σε ισχύ το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Η νέα ρύθμιση απαντά στο διαχρονικό αίτημα των πολιτών για ένα ενισχυμένο πλέγμα προστασίας της πρώτης κατοικίας, εισάγοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία για εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες. Πάμε και στο επίδομα θέρμανσης 2026-2027. Αυξημένο αναμένεται να είναι το επίδομα αυτό, με την κυβέρνηση να προαναγγέλει οριζόντια ενίσχυση για τους δικαιούχους. Οι τελικές λεπτομέρειες ωστόσο δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστές, καθώς δεν έχουν ανακοινωθεί ούτε το ποσοστό της αύξησης, ούτε τα νέα κατώτατα και ανώτατα.

Μεγάλη προσοχή στις τηλεφωνικές απάτες, κυρίες και κύριοι. Δεν έχει να κάνει με ηλικία. Βέβαια, σε έξαρση. Για μένα όλα τέλειω. Η έξαρση αυτή, μάλλον, που υπάρχει στις τηλεφωνικές απάτες, έχει να κάνει κυρίως με ηλικιωμένους οι οποίοι έχουν μπει στο στόχαστρο. Είναι πιο ευάλωτοι. Αλλά μπορεί να την πατήσει και ένας νεότερος. Οι επιτίδοι αλλάζουν συνεχώς μεθόδους και βάζουν συχνά στο στόχαστρο τους ηλικιωμένους. Τηλεφωνικές κλήσεις δήθεν υπάλληλοι και τεχνικοί χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για να αποσπάσουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα. Η προσοχή όλων είναι απαραίτητη, καθώς οι δράστες επιχειρούν να αφνιδιάσουν τα υποψήφια θύματά τους. Και ειδικά τώρα με το AI... Μπορούν να πάρουν τη δικιά σας φωνή, να σας τηλεφωνήσουν δηλαδή, να πάρουν τη φωνή σας και να τη χρησιμοποιήσουν σε ένα δικό σας πρόσωπο.

Οπότε χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Σας έχω ξαναπεί τι πρέπει να κάνετε. Ας ακούσετε δικό σας πρόσωπο. Πρέπει να κλείσετε το τηλέφωνο και να του τηλεφωνήσετε, να τον πάρετε πίσω. Το ίδιο και με το λογιστή σας. Είναι πολλοί που παίρνουν τηλέφωνο και χρησιμοποιούν στοιχεία του λογιστή, λένε ποιος είναι και μπορεί να είναι υπάλληλος που δουλεύει όντως στο λογιστικό γραφείο. Εκεί κλείνετε το τηλέφωνο και παίρνετε πίσω το λογιστή σας και ρωτάτε, εσείς πήρατε? Και όπως σας έχω ξαναπεί, μισή ντροπή δική σας, μισή ντροπή δική τους.

Λοιπόν, επειδή δεν ξέρω αν θα προλάβω αργότερα, θα πάμε σε μια αθλητική είδηση εδώ από το νησί μας, από την πολύπαθη ομάδα της ΠΑΕ ΑΠ Ζάκυνθος 1961.

Παράλληλα με την κερκίδα. Ξανά στα περασμένα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, η χρηματοδότηση της παρέμβασης είναι εξασφαλισμένη, ενώ ο χορηγός δηλώνει έτοιμος να ξεκινήσει άμεσα τις εργασίες μόλις δοθεί η απαιτούμενη έγκριση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο χρονοδιάγραμμα, καθώς, όπως αναφέρει ο Απ Ζάκυνθος, υπάρχει δέσμευση ότι η κατασκευή μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε μόλις 30 ημέρες από την έναρξη των εργασιών. Μετά την εξασφάλιση του χορηγού, η διοίκηση της ομάδας στρέφεται πλέον προς τον Δήμο Ζακύνθου. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να ζητήσει άμεσα συνάντηση με τον Δήμαρχο, προκειμένου να παρουσιάσει αναλυτικά την πρόταση και να δρομολογηθούν οι διαδικασίες που απαιτούνται για την υλοποίησή της. Ο Σύλλογος υπογραμμίζει ότι, κατά την εκτίμησή του, δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για νέα καθυστέρηση, καθώς η λύση που προτείνει είναι χρηματοδοτημένη και συνοδεύεται από συγκεκριμένο χρόνο ολοκλήρωσης. Η διοίκηση επισημαίνει χαρακτηριστικά: υπάρχει χορηγός, υπάρχει χρηματοδότηση, υπάρχει συγκεκριμένη κατασκευαστική παρέμβαση και υπάρχει σαφής δέσμευση ολοκλήρωσής της εντός 30 ημερών. Παράλληλα, ο Απ Ζάκυνθος θέτει στον τραπέζι και μια μεταβατική λύση για το διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Συγκεκριμένα, καλεί τον Δήμο να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές, ώστε να εξεταστεί εάν υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις μπορεί η ομάδα να χρησιμοποιεί προσωρινά το δημοτικό στάδιο για τους αγώνες της χωρίς την παρουσία θεατών. Στόχος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι ο Απ Ζάκυνθος να μπορέσει να παραμείνει στη φυσική του έδρα για το σύντομο διάστημα που θα απαιτηθεί μέχρι να ολοκληρωθεί η κατασκευαστική παρέμβαση και να αντιμετωπιστεί το θέμα της αδειοδότησης. Η διοίκηση του Συλλόγου θεωρεί ότι από την πλευρά της έχουν ήδη γίνει συγκεκριμένα βήματα και πλέον αναμένει αντίστοιχες ενέργειες από τη Δημοτική Αρχή. Η πρόταση είναι στο τραπέζι, η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη, ο χρόνος ολοκλήρωσης είναι συγκεκριμένος, αναφέρει ο Απ Ζάκυνθος, σημειώνοντας ότι αυτό που απομένει είναι οι απαραίτητες αποφάσεις και διαδικασίες από την πλευρά του Δήμου. Μάλιστα, στην ανακοίνωση χρησιμοποιείται η χαρακτηριστική φράση ότι «η μπάλα βρίσκεται πλέον στην πλευρά του Δήμου». Με το Σύλλογο να ζητά συγκεκριμένη ανταπόκριση και σαφές χρονοδιάγραμμα ενεργειών. Το αίτημα αφορά τόσο την έναρξη της κατασκευής των 140 τετραγωνικών μέτρων, όσο και την διερεύνηση της δυνατότητας προσωρινής διεξαγωγής των αγώνων και κλεισμένων των θυρών. Η ομάδα είναι έτοιμη, ο χορηγός είναι έτοιμος, το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί σε 30 ημέρες. Καταλήγει το Διοικητικό Συμβούλιο του Απ Ζάκυνθος, αναμένοντας πλέον τις ενέργειες του Δήμου Ζακύνθου. Λοιπόν, αυτό είναι το ρεπορτάζ από το zandetimes.gr. Αγαπημένοι φίλοι στην ομάδα της Ζακύνθου, αγαπητοί. Αγαπητά μέλη της διοίκησης, πιστεύετε ότι μπορούν να γίνουν όλα αυτά? Εγώ μαζί σας είμαι και το ξέρετε. Μισό λεπτό να κλείσω εδώ, γιατί πρέπει κάποια πράγματα να λέγονται με το όνομά τους, έτσι, και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Περιμένετε λοιπόν να γίνουν κάποιες ενέργειες από το Δήμο. Σας έχει δείξει ο Δήμος μέχρι σήμερα ότι μπορεί και έχει τη θέληση να βοηθήσει? Γιατί από ό,τι ξέρω δεν υπάρχει θέληση από το Δήμο και δεν υπάρχουν και άνθρωποι στο Δήμο, έτσι ώστε να τους χτυπήσετε την πόρτα. Πού είναι ο Δήμαρχος, πού είναι ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, πού είναι ο κύριος Γκλαβάς Νικόλαος, ο οποίος έχει να κάνει με το γήπεδο? Πού είναι όλοι αυτοί να βγουν δημόσια και να τοποθετηθούν και να μας πούν τι γίνεται με το γήπεδο? Έχουν περάσει τόσους μήνες, ξέρατε πολύ καλά ότι η ομάδα θα παίξει στην Β' Εθνική. Επίσης ξέρατε ότι μία ομάδα από το τοπικό πρωτάθλημα που θα πάρει το πρωτάθλημα θα ανέβει στη Γ' Εθνική. Δεν τρέξατε να πάρετε αδειοδότηση για ένα γήπεδο είτε του Ρόιδου των Αμπελοκήπων είτε του Μαχαιράδου, με αποτέλεσμα ο ΑΟ Λεβάντε να έχει σοβαρό πρόβλημα. Ούτε αυτό κάνατε, ούτε αυτό. Τα γήπεδά μας είναι σε άθλια κατάσταση. Ο Σταύρος ο Παντής φωνάζει καθημερινά για το γήπεδο του Μαχαιράδου, που θα τους φάνε τα φίδια εκεί, και είναι και η παιδική χαρά και πάνε οι γονείς στα παιδιά τους, ακόμα και από τη χώρα τα πάνε στο Μαχαιράδο, γιατί ξέρω γονείς που τα πάνε εκεί. Και δεν ενδιαφέρεστε. Σας κάνει ρεζίλι κάθε μέρα ο Σταύρος ο Παντής, και καλά κάνει, εγώ μαζί του είμαι. Και δεν ενδιαφέρεστε. Κανείς δεν ενδιαφέρεται. Μόνο εθελοντικά όλα γίνονται στο νησί. Εθελοντικά. Τίποτε άλλο. Δεν υπάρχετε πουθενά. Μπορεί να σας πειράζει αυτό που ακούτε τώρα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Με τα χόρτα που είστε. Πού είστε? Και σας μιλάω τώρα για απλά πράγματα. Δεν σας μιλάω για έργα πνοής για το νησί,
που θα αναλλάξουν τη ζωή.

ζωή μας. Εγώ σας μιλάω για απλά πράγματα της καθημερινότητας, που μπορεί και ένας απλός άνθρωπος που έχει καταστροφέα και πάει ο άνθρωπος και ζει την οικογένειά του να πει, ρε γαμώτο, δεν παίρνω τον καταστροφέα σήμερα να πάω να καθαρίσω 5 δρόμους στο νησί. Χόρτα. Γήπεδο. Γήπεδα μάλλον. Πού είστε? Απλά πράγματα, μιλάμε για απλά. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Εγώ τα λέω, εγώ τα ακούω.

0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλο, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβέλ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις την πως είσαι.
3: Άσε μαζένουμπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Prisma 92.

0: Здрасте. Εδώ θα είναι το γραφείο σας. Καθίστε. Αφροχάρος είπα.
1: Αφροχάρης. Από το αφρόλουτρο και το χαρίδιμος. Αχ, αυτό είναι το γραφείο, ε. Δύο γραφείο, γραφομηχανή. Αχ, θαυμάσια.
0: Γιατί κλείνετε τα μάτια?
1: Τυφλό σύστημα.

0: Πώς υπάρχει αγάπη σαν και...
1: Εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά τις 9 στο Prisma 92. Καλημέρα Ζάκυνθος. Κόσμο αυτό. Θα πάμε να δούμε τους χορηγούς μας και μετά θα πάμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Να λοιπόν για τις αγά...
1: Όπου εκεί για άλλη μια φορά ο κύριος Παναγιώτης Σοφός, να είναι καλά ο άνθρωπος, από, το... από την Περιφερειακή Παράταξη Λαϊκή Συσπήρωση. Γιατί αυτή ανέδειξε το θέμα των ορεινών εκεί, με την επέκταση του αγωγού ίδρευσης από Αγία Μαρίνα έως Άγιο Λέοντα. Και μετά το πήρε και το ανέδειξε ακόμα περισσότερο η δύναμη ελπίδας εδώ στη Ζάκυνθο. Τόσο ο κύριος Σοφός, όσο και ο φίλος ο Σάκης ο Κλάδης από την Δημοτική Παράταξη Λαϊκή Συσπήρωση εδώ στο νησί μας. Χρόνια τώρα προσπαθούν. Οι κάτοικοι επάνω στα ορεινά στον Άγιο Λέοντα είχαν μαζέψει 300 υπογραφές. Αλλά... Στου κουφού την πόρτα, τι παίρνεις, την πόρτα και φεύγεις φίλες και φίλοι. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο, γιατί ο κύριος Σοφός προημερεσίας διάταξης αναφέρθηκε και πάλι στο θέμα και να δούμε τι απάντησε ο κύριος Τρεπεκλής, ο Περιφερειάρχης. Πάμε χορηγούς. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει.
0: Τι να σ' αγαπώ.
1: Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επίπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο. Και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Οικολογική Γεωργική, Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-35416 και 6949-81-47-45. Ξένος ΑΤΒ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΤΒ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΤΒ, Αμπελόκη Πιζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρθοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casa Playa Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casa Playa, οι επισκέπτες από το πρωί στο βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casa Playa, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Γιατί αστέρια υπάρχουν. Bay San Marco, ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights, άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco η πόλη σε τρία επίπεδα. Bay San Marco η μέρα σου έχει πλέον βάση.

0: Λοιπόν, πάμε στο περιφερειακό μας συμβούλιο, όπως σας έχουμε πει. Πάμε να ακούσουμε μάλλον την εισήγηση που κάνει ο περιφερειακός σύμβουλος με την παράταξη Λαϊκής Συσπήρωσης, ο κύριος Παναγιώτης Σοφός, σχετικά με την επέκταση του αγωγού ίδρυυσης από Αγία Μαρίνα μέχρι τον Άγιο Λέοντα. Πάμε.
1: Εγώ δεν έχω καταλάβει τι κάνουμε. Εδώ πέρα έχει φύγει το μισό περιφερειακό συμβούλιο.
2: Δεν σας άκουσα.
0: Ωραία.
1: Δεν καταλαβαίνω τη διαδικασία.
0: Ωραία, ωραία. Περνάνε εκεί από ό,τι ακούμε.
2: Με το τρίτο εκτός της
0: υπηρεσίας
2: διάταξης θέμα. Την εισήγηση δεν θα την κάνει ο κύριος Σοφός, κυρία Μπαλού. Ωραία, σας ακούμε, κύριε Σοφέ.
3: Ναι, κυρία Πρόεδρε. Αν είναι εγκατελειμμένο.
0: Ακούμε τον κύριο Σοφό.
3: Ήταν εγκατελειμμένο πριν λίγο καιρό. Το ουσιαστικό θέμα που έρχεται σήμερα στη δημοσιότητα και έχει έρθει από τις αρχές του μήνα είναι η καταγγελία για εξόδευση των χρημάτων χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το έργο. Να μην το πω αλλιώς. Δηλαδή έχουμε καταγγείλει εδώ πέρα κατά επανάληψη ότι έχει εγκαταλειφθεί το έργο και έχει υλοποιηθεί μόνο το 30%. Έχουμε καταγγείλει κατά επανάληψη ότι οι σωλήνες είναι πεταμένες. Η απάντηση της περιφέρειας ήταν πάντα την ευθύνη την έχει ο Δήμος. Βεβαίως την έχει την ευθύνη ο Δήμος, αλλά διαχειριστική αρχή των χρημάτων και του έργου είναι η περιφέρεια. Όταν λοιπόν γίνονται καταγγελίες από το 22 ακόμα ότι δεν γίνεται σωστή διαχείριση και εκτέλεση του έργου.
2: Σας παρακαλώ, κάντε ησυχία στην αίθουσα.
3: Καθησυχάζει και λέει έχει την ευθύνη ο Δήμος, υπάρχει πρόβλημα. Να τονίσω δε ότι την τελευταία φορά που το θέσαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ο κύριος Περιφερειάρχης ρώτησε τι να κάνουμε καταλογισμό. Κοιτάξτε τώρα το τι μας ανάγκασε όλους να τρέξουμε και να συζητάμε σήμερα, το γεγονός ότι τις 21 πρώτου του 1925, του 2025 έχουν εξοφληθεί τα χρήματα του έργου. Έχουν πληρωθεί το σύλλογο των χρημάτων του έργου στον εργολάβο και το έργο είναι ημιτελές. Έχει εκτελεστεί μόνο το 30%. Πώς έλεξε λοιπόν η περιφέρεια σαν διαχειριστική αρχή αυτή την εξέλιξη και πού πήγαν τα χρήματα αφού το έργο δεν έγινε? Τώρα από αυτή την περιγραφή που σας κάνω καταλαβαίνετε ότι βγαίνουν πολλά συμπεράσματα. Πρώτα απ' όλα απαξίωση της συζήτησης και των θεμάτων που θέτει η αντιπολίτευση ή ο καθένας. Δίνετε απαντήσεις χωρίς να ελέγξετε το πρόβλημα. Δεν ελέγξετε μία, δεν ελέγξετε δύο. Δεν σας ενδιαφέρει τι συζητάμε εδώ πέρα. Μας έχετε απαξιώσει με την συμπεριφορά σας. Δεύτερο, θέμα διαχείρισης του δημοσίου χρήματος. Έτσι διαχειρίζεστε το δημόσιο χρήμα? Έτσι διαχειρίζονται τα χρήματα που με πάση θυσία προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε και είδαμε προηγουμένως τι γίνεται με την... Με τα σχολεία. Δεν έχουμε χρήματα να δώσουμε στα παιδιά. Ενώ στον εργολάβο 850.000 ευρώ μέσα σε μια μέρα. Χωρίς να έχει ρίξει μια τσάπα. Μέχρι το 23, το 24, από το 24 και μετά που ανάλαβε η σημερινή δημοτική περιφερειακή αρχή, είχε σταματήσει το έργο το 23, συνέχισε για ένα μήνα. Εκτελέστηκε ό,τι εκτελέστηκε και μετά σταμάτησε εντελώς. Η πληρωμή όμως συνέχισε. Δείχνει λοιπόν τον τρόπο διαχείρισης του δημοσίου χρήματος από τη μεριά αυτών που έχουν την ευθύνη. Και είναι σημαντικό ζήτημα. Βέβαια, στην πρώτη ευθύνη μπορεί να την έχει ο Δήμος. Αλλά τονίζω και πάλι ότι η διαχειριστική αρχή είναι η περιφέρεια. Τρίτο ζήτημα. Αφού λοιπόν γίνεται καταγγελία, τρέχουν. Ποιος τρέχει τώρα να υλοποιήσει το έργο? Ο πρώτος εργολάβος που μειοδότησε στον πρώτο διαγωνισμό παρατήθηκε γιατί δεν τον συνέφερε. Ο δεύτερος εργολάβος πραγματοποίησε τον παράτησε. Σήμερα υλοποιεί άλλος εργολάβος. Τι γίνεται στην πράξη δηλαδή με τους εργολάβους? Τι συνάφεια υπάρχει μεταξύ των υπηρεσιών της Ζακύθου, της περιφέρειας, ώστε ο ένας εργολάβος να μπαίνει, άλλος να βγαίνει, να κάνει ό,τι γουστάρει? Και τελικά εμείς η περιφέρεια να πληρώνει στο τέλος της... Και ακόμα τρέχουμε να υλοποιηθεί το έργο, να καλυφθούν όπως, ανεξέλεκτα, οι σωλήνες παρατηρημένες 3 χρόνια, αντέχουν αυτά το υλικό? Τώρα που το θάψαμε μέσα στο χώμα, αντέχει στην πίεση της υδροδότησης αν εκτελέσει το έργο? Ούτε και αυτό το γνωρίζετε και αύριο θα τρέχετε να ζητάτε κονδύλια για την επισκευή των ζημιών. αλλά και το ουσιαστικότερο έχει να κάνει με πώς αντιμετωπίζουμε το λαό της περιοχής μας και το λαό της περιοχής της Αγίθου. 13 χωριά υδροτοδοτούνται από έναν αγωγό, ο οποίος εκτιμήθηκε η ανάγκη πριν 10 χρόνια ότι δεν φτάνει ο ένας
2: αγωγός. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, μην μιλάτε μεταξύ σας.
3: Και πρέπει να ενισχυθεί η υδροδότηση. Έχουν περάσει λοιπόν 10 χρόνια εκεί μας και δέστε πώς αντιμετωπίζονται οι ανάγκες του λαού. Δέστε πώς αντιμετωπίζουν. Αυτό που περιγράφω είναι το πώς αντιμετωπίζονται οι ανάγκες του λαού. Όταν αλλού, να θυμίσω για άλλη μια φορά ότι 25 εκατομμύρια πήραν μεγαλοξενοδόχοι της Αγίθου για να χτίσουν ή να χτίσουν ή να επισκευάσουν. Κατά πόσο τα υλοποιούν αυτά κανένας δεν ξέρει. 25 εκατομμύρια λοιπόν μέσα σε 5 χρόνια πήραν ζεστό χρήμα. Ενώ για το έργο που θα καλύψει ζωτικές ανάγκες, υδροδότηση, δεν μιλάμε τώρα για να κάνουμε καλοπισμό. Είναι για να πίνουμε νερό εν έτη 2026. Η Λούχα και το Γύρι δεν έχουν καν σωλήνες, δεν έχουν καν υδροδότηση. Να, ο κύριος Γιακουμέλος που είναι από το Γύρι, πόσο χάλασε σε προχθές. Γιακουμέλο, 100 ευρώ φιλική τιμή να του πάνε ένα βιτίο νερό στο σπίτι. Και αυτό το αντιμετωπίζουν εκατοντάδες οικογένειες στην περιοχή. Λοιπόν, δεν είναι μόνο η πλευρά της κακοδιαχείρισης που, κοιτάξτε να σας πω και την αλήθεια, εμείς δεν έχουμε και αμφιβολία το πώς διαχειρίζεται το δημόσιο χρήμα. Γιατί το βλέπουμε από την κορφή, από τους σουπεκεπέδες μέχρι κάτω. Δεν υπάρχει τομέας της δημόσιας ζωής που να μην είναι ηρεμούλα στο έπακρο το τελευταίο διάστημα. Δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο, αλλά κυρίως αναδείχνουμε ότι χρησιμοποιούνται και οι ανθρώπινες ανάγκες ώστε να βάλουμε στο χέρι τα χρήματα. Δηλαδή δεν τους ένοιαζε. Οι κύριοι εργολάβοι και οι κύριοι αυτοί υπεύθυνοι του έργου δεν τους ενδιαφέρε το έργο από ό,τι αποδείχθηκε. Τους ενδιέφερε πως θα βάλουν τα χρήματα στην τσέπη. Αυτό είναι λοιπόν πρόκληση απέναντι στο λαό της περιοχής, αλλά απέναντι συνολικά στο λαό της περιοχής μας. Είσαστε λοιπόν υπόλογοι. Θέλετε, δεν θέλετε. Έχετε κι εσείς μερίδιο ευθύνης. Μπορεί βεβαίως να την έχει την μεγαλύτερη ευθύνη ο Δήμος, αλλά κι εσείς είσαστε υπόλογοι γιατί έχετε. Είσαστε διαχειριστική αρχή και δεν έπρεπε να πάτε 9 μέρες μετά την καταγγελία να στείλετε τη διαχειριστική αρχή να κάνει έλεγχο. 9 μέρες μετά την καταγγελία. Γιατί δεν πήγατε όταν σας ζητήσαν να πληρώσετε τα 815.000. Παρ' του στείλατε μετά από 1,5 χρόνο και αφού έγινε καταγγελία. Βεβαίως πολλά μπορεί να πείτε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι στείλατε κλιμάκιο της διαχειριστικής αρχής της περιφέρειας για 3 μέρες να κάνει έλεγχο. 2 μέρες δεν πάτησε στο έργο και παρουσιάστηκε για κάποια στιγμή. Δεν θυμάμαι και το όνομα του κυρίου που ήταν επικεφαλής. Πού ήταν τις υπόλοιπες μέρες? Συνεννοιότανε, οι πληροφορίες λένε. Συνεννοιότανε πώς θα καλύψουν την υπόθεση. Λοιπόν, μπορεί να είναι οξύες οι λέξεις και οι φράσεις που χρησιμοποιώ, αλλά ευχράζω μια αγανάκτηση γιατί ζω στην περιοχή. Ακούω τα παράπονα των κατοίκων, βλέπω το έργο, το έβλεπα την εξέλιξη στην καθημερινή και φέρνουμε τέτοια ένταση στο το θέμα στην περιοχή. Πρέπει να απαντήσετε λοιπόν. Πρώτα απ' όλα θα γίνει το έργο. Το πρώτο που αφορά τους κατοίκους της περιοχής είναι να γίνει το έργο. Θα έχουν τα σπίτια μας νερό ή δεν θα έχουν? Με τον τρόπο που πάτε, δηλαδή αφιβάλλουμε αν θα έχουν. Δεύτερο, θα πάρει κανένας ευθύνες του και να πει, βρε παιδιά, συγγύη ηχθείως. Ούτε από τον κύριο Περιφερειάρχη, ούτε από τον Δήμαρχο, ούτε καμία αρχή να πει, βρε παιδιά, ξέρω κάτι έγινε. Γίνεται χαμός. Κάθε μέρα σε Ζάκηθο ο τύπος, οι συνεντεύξεις δίνονται και αναλύουν το θέμα. Ο καθένας λέει τα συμπεράσματά του, είτε με στοιχεία είτε χωρίς στοιχεία. Εγώ, εν πάση περιπτώσει, τα στοιχεία που σας, αν θέλετε να σας καταθέσω, έχω και τα εντάλματα εδώ πέρα πληρωμής που αναρτήθηκαν στη διάβια. Δεν είναι πληροφορίες που πήρα από κάποιον. Είναι αναρτημένα στη διάβια με βάση τον νόμο και την δημοσιότητα που είναι υποχρεωμένη να κάνουν αυτοί που πληρώνουν. Μόνο που συνοήθηκαν στο επίπεδο της διαδικασίας, στο επίπεδο της πράξης, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αυτές τις απαντήσεις λοιπόν απαιτεί ο Ζαγιθινός λαός. Δηλαδή, πρώτο, θα γίνει το έργο. Δεύτερο, θα πάρει κανένας τις ευθύνες του. Εμείς σε κάθε περίπτωση θα συνεχίσουμε να παλεύουμε. Και ας μας λέτε γραφικούς, γιατί έτσι μας αποκάλεσε και ο Δήμαρχος Αγίθου. Καταντήσατε γραφική με το να φέρνετε και να ξαναφέρνετε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και ενδεχομένως να το είπατε κι εσείς ορισμένες φορές, γιατί το έχω βάλει εγώ 5-6 φορές το θέμα. Ακόμα και στον απολογισμό που κάναμε το 2025, σας το έθεσα έντονα το θέμα της εγκατάλειψης του έργου. Λοιπόν, αυτό είναι εν περιλήψη, είναι και γραφτό στο θέμα που καταθέσαμε.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Σοφέ.
0: Μπράβο. Μπράβο στον κύριο Σοφό για άλλη μία φορά. Και μπράβο στη λαϊκή συσπήρωση. Γιατί γι' αυτό είναι εκεί. Να κάνει αντιπολίτευση. Σωστή αντιπολίτευση. Είπε τα πράγματα με το όνομά τους. Έτσι ακριβώς έχουν γίνει. Ακριβώς. Για πάμε όμως να ακούσουμε τον κύριο Τρεπεκλή.
2: Παρακαλώ, κύριε Περιφερειάρχη, το λόγο.
4: Ναι. Ήθελα να κάνω μία ερώτηση.
5: Κάνει το σεβασμό, θα απαντήσω στον κύριο Σοφό.
2: Θα επανέλθει, παιδί.
5: Ό,τι μπορώ, πιστεύω ότι θα καλύψω, έτσι. Από μένα δεν μπορεί να γίνεται πολύ σοφότερη τη διαδρομή, θα πω. Όχι, βέβαια, γιατί δεν χειρίζουμε τα θέματα όσο μπορώ, είπα. Καταρχάς πρέπει να απαντήσω στον κύριο Σοφό την ερώτηση που μου κάνατε, κύριε Σοφέ, στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εγώ δεν την πέταξα στο καλάθι των αχρήστων. Ήδη την ώρα που με ρωτήσατε, τηλεφώνησα στον διευθυντή της περιφέρειας, της διαχειριστικής, και του είπα το ερώτημα όπως μου το μεταφέρατε, γιατί εγώ δεν είχα την εικόνα. Το έργο λοιπόν από το 25 έχει μπει στο κόκκινο για έλεγχο και η ΕΔΕΛΦ το Υπουργείο Οικονομικών. Άρα μου απαντάει ότι το έργο αυτό θα ελεγχθεί μαζί με άλλα τρία της Ακύμου. Γιατί είναι και άλλα έργα. Θέλω να καταλάβετε, είναι και άλλα έργα. Ο Περιφερειάρχης δεν λαμβάνει δεν έχω καμία ενημέρωση όσον αφορά την εξέλιξη αυτών των έργων, γίνονται, δεν γίνονται. Στον Περιφερειάρχη έρχεται όταν πάει για εκαθάριση το έργο, για δημοσιονομική διόρθωση, ναι ή όχι. Ή και με την παρατήρηση ακόμα και της απάτης. Αυτό έρχεται στο τέλος διαδικασίας αφού έχει πάει και στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην ΕΔΕΛ. Να καταλάβετε ότι ακόμα ελεγχόμενα έργα είναι και δικά μας της περιφέρειας. Αυτή τη στιγμή ελέγχουμε, παραδείγματος χάρη, Λαέρτη, πώς το λέγανε το προηγούμενο πρόγραμμα, αν υπάρχουν τα drones. Θα ελεγχθούν όλες οι περιφερειακές ενότητες, όχι από τους υπαλλήλους της διαχειριστικής. Αναθέσαμε σε άνθρωπο που ξέρει, μηχανολόγος ποιος είναι, για να μας πει ότι τα drones είναι σε λειτουργία. Άρα γίνεται και ένας εσωτερικός έλεγχος ακόμα και σε εμάς. 4 έργα λοιπόν ήταν στη Ζάκυνθο προς έλεγχο. Ξεκίνησε διαχειριστική και έβγαλε τα συμπεράσματα για πρώτος έλεγχος, και αυτό μπορώ να το πω γιατί υπάρχουν ευρήματα που αφορούσε την τηλεμετρία. Στη συνέχεια έγιναν άλλα 2 που αφορούσαν μελέτες και δεν ξέρω κάτι άλλο. Μου επιτρέπετε, δεν μπορώ να τα θυμάμαι απ' έξω, γιατί δεν γίνεται. Και τώρα λοιπόν, μετά το κόκκινο, ήρθε η Επιτροπή να πάει, κύριε Σοφέ, τον Μάιο, τον Ιούνιο να πάει να ελέγξει. Άρα δεν ήταν από τις καταγγελίες οι οποίες έγιναν στο τέλος. Ήδη είχε προγραμματίσει διαχειριστική το συγκεκριμένο έλεγχο. Έστειλε ο Δήμαρχος μία επιστολή. Κακώς την αποδέχθη, αν θέλετε, και ο δικός μας η διαχειριστική αρχή, δεν είχε κανένα λόγο, και ζήταγε να περάσει το καλοκαίρι και να πάει από το Σεπτέμβρη. Αυτό ήταν έτοιμα. Ο διευθυντής διαχειριστικής, και σε άρνηση μάλιστα και των υπαλλήλων που κάνανε το αίτημα για τον έλεγχο, έδωσε αυτή τη δυνατότητα όταν πήρε ο Δήμαρχος και ζήτησε 2 μήνες, για να μπορέσει να πάνε, γιατί είχε φόρτο εργασίας η τεχνική υπηρεσία. Πάμε τώρα για τις πληρωμές. Κύριε, εκεί το έργο είναι μια προγραμματική, δεν ξέρω αν το ξέρετε, μεταξύ του Δήμου και της ΔΕΙΑΣ. Εντάξει, η εφορία αρχιτεκτήτων, όπως ξέρετε, συμβάλλεται, το ξέρεις αυτό, κύριε Κισγκίνη. Αυτό το έργο λοιπόν έχει μηχανικούς και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Έχει επιτροπή παρακολούθησης. Και υπάρχουν οι πιστοποιήσεις, για να μην ρίχνουμε όλα τα βάρη και στους άλλους, υπάρχουν οι πιστοποιήσεις, οι επιμετρήσεις, η καλή εκτέλεση, όλα τα πιστοποιητικά, όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες. Αυτό θα σας φτάσω εκεί τώρα, και θα μου επιτρέψω μέχρι ένα σημείο για την έρευνα. Έρχονται λοιπόν όλα αυτά από το Δήμο, από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, από την Επιτροπή Παρακολούθησης, στην Περιφέρεια. Η Περιφέρεια δεν μπορεί να πει δεν πληρώνω. Εκείνη την ώρα το έργο έδειχνε ο Δήμος.
4: Ναι, αλλά είχε καταγγελίες 3 ετών για το έργο.
5: Συγγνώμη, αυτό είναι το ένα. Να ολοκληρώσω. Τους πλήρωσε. Το έργο όμως είναι σε καθάριση. Για το πρώτο έργο που είναι η τηλεμετρία υπάρχουν περίπου 22 ευρήματα. Σε αυτό πήγανε προχθές που σας είπα ήταν στο κόκκινο και ήταν δρομολογημένο, ήταν αναρτημένο στο σύστημα ότι θα ελεγχθεί, δεν μπορούσε να τα αποφύγει. Και το Δεκέμβρη να πηγαίνανε, το έργο αυτό όπως ξέρετε θα ελεγχόταν χωρίς άλλο. Και ήδη είχαν ξεκινήσει και ελέγχανε τη Ζάκυνθο. Σας είπα άλλα δύο έργα, άλλα τρία. Και τώρα ελέγξανε και αυτό που υπήρχε καταγγελία και το άλλο που έχει ολοκληρωθεί που είναι Φιλικών. Μπόχαλη Φιλικών. Ελέγχθηκε και αυτό. Θα μου επιτρέψετε για τα δύο, επειδή συνεδριάζει η Επιτροπή και εγώ όπως ξέρετε σας λέω δεν έχει καμιά δουλειά ο Περιφερειάρχης. Αυτό μόλις φύγει το έγγραφο και πάει στο Δήμαρχο και περάσει το 15ήμερο, μόνο τότε ενημερωνόμαστε το Υπουργείο και το Υπουργείο μετά στέλνει σε μένα το αίτημα μαζί με, γίνεται οριστική δηλαδή τα ευρήματα που έχουν βρει. Εγώ δεν μπορώ να σας πω τώρα το 30, το 60, το 70, καταλαβαίνετε τώρα πώς μιλάω, του έργου. Αλλά η υπηρεσία, ό,τι βρήκε η διαχειριστική αρχή, αυτά το είχαμε ξαναπεί. Ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη του, διότι το έργο αυτό θα καταλογιστεί δημοσιονομική διόρθωση. Προς το Δήμο. Προς το Δήμο. Στον κύριο του έργου. Όχι, δεν είναι κύριος του έργου. Κύριος του έργου δεν Δήμο το λέω με την ευρύτερη έννοια και σας είπα πρωτήτερα ότι είναι η προγραμματική. Εντάξει. Υπάρχουν λοιπόν αυτός ο έλεγχος, ο οποίος έχει ξεκινήσει από το Γενάρη και αφορά άλλα τρία έργα και δύο που ελέγχθηκαν τώρα, αλλά έχει ξεκινήσει αυτή η ένταση προς έλεγχο, κύριε Σοφέ. Από τότε που μου κάνατε την ερώτηση, την ίδια στιγμή ενημέρωσα τον Διευθυντή για να πάρει τις δικές πρωτοβουλίες. Δεν υπάρχει πρωτοβουλία περιφερειάρχη μέχρι εκείνο το σημείο.
6: Με θέα σε βαθιά νερά τους νιώθω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τι είπε ο Περιφερειάρχης, ότι τον Ιούνιο η Επιτροπή η Διαχειριστική ήταν να έρθει στη Ζάκυνθο να ελέγξει το έργο. Τους παίρνει λοιπόν ένα τηλέφωνο ο Δήμαρχος, ο κύριος Στασινόπουλος, και τους λέει μην έρθετε τώρα, σας παρακαλώ πολύ, έχουμε μεγάλο φόρτο εργασίας στις τεχνικές υπηρεσίες, ελάτε μετά από 2-3 μήνες. Και τι είπε ο Περιφερειάρχης, κακώς λέει η Επιτροπή δεν πήγε. Την άδειασε. Και αποτέλεσμα το γνωρίζετε όλοι. Η Επιτροπή και πάλι καθυστέρησε να έρθει. Ενώ είχε γίνει καταγγελία εδώ και ένα μήνα περίπου, άργησε περίπου 15-20 μέρες. Γιατί? Γιατί άραγε?
6: Να κλέψει την καρδιά.
0: Δεν είχε καράβι, είχε κακοκαιρία από την Κέρκυρα να περάσουν η Γουμενίτσα, ή επειδή δεν υπάρχει πλέον αυτή η γραμμή Κέρκυρα Ζάκυνθος που ενώνει όλα τα Ιόνια νησιά, ένωνε μάλλον, και δεν υπάρχει πλέον αυτή η γραμμή. Αργήσατε κύριοι, αργήσατε πολύ, πάρα πολύ. Διαφημίσεις.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plesas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πεά Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι. Και την επενδύει μουσικά το Φωνητικό Σύνολο των Τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
5: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
6: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
8: Ο Λέλος.
9: Λίζα, το δεις, θα κάνει μπανάνα.
10: Πού το βρήκες αυτό το φρούτο?

0: Μετράω τις χαρές.
1: Εδώ είμαστε. 33 λεπτά μετά τις 9 στο Prisma 92. Είναι Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2026. Είναι η εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος μέσα από τον Prisma, όπως είπαμε. Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Και πριν πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Αγίου Λέοντα, τον κύριο Γιάννη Μπάστα, να διαβάσουμε ένα δελτίο τύπου που μας ήρθε πριν από λίγο από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ζακύνθου. Με τίτλο «Έναρξη λαϊκών φροντιστηρίων αλληλεγγύης». Το Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου διοργανώνει και φέτος τα λαϊκά φροντιστήρια αλληλεγγύης, τα οποία είναι απολύτως δωρεάν, χωρίς όρους και προϋποθέσεις εγγραφής. Απευθυνόμαστε στους μαθητές γυμνασίου και λυκείου που οι γονείς τους είναι μέλη των σωματείων Παύλα Μελών μας, άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι αγρότες. Καλούμε τις μαθητές, τους γονείς να δώσουν συμμετοχή, όπως επίσης και τους εκπαιδευτικούς που προτίθεται να συνδράμουν σε αυτή μας την προσπάθεια, να μας δηλώσουν τη συμμετοχή τους. Για 14 χρόνια, από το 2012 έως σήμερα, στηρίξαμε εκατοντάδες μαθητές και συμβάλαμε στη βελτίωση της επίδοσής τους, αλλά και στην εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο. Παράλληλα, ως ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, δεν σταματάμε τη διεκδίκηση προς το κράτος για καλύτερη εκπαίδευση και ενισχυτική διδασκαλία που να καλύπτει τις ανάγκες των μαθητών. Η επιδείνωση της ζωής του λαού είναι δεδομένη, ειδικά τώρα όπου οι ανάγκες και τα δικαιώματα των εργαζομένων θυσιάζονται ακόμα περισσότερο δισεκατομμύρια ευρώ σε εξοπλισμούς στα πλαίσια της πολεμικής οικονομίας. Η ακρίβεια και η μισθή πείνασης, η αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων με τις μεγάλες περικοπές και την εμπορευματοποίηση σε υγεία, παιδεία, πολιτισμό και αθλητισμό βυθίζει τα πλατιά στρώματα όλο και περισσότερο στη φτώχεια. Η πολύχρονη και εντυνόμενη υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης εκφράζεται με τα κενά και τις χιλιάδες ελλείψεις εκπαιδευτικών, τα τμήματα των 26 και 27 μαθητών, τη συνεχή μείωση της χρηματοδότησης σε όλα τα επίπεδα, λειτουργία και συντήρηση, αλλά και την ουσιαστική απουσία δομών υποστήριξης όπως η ενισχυτική διδασκαλία. Έτσι, ο γονιός βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να καλύψει τα κενά στη μόρφωση των παιδιών του. Λοιπόν, για την αίτηση εγγραφής καλούνται οι ενδιαφερόμενοι γονείς να απευθυνθούν στο Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου τις καθημερινές ώρες 9 με 1 το μεσημέρι ή στο τηλέφωνο 26950 42389. Επαναλαμβάνω, 26950 42389. Και να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο, το οποίο δηλώνει και τη συγκατάθεση του γονέα. Καλούμε επίσης όσους εκπαιδευτικούς θέλουν να στηρίξουν τα λαϊκά φροντιστήρια να δηλώσουν συμμετοχή από τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Ζακύνθου. Επαναλαμβάνω, οι γονείς που ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους μπορούν να απευθυνθούν στο Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου τις καθημερινές ώρες από 9 έως 1 το μεσημέρι ή στο τηλέφωνο 26950 42389. Το Εργατικό Κέντρο βρίσκεται στην Ευγενίδου 5.
2: Ακόμα, στο πρώτο σου βήμα, πέσαν όλοι σε κόμμα. Στο δρόμο, ίδρυσες κόμμα, με παραβάτες.
1: Λοιπόν, πάω να καλέσω τον πρόεδρο του Αγίου Λέοντα, τον κύριο Γιάννη Μπάστα, σε λίγο και πάλι μαζί.
2: Κίνες γόπες, πέσαν όλοι σε κόμμα. Στο δρόμο, μια μέρα ακόμα. Στο δρόμο,

0: Λοιπόν, μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο του Αγίου Λέοντα, τον καλό φίλο, τον Γιάννη τον Μπάστα, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε στην ατζέντα μας. Έχουμε δύο θέματα σήμερα. Έχει να κάνει με το σχολείο εκεί, το δημοτικό σχολείο που φιλοξενεί και παιδάκια από 7 χωριά γύρω-γύρω από τον Αγίου Λέοντα. Καθώς επίσης να πούμε και για το έργο αυτό, την επέκταση του αγωγού ίδρυυσης από την Αγία Μαρίνα μέχρι τον Αγίου Λέοντα. Καλημέρα, φίλε Γιάννη. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, κύριε πρόεδρε. Λοιπόν, η διευθύντρια εκεί του σχολείου είχε δώσει μια συνέντευξη και είχε πει ότι τυχαία ένας εργαζόμενος του Δήμου, όταν είχε πάει ο Δήμος για να καθαρίσει το σχολείο, ανακάλυψε τους ψήλους. Ενημερώθηκαν όλοι, άπαντες και εσύ, λογικά, πρόεδρε. Πες μας τι έχει γίνει ακριβώς.
1: Απόλυτα έτσι έγινε. Πήγανε να καθαρίσουν το προαύλιο χώρο. Και υπήρχαν ψήλοι. Με ειδοποίησε η διευθύντρια, κάναμε μία συνάντηση, ειδοποίησαμε το Δήμο, ήρθανε σαν πρώτη δόση και κάνανε τρεις απεντομώσεις.
0: Ναι.
1: Την προηγούμενη Τρίτη ανέβηκε και ο αντιδήμαρχος παιδείας, ο κύριος Αχτύπης.
0: Μισό λεπτό, πριν πάμε στην Τρίτη, μισό λεπτό. Προεδρέ μου, πριν πάμε στην Τρίτη, την Παρασκευή που είχαμε το πρώτο κουδούνι, που ήταν η πρώτη μέρα για το σχολείο, τι έγινε εκεί?
1: Είχαμε πρόβλημα.
0: Για πες μας.
1: Υπήρχανε παντού ψήλοι.
0: Μάλιστα.
1: Υπήρχανε παντού ψήλοι. Ήρθε Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα, έκανα πεντόμωση.
0: Ναι.
1: Αλλά στη δεύτερη φάση, στη δεύτερη φορά που ήρθε, εγώ ήμουνα κάθε μέρα εκεί πέρα 3 ώρες μαζί με τον κύριο Βούτο που έκανα πεντόμωση.
0: Μάλιστα.
1: Τη δεύτερη φορά δεν υπήρχε ψήλος.
0: Ωραία. Οπότε
1: έφτασαμε στην Τρίτη την προηγούμενη.
0: Ναι, ναι.
1: Είχαμε πει ότι θα ανοίξει το σχολείο. Έγινε μια συνάντηση γονέων. Ήμουνα εγώ εκεί πέρα η διευθύντρια και είχε έρθει και από κάτω ο κύριος Αχτύπης με το δήμαρχο.
0: Ναι.
1: Πήραμε μια απόφαση να γίνει 2-3 φορές ακόμα πεντόμωση μέχρι την Παρασκευή και συγχρόνως τη Δευτέρα να ανοίξει.
0: Μάλιστα. Αυτά όλα μία εβδομάδα πριν. Ακριβώς.
1: Μία εβδομάδα πριν.
0: Γιατί Τρίτη είναι σήμερα, Τρίτη, 22, δηλαδή στις 15 του μήνα,
1: δηλαδή
0: όλα αυτά.
1: Την Τρίτη που κάναμε συνάντηση δεν υπήρχαν ψήλοι στο σχολείο.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Γιατί είχαμε κάνει προηγουμένως 3 αποντομώσεις.
0: Ωραία. Οπότε βγαίνει η απόφαση να ανοίξει το σχολείο την Τετάρτη, 16 του μήνα. Σωστά.
1: Ναι. Εκεί σμίξαμε την Τρίτη και πήραμε απόφαση να παραμείνει 2 μέρες τη βδομάδα ακόμα, να γίνουν 2-3 απεντομώσεις ακόμα.
0: Να καθαρίσω ολοκληρωτικά.
1: Τελείως. Αλλά τις ημέρες αυτές και 1-2 προηγούμενες που είχα κάνει πριν την Τρίτη,
0: ναι, ναι,
1: δεν υπήρχε τίποτα στο σχολείο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ήμουν εγώ 3 ώρες εκεί πέρα και δεν είδα τέτοιο πράγμα, ενώ πριν υπήρχανε.
0: Υπήρχανε, μάλιστα. Ήταν γεμάτο από ό,τι μας είπες χθες που μιλήσαμε.
1: Απόλυτα.
0: Απόλυτα. Παίρνετε λοιπόν την απόφαση όλοι μαζί να ανοίξει το σχολείο πότε, την Τετάρτη ή την Πέμπτη?
1: Όχι. Πήραμε απόφαση να ανοίξει τη Δευτέρα όπως άνοιξε.
0: Όχι, μισό λεπτό. Εγώ ξέρω ότι πήρατε μια απόφαση και οι γονείς δεν ήθελαν, γιατί ρωτήθησαν.
1: Την Τρίτη που κάναμε συνάντηση είχαμε πει Τετάρτη να ανοίξει το
0: σχολείο. Αυτό, έτσι. Και οι γονείς που ερωτήθησαν απάντησαν όχι.
1: Κάπου ήταν επιφυλακτικοί, ναι, κάπου αντιδρώσανε.
0: Λογικό είναι, γιατί
1: είχαν όλων
0: την κακή εμπειρία της Παρασκευής. Ναι, ναι.
1: Και με απόφαση όλο το πήγαμε για Δευτέρα. Για εχθές.
0: Άνοιξε εχθές το σχολείο κανονικά.
1: Βεβαίως.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Τι έγινε, κάναμε 2 αποντομώσεις από Πέμπτη Παρασκευή.
0: Ωραία.
1: Το Σαββάτο καθάρισα το χώρο, έπλυνα προάβλιο, ο δρόμος, τα πάντα και χθες άνοιξε κανονικά.
0: Μάλιστα. Γιατί όμως, πρόεδρε μου, γιατί πήρε μεγάλες διαστάσεις το θέμα, το γνωρίζεις πολύ καλά, το έχουν γράψει και μεγάλα site πανελλαδικά, βγήκε και εκτός νομού το θέμα αυτό. Γιατί όμως να φτάνουμε σε αυτή την κατάσταση, να γινόμαστε εντός εισαγωγικών ρεζίλοι, και γιατί να μην το προλαβαίνουμε από την αρχή, από τη ρίζα? Γιατί ο εργαζόμενος το είπε στο Δήμο, ότι παιδιά, εδώ υπάρχουν ψήλοι. Γιατί καθυστερήσαμε τόσο, ή να μην άνοιγε καθόλου το σχολείο την Παρασκευή?
1: Δεν καθυστερήσαμε, είπα τις 3 πρώτες που κάναμε την παραπάνω εβδομάδα και είπαμε Τετάρτη θα ανοίξει.
0: Ωραία.
1: Τη δεύτερη δεν υπήρχε ψήλος.
0: Ωραία.
1: Αλλά πήραμε κάποια προληπτικά μέτρα για να μην έχουμε ξανά πρόβλημα.
0: Οπότε το λάθος, να το πούμε έτσι, είναι ότι δεν έπρεπε την Παρασκευή να ξεκινήσει το σχολείο. Να γίνει ο αγιασμός που λέμε. Αφού ναι, υπήρχε το πρόβλημα.
1: Τέλος πάντων. Σωστότατο αυτό.
0: Ωραία,
1: μπράβο.
0: Ωραία. Λοιπόν, τέλος καλό, όλα καλά. Εν πάση περιπτώσει, κανονικά.
1: Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο αυτή τη στιγμή.
0: Έτσι, μπράβο. Το παρακολουθείτε όμως το θέμα, έτσι.
1: Απόλυτα.
0: Αυτό πώς...
1: μέρα έχω επαφή με τη διευθύντρια.
0: Αυτό πώς προήλθε, πρόεδρε, γιατί η ψήλη στο συγκεκριμένο κτίριο?
1: Να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Όλα τα χωριό μας έχει γιωμίσει αδέσποτους γάτους.
0: Α, μάλιστα.
1: Περνάνε τουρίστες, σε όλους τους κάδους είναι 2-3 γάτες απάνω. Περνάνε τουρίστες,
0: ναι,
1: με κουσέρβες που έχουν στα αυτοκίνητα, τους όλοι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και σταματάνε και όπου δουν οι γάτες τσουκάδους, σταματάνε και αφήνουν κοσέρβες.
0: Μάλιστα. Τα χαϊδεύουν τα ζωάκια.
1: Έχουμε άλλο πρόβλημα.
0: Για πες
1: γιατί
0: μας.
1: Μίλησα εγώ με τον Τζάκο, όλη η ρίζα κάτω, ναι, έχει γεμίσει ποτίκια. Γιατί έχει γεμίσει ποτίκια? Όταν οι γάτες είναι χορτάτες, συγκατοικούν τα ποτίκια και δεν τα τρώνε.
0: Ναι, σωστά, βέβαια.
1: Γιατί είναι χορτάτες.
0: Α, και έχει γεμίσει η ρίζα κάτω, ε.
1: Η ρίζα τα χωριά έχει γεμίσει όλα ποτίκια. Όπως γίνεται, βάζουν ταμπλέτες και τέτοια, εξεφανίζονται όλα.
0: Ναι.
1: Και έχουμε φτάσει σε σημείο να υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Όπως και με σκύλους, υπάρχουν σκυλιά στο χωριό μας αδέσποτα.
0: Μάλιστα. Τι κάνει ο Δήμος, γιατί σίγουρα τους έχεις ενημερώσει. Γιατί είχαμε και περιστατικό. Είχαμε περιστατικό, σοβαρό, έτσι, με παιδάκι που το έφαγε το pitbull, το δικό τους.
1: Στο χωριό. Ακριβώς.
0: Τι γίνεται, ο Δήμος δεν ενδιαφέρεται? Έχετε πάρει τηλέφωνο πρόεδρε, τους έχετε ενημερώσει? Τι γίνεται?
1: Επανελειμμένα έχουμε ενημερώσει. Μάλιστα. Στο
0: και?
1: Δήμο.
0: Και η απάντηση.
1: Δεν είναι αποτέλεσμα. Και κάποια σκυλιά δεν πιάνονται κιόλας.
0: Μάλιστα, ωραία. Οπότε υπάρχει και πρόβλημα με τους κατοίκους, φοβούνται οι άνθρωποι να βγουν από τα σπίτια τους.
1: Δηλαδή έχουμε φτάσει σε σημείο,
0: ναι,
1: να έχουν προτεραιότητα οι γάτες και οι σκύλοι.
0: Α, ωραία, ωραία.
1: Από τους ανθρώπους.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό, θα μιλήσουμε με τον υπεύθυνο που έχει να κάνει με τα αδέσποτα, να δούμε και την απάντηση την άλλη πλευρά από το Δήμο. Να πάμε στο θέμα τώρα αυτό της επέκτασης του αγωγού, κύριε Πρόεδρε. Βλέπουμε ότι γίνεται ένας εργασιακός οργασμός, έχει γίνει εργοτάξιο επάνω, η λούχα γύρει και φτάνει προς τα εσάς. Τι γίνεται, για πείτε μας και εσείς, έχετε άποψη, γιατί φτάνει σε εσάς, ολοκληρώνεται σε εσάς το έργο, στον Άγιο Λέοντα, όπου θα συνδεθεί με τον κεντρικό αγωγό και θα πάει στη Βολήμα. Ναι.
1: Είχε γίνει μελέτη το 5 Δήμο Αρτεμισίου που ήμουνα.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα.
1: Τότε ήταν αυτό μαζί με την αγροτική οδοπία.
0: Σωστά.
1: Και έχουμε φτάσει στο 26.
0: 11 χρόνια μετά.
1: Με έναν εργολάβο περίεργος.
0: 20 χρόνια μετά, συγγνώμη, 21. Ναι, συγγνώμη.
1: 21 χρόνια
0: ναι,
1: μετά.
0: Συγγνώμη, ναι, ναι.
1: Και το αποτέλεσμα, είμαστε τυχεροί που δεν καήκαμε φέτος από καμία γουρούνα. Στο χωριό μου έχουν ντουμπάρει 15-17 γουρούνες. Εφέτος αυτό έφτασε την ίδια στιγμή να του πάρει μία στο λιμιένα, μία πάνω από το χωριό.
0: Ναι.
1: 3,5 ώρα, 4, την ίδια στιγμή.
0: Πω.
1: Και οι δρόμοι δεν έχουν πάρει μέτρα να μπουν μπάρες πουθενά, τίποτα. Εγώ είχα ειδοποιήσει την αστυνομία τότε.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να περνάνε με 70 χιλιόμετρα μέσα στο χωριό. Όχι όλοι.
0: Ναι, εντάξει, ναι, σίγουρα.
1: Γιατί από τύχη δεν έχουμε ατυχήματα.
0: Για πάμε λίγο στο θέμα που σε ρώτησα, πρόεδρε, σχετικά με τον αγωγό εκεί. Τι τόσα χρόνια δεν κινεί το φύλλο. Κανένας εργαζόμενος δεν υπήρχε εκεί πάνω. Όμως τα χρήματα είχαν πάρθει.
1: Ναι, ξεφύγαμε από το θέμα, γιατί απαράδεκτα πράγματα, 2 χρόνια, 2,5 να είναι τα χαντάκια ανημένα στο δρόμο
0: και σωλήνες,
1: ευτυχώς που δεν είχαμε καν ατύχημα.
0: Και οι σωλήνες εκτεθειμένοι.
1: Από Λούχα Γιουλίωτα και από Λούχα Αγία Μαρίνα.
0: Σωστά. Και οι σωλήνες εκτεθειμένοι στους δρόμους, ναι, ναι.
1: Τώρα έχουν πλακώσει και να γίνουν να τελειώσει. Εδώ στο χωριό μου σε 3-4 μέρες έχει συνδεθεί, πιστεύω, με τον κεντρικό αγωγό. Που δεν εξαπαιρετεί Λούχα Γύρι Άγιο Λέοντα, εξαιπαιρετεί και όλα τα ορεινά χωριά.
0: Ναι, αυτό το είπαμε.
1: Από
0: ναι.
1: Εδώ, Εξοχώρα, Μαριές, Αναφωνή, Τραβολήμες, Ορθωνιές.
0: Να ρωτήσω κάτι, πρόεδρε. Επειδή σίγουρα θα σε απασχολεί το θέμα, έχεις πάει στα έργα που γίνονται, έχεις παρακολουθήσει, γίνεται σωστά? Σωστά, οι σωλήνες μπαίνουν κανονικά? Γιατί εδώ υπάρχουν καταγγελίες ότι, από την Δύναμη Ελπίδας συγκεκριμένα, ότι μπαίνουν όπως οι σωλήνες, χωρίς να ενώνονται, και το έργο δεν θα λειτουργήσει. Το νερό δηλαδή δεν θα φτάσει στον Άγιο Λέοντα, έτσι ισχυρίζεται.
1: Στην περιοχή μου, στον Άγιο Λέοντα που δουλεύουν,
0: ναι,
1: συνδέονται οι σωλήνες.
0: Μάλιστα.
1: Συνδέονται, θα λέμε τα πράγματα.
0: Όχι, λίγες. Ναι, αυτό είπε.
1: Συνδέονται οι σωλήνες και μακάρι να μην έχουμε πρόβλημα στην πορεία όταν θα συνδεθούμε, όποτε συνδεθούμε, και να φέρνει νερό.
0: Μάλιστα.
1: Θα είναι ό,τι πιο καλύτερο.
0: Ναι, ναι, σίγουρα δεν το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, πρόεδρε, δεν ξέρω, θέλεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις επάνω σε αυτό ή κάτι άλλο που έχεις να πεις για το χωριό, κάποιο πρόβλημα έτσι να το αναδείξουμε εδώ μέσα από την εκπομπή?
1: Τα έχουμε ξαναπεί, υπάρχουν τεράστια.
0: Ναι.
1: Στο Δήμο μου λένε ότι θα έρθει σπαστήρα να συντηρηθούν κάποιοι δρόμοι οι οποίοι είναι εγκατελειμμένοι και δεν μπορεί ο κόσμος να μαζέψει ελιές. Με την αγροτική οδοπία εγκρεμεί το θέμα. Με τα αντιπλημμυρικά στο χωριό μου έχω πρόβλημα.
0: Α, ναι.
1: Υπάρχει φρεάτιο στο κεντρικό δρόμο 100-120 μέτρα που θέλει καθάρισμα από περιφέρεια. Και πέρυσι από το Δήμο είναι που πλημμυρίζουν κάποια σπίτια, είπαμε πως θα μπει ένα μοτέρι να τα βγάζει στο φρεάτιο.
0: Τίποτα,
1: Τίποτα δεν έχει γίνει. Εχθές ήρθαν απάνω κάποιοι υδραυλικοί να το δούνε. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Επίσης, πρόεδρε, χθες με πήρε ένας φίλος αυτοκινητιστής, ταξιτζής. Και ήταν ο άνθρωπος επάνω, λούχα γύρι εκεί, είχε πάει ένα αγόη. Και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: Γιώργο, εδώ γίνεται χαμός. Βέβαια, εσύ μιλάς με τους πρόεδρους εκεί, τους συναδέλφους. Στην οδοπία, ο δρόμος, η άσφαλτος είναι χάλια. Είναι λες και έχει πέσει ντρόουν από το Ιράν, ας πούμε. Και είναι βομβαρδισμένη η περιοχή. Δεν μπορούν, μου λέει, έστω και εδώ οι κάτοικοι, ρε παιδί μου, να πάρουν δύο σακούλες πίσα να το ρίξουν. Είναι απελπιστική η κατάσταση. Γιατί έτσι παρατημένα τα βουνά μας, τα χωριά μας επάνω δηλαδή.
1: Τα χωριά παρατημένα. Την ανοίξη, ναι, έκανα μεγάλη προσπάθεια και πήρα ένα φορτηγό 12 κυβικά και κλείσαμε λούμπες στο,
0: ναι,
1: χωριό μου.
0: Ναι, ναι.
1: Στο Λιμιώνα, στη Ρόξα, προς Άγιο Λέοντα. Αλλά δεν έφτασαμε στο χωριό.
0: Δεν έφτασε, όχι, πού να φτάσει.
1: Χρειαζόμαστε 5-6 κυβικά ακόμα να παίρναμε, αλλά δεν τα καταφέραμε και είναι έτσι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πρόεδρε, σε ευχαριστώ για τη συμμετοχή. Θες κάτι άλλο να πεις? Ναι, δεν ξέρω.
1: Όχι, τίποτα.
0: Ωραία.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε.
1: Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι.
0: Καλή σου μέρα, πρόεδρε. Καλημέρα. Λοιπόν, μαζί μας ήταν ο πρόεδρος του Αγίου Λέοντα, ο καλός φίλος, ο Γιάννης Ομπάστας. Λειτουργεί κανονικά το δημοτικό σχολείο εκεί επάνω, στον Άγιο Λέοντα, που φιλοξενεί και παιδιά από τα γύρω χωριά, γύρω στα 7 χωριά. Τα παιδάκια αυτών των χωριών εξυπηρετούνται στο συγκεκριμένο σχολείο. Για όσους από εσάς άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους, να πούμε ότι είχαμε την εμφάνιση πολλών, εκατοντάδων, δεν ξέρω αν ήταν χιλιάδων, ψήλων. Ψήλοι, εν έτη 2026. Στο συγκεκριμένο σχολείο στον Άγιο Λέοντα καταπολεμήθησαν και από χθες Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου το σχολείο λειτουργεί κανονικά μετά από μία εβδομάδα. Έγιναν οι ανάλογες απεντομώσεις και λύθηκε το πρόβλημα. Τα παιδιά πάνε κανονικά στο σχολείο, και οι εκπαιδευτικοί τους αλλά και οι γονείς που τα πάνε το πρωί και τα παίρνουν το μεσημέρι. Λοιπόν, με 51 λεπτά μετά τις 9, πάμε να δούμε αν υπάρχει κάποια είδηση της τελευταίας στιγμής πριν σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα.

0: Λοιπόν, είχαμε πυροβολισμούς έξω από ένα σχολείο στην Τουρκία. Ένας νεκρός μαθητής και πάνω από 4 τραυματίες.
1: Δίχως κατοχή και πείνα, χωρίς ρετσίνα, τα βούτια σου Μαρία, σκοπιά καψιμή.
0: Α, για ακούστε αυτή την είδηση.
1: Τα βούτια σου Μαρία, σκοπιά καψιμή αγκαρία.
0: Τίτλος της είδησης: κατέρευσαν, εντός εισαγωγικών η λέξη, οι γεννήσεις μέσα σε 15 χρόνια. Πάνω από 50% η μείωση σε 6 νομούς. Αντιστέκονται Κυκλάδες και Ζάκυνθος. Για να το δούμε λίγο αυτό. Διαβάζουμε από το newsit.gr. Κατά 42% μειώθηκαν οι γεννήσεις στη χώρα μας στη διετία 2024-2025, δείχνοντας πως η Ελλάδα αλλάζει το δημογραφικό πρόσωπό της με ανεξέλεγκτους ρυθμούς. Μέσα σε μόλις 15 χρόνια, οι γεννήσεις από 117.000 το 2009 έφτασαν σε 67.000, παρακαλώ, το 2024. Οι Έλληνες πλέον δεν σταμάτησαν να γεννούν μόνο λιγότερα παιδιά. Η χώρα μας μικραίνει δημογραφικά με ξέφρενη ταχύτητα και με 6 νομούς να καταγράφουν τη μαύρη πρωτιά. Σε Θεσπρωτεία, Γρεβενά, Φθιώτιδα, Κοζάνη, Ευρυτανία και Φλόρινα, η μείωση των γεννήσεων ξεπέρασε το 50%. Για την ίδια χρονικά περίοδο, δηλαδή 2024-2025, σε ακόμα 10 νομούς η μείωση κοιμάνθηκε από 45 έως 50%. Τα αποτελέσματα της νέας μελέτης του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών προκαλούν προβληματισμό. Η μείωση των γεννήσεων στη χώρα μας ξεκίνησε τη δεκαετία του 70, ενώ υπήρξε ένα μικρό διάλειμμα από το 2003 έως το 2009 λόγω της μαζικής εισόδου αλλοδαπών στη χώρα μας. Πίσω από αυτά τα νούμερα, ωστόσο, κρύβεται μια βαθύτερη αλλαγή. Λιγότερες γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία, λιγότερα παιδιά ανά οικογένεια και αναβολή στην αναβολή το σχέδιο για τεκνοποίηση. Ταυτόχρονα, η μέση ηλικία στην απόκτηση παιδιών αυξήθηκε κατά 6 χρόνια, από 26,2 στα 32,2 έτη.
1: Χιλιάδες και μία στραβάδια.
0: Λοιπόν, σε ορισμένες περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας οι γεννήσεις έχουν μειωθεί πάνω από το μισό, ενώ σε αρκετά νησιά οι απώλειες είναι αισθητά μικρότερες. Η μείωση των γεννήσεων έχει φτάσει πλέον στο 42% συγκριτικά με το 9%. Σύμφωνα με τα δεδομένα, σε Θεσπρωτεία, Γρεβενά, Φθιώτιδα, Κοζάνη, Ευρυτανία και Φλόρινα, η μείωση των γεννήσεων ξεπέρασε το 50%, ενώ σε άλλους 10 η μείωση κοιμάνθηκε από 45 έως 50%. Τώρα, σε Κυκλάδες και Ζάκυνθο, η μείωση ήταν μικρότερη ακόμη και του 15%, ενώ σε 6 νησιωτικούς νομούς η μείωση ήταν μικρότερη του 30%. Μάλιστα.

είστε όλες και όλοι καλά. Ναι, Σάκη μου, Σάκη Σκόκλα Πετιλών. Καλημέρα, Σάκη. Έχεις δίκιο. Να προσέχετε εκεί έξω, να προσέχετε με τα αυτοκίνητα. Οι δρόμοι είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι. Όχι μόνο το οδικό δίκτυο, αλλά και οι συνάδελφοί μας οδηγοί που κυκλοφορούν. Εχθές παραλίγο, φίλες και φίλοι, να μην ήμουνα σήμερα εδώ, δεν ξέρω που μπορεί να ήμουνα. Γιατί σε έναν επαρχιακό δρόμο που πάμε για Σαρακίνα, ένας οδηγός, ο Θεός να το κάνει η Παναγία μου, δεν έκοψε στο στόπ καθόλου, βγήκε έξω πέρα με πάρα πολλά χιλιόμετρα και επειδή τον είδα με την άκρη του ματιού ότι κάτι συμβαίνει, ευτυχώς πάτησα φρένο, σχεδόν κοκάλωσε το αυτοκίνητο, ούτε καν με είδε, ούτε καν. Ήταν προς την πλευρά του οδηγού, αν έβγαινε και με χτυπούσε, σίγουρα σήμερα δεν ξέρω που ακριβώς θα ήμουν. Θα βλέπα τα ραδίκια ανάποδα, θα ήμουν σε κάποιο νοσοκομείο διασωληνωμένος, δεν ξέρω. Γι' αυτό σας λέω κάθε μέρα, προσέχετε εκεί έξω, προσέχετε. Να είστε καλά. Σύνδεση πρώτη για σήμερα με Real FM σε πολύ λίγο. Μέχρι τις 12. 12 με 2 έρχεται η καλή συνάδελφος και φίλη Μαριέτα Υποταμίτη με πάρα πολλές ειδήσεις, σχόλια αλλά και εκλεκτούς καλεσμένους. Τώρα τι είναι αυτό? Γιατί κάτι χτυπάει τώρα εδώ. Σεισμός είναι, δεν ξέρω. Κάνουν και κάτι εργασίες εδώ σε ένα διπλανό κτίριο. 2 με 5 νέα σύνδεση με το Real FM. 5 με 6 μικρό μουσικό διάλειμμα. Και αμέσως μετά 6 με 8 επανάληψη εκπομπή της Μαριέτας. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλή συνέχεια.

0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Βόσκολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές.

0: δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Πρίσμα 92.
2: Βροχές αναμένονται και στην Αττική. Αναλυτικά στο enikos.gr. Αρχίζουν σήμερα στη Νέα Υόρκη οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην αυριανή ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Το μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο, ενώ επισκέφτηκε τις έδρες τεχνολογικών κολοσσών της Silicon Valley. Συνεχίζεται η ανωδική τάση στην αγορά των καυσίμων. Σήμερα η μέση τιμή της αμόλυβδης ανέρχεται στα 2,19 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 2,21. Ένας μαθητής έχασε τη ζωή του και ακόμη 4 τραυματίστηκαν από ένοπλη επίθεση σε σχολείο στην πόλη Μανίσα της Τουρκίας. Άγνωστος άνοιξε πύρ έξω από επαγγελματικό λύκειο και πραγματοποιείται μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Αφιέρωμα στον Μπάμπη Κοστούλα για την εξαιρετική παρουσία του με την Brighton στην Premier League κάνει η ισπανική εφημερίδα Marca, με αφορμή το γκολ και την assist που είχε στο νικηφόρο παιχνίδι με την Arsenal. Στο άρθρο της ισπανική εφημερίδα τον βαφτίζει Μπαμπιστούτα, ως παραλλαγή του σπουδαίου άσου Γκαμπριέλ Μπατιστούτα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές κυρίως σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Βροχερός ο καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Δύο μεγάλα θέματα στην επικαιρότητα. Το ένα από αυτά θα τρέχει όλο το χειμώνα. Θα τρέχει όλο το χειμώνα και θα παράγει αποτελέσματα, επιπτώσεις και στην πολιτική σκηνή και στην κοινωνία. Μιλώ για την ακρίβεια στην ενέργεια, όπου δεν είναι μόνο το πετρέλαιο που έχει εκτιναχθεί, έχει εκτιναχθεί και η τιμή του ρεύματος. Ακριβότερη σε σχέση με πέρυσι το Σεπτέμβριο, διαβάζω σήμερα εδώ στην Καθημερινή, κατά 177% η χοντρεμπορική του ηλεκτρικού ρεύματος. Πέρυσι, 22 Σεπτεμβρίου, η τιμή της μεγαβατόρα στη χοντρική αγορά ενέργειας ήταν 76 ευρώ, φέτος την ίδια μέρα 211. Το ακούσατε αυτό. Από 76, 211, 177,6% ακριβότερη. Και βέβαια ανεβαίνουν και τα καύσιμα, η μέση πανελλαδική τιμή είναι πάνω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο, το ντίζελ κίνησης ακριβότερο πλέον από την αμόλυβδη, το ντίζελ κίνησης ακριβότερο πλέον από την αμόλυβδη. Και βέβαια προτεραιότητα για το χειμώνα που έρχεται είναι αναμφίβολα, τα λέγαμε και χθες το πρωί, η θέρμανση. Το οικονομικό επιτελείο ψάχνει τη συνταγή, ψάχνει με ποιον τρόπο θα ρίξει την τιμή του πετρελαίου κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Γιατί βάζουν εκεί τον πύχη, τον βάζουν εκεί γιατί πέρυσι έκλεισε εκεί η τιμή. Αλλά δεν άνοιξε εκεί, άνοιξε στο 1,10 πέρυσι. Σήμερα το πρωί είχαμε και παρέμβαση του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος καλεί την κυβέρνηση, της λέει ποιοι είναι οι τρόποι για να μειώσει την τιμή και την καλεί να μειώσει την τιμή κάτω από το 1,40. Κάτω από το 1,40 βάζει τον πύχη για την κυβέρνηση ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης και κάτω από το 1,80 σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης. Φαντάζομαι ότι έχουν πάρει φωτιά τα μολύβια και τα κομπιουτεράκια στο Υπουργείο Οικονομικών για να δουν αν και πώς μπορούν να κατεβάσουν σε βιώσιμα επίπεδα την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και να μην παγώσει η Ελλάδα το χειμώνα που έρχεται. Είναι το μεγάλο θέμα και θα γίνει ακόμη μεγαλύτερο αν οι τιμές μείνουν εκεί, γιατί τώρα θα αρχίσει και το ντόμινο των αυξήσεων σε είδη πρώτης ανάγκης, των οποίων η παραγωγή, και αυτά είναι σχεδόν όλα, στηρίζεται στο πετρέλαιο, στηρίζεται στο ηλεκτρικό ρεύμα, στηρίζεται στην ενέργεια. Όσο ακριβαίνει το κόστος παραγωγής, ανεβαίνουν και οι τιμές για τον καταναλωτή. Έρχεται πολύ δύσκολος χειμώνας και φυσικό είναι ακριβώς γι' αυτό όλα τα βλέμματα τώρα είναι στραμμένα στο τι θα πει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, τι θα πει ο Τραμπ από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με την ελπίδα να έρθει η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, να έχει κοιμηθεί καλά, να ξυπνήσει με πλήρη διάβγεια και να δει ότι αυτό που έρχεται βλάπτει πολιτικά και τον ίδιο. Ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες οι αντιδράσεις για την αύξηση των τιμών στο πετρέλαιο, στο ηλεκτρικό ρεύμα, στην ενέργεια γενικότερα είναι πολύ μεγάλες και θα έχει, φαντάζομαι, επίπτωση και στο εκλογικό αποτέλεσμα για τον ίδιο στις ενδιάμεσες εκλογές που έρχονται σε 1-1,5 μήνα.

μια φήμη που κυκλοφόρησε τις προηγούμενες ώρες ότι είναι ενδεχόμενο να υπάρξει μια συνάντηση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών με τον Πρόεδρο του Ιράν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δημιούργησε κάποιες ελπίδες και σχεδόν αυτόματα αποκλιμακώθηκε κάπως η τιμή του πετρελαίου. Δεν ξέρω αν θα γίνει αυτή η συνάντηση. Προσωπικά το θεωρώ πολύ δύσκολο, σχεδόν αδύνατο. Αλλά επίσης σημείωναν έμπειροι διπλωμάτες χθες ότι ο πρόεδρος του Ιράν ούτως ή άλλως δεν έχει κάποια ιδιαίτερη δύναμη. Ότι δεν είναι αυτός που παίρνει τις αποφάσεις σε αυτή τη χώρα. Και ότι επομένως μια συνάντηση μαζί του δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι μπορεί να αποδώσει αποτελέσματα, καθώς δεν έχει την εξουσία, δεν έχει την αρμοδιότητα να πάρει αποφάσεις, δεν μπορεί να διαχειριστεί μια συμφωνία, μια προσέγγιση με τον πρόεδρο Τραμπ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τις επόμενες ώρες και μέρες. Νομίζω καμιά λαμπάδα να ανάψουμε, καμιά προσευχή να κάνουμε, να έρθει στα σύγκαλά του ο πρόεδρος Τραμπ και να δει ότι οδηγεί όχι μόνο τον υπόλοιπο πλανήτη αλλά και τη δική του χώρα σε μεγάλα προβλήματα, σε τεράστια προβλήματα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στο Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Καλημέρα, φθινοπορεινή καλημέρα, συννεφιασμένη σήμερα καλημέρα και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και ο Αντώνης Δελατόλας. Και θα έχουμε και τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα, λίγο μετά τις 10.30, Αφροδίτη Λατινοπούλου, πρόεδρος της Φωνής της Λογικής, ευρωβουλευτής, έκανε δρυμύτατη επίθεση στη Φόντερ Λάιεν, στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Τη χαρακτήρισε ρατσίστρια, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα το ακούσουμε μαζί της λίγο μετά τις 10.30 και θα τη ρωτήσω αν αυτό ήταν μια έκρηξη λαϊκισμού ή αν στηρίζει με επιχειρήματα το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό. Και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα ασχοληθούμε σήμερα με την υγεία. Αυτό είναι το δεύτερο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας για το οποίο σας μίλησα πριν. Θα έχουμε τον Τομεάρχη Υγείας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Σπύρο Δρίτσα, και τον Υπουργό Υγείας και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτό είναι το άλλο μεγάλο θέμα που μένει στην επικαιρότητα πολλές μέρες μετά τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή, του Γιώργου Μαζονάκη, διότι είναι προφανές ότι έχει ανοίξει με το θάνατό του ο ασκός του Αιώλου. Ήταν η κορυφή του Παγόβουνου αυτό που είδαμε με το ιατρείο στο Κολωνάκι. Υπάρχουν δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες, ανάλογες περιπτώσεις και στο κέντρο της Αθήνας και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και σε άλλες μεγάλες και μικρές πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Αποκαλύπτεται καθημερινά ένα παραϊατρικό σύστημα το οποίο λειτουργεί με άκρατο κομπογιανητισμό, τσαρλατανισμό, μια βιομηχανία μαύρου χρήματος γύρω από αυτά τα κέντρα ευεξίας, αισθητικής και αιώνιας νεότητας και κυρίως αφήστε το οικονομικό κομμάτι της υπόθεσης στο πλάι, απειλείται η ζωή πολλών συμπολιτών μας που προσφεύγουν σε αυτές τις μονάδες, σε αυτές τις ιδιωτικές παρακλινικές, σε αυτά τα ιδιωτικά παραϊατρία, είτε από ευπιστία είτε από απελπισία, και κινδυνεύει η ζωή τους, κινδυνεύει η σωματική τους ακεραιότητα. Υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα σε ό,τι αφορά τον έλεγχο αυτού του συστήματος από το κράτος. Υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα σε ό,τι αφορά τους κανόνες που πρέπει να θεσπιστούν και χρειάζονται αυστηροί κανόνες για τη λειτουργία ιδιωτικών ιατρείων, ιδιωτικών κλινικών, ιδιωτικών κέντρων αισθητικής. Είναι ένα θέμα στο οποίο αν δεν υπάρξει μια σοβαρή, συγκροτημένη παρέμβαση από την πλευρά της κυβέρνησης, θα το βρει μπροστά της. Το κόστος θα είναι πολύ μεγάλο, γιατί συναισθηματικά έχει κινητοποιηθεί το σύνολο του πληθυσμού μετά την πολύ άδικη απώλεια της ζωής του Γιώργου Μαζονάκη, και όλοι τώρα αντιλαμβάνονται καθημερινά από τα όσα αποκαλύπτονται πόσο μεγάλοι κίνδυνοι υπάρχουν για την ανθρώπινη ζωή εκατοντάδων ή και χιλιάδων συμπολιτών μας.
Αναμένουμε λοιπόν από την κυβέρνηση να δούμε συγκεκριμένο πλαίσιο και για τους ελέγχους και για τους κανόνες, επαναλαμβάνω, λειτουργίας των συγκεκριμένων κέντρων. Κατά τα άλλα έχουμε μπει στην τελική ευθεία για τις εκλογές, είτε αυτές γίνουν τον Απρίλιο, είτε το Μάιο, είτε στις αρχές Ιουνίου, όπως έντονα ακούγεται το τελευταίο διάστημα, και είναι φανερό από τον τρόπο με τον οποίο πλέον ανταλλάσσουν τους πολιτικούς και προσωπικούς δυστυχώς διαξηφισμούς στις τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα τα πολιτικά στελέχη. Χθες είχαμε και αυτό το επεισόδιο με τον κύριο Φαραντούρη και την κυρία Σδούκου. Εγώ θα απευθυνθώ στον κύριο Φαραντούρη και θα του πω ότι καλά θα κάνει να ζητήσει αντρίκια μια συγγνώμη από την κυρία Σδούκου για να κλείσει το θέμα. Και να το κάνει άμεσα αυτό και με καθαρό τρόπο, διότι έσφαλε. Έκανε σκληρό ανθρώπινο φάουλ. Δεν λέω πολιτικό φάουλ, λέω σκληρό ανθρώπινο φάουλ. Δεν είναι τρόπος αυτός για να αντιπαρατίθεσαι με μια κυρία πολιτικά. Δεν είναι τρόπος αυτός να προσβάλλεις τον συνομιλητή σου χυδαία προκειμένου να δώσεις απάντηση σε ένα πολιτικό επιχείρημα που σε ενόχλησε ή που σε πλήγωσε. Ο κύριος Φαραντούρης, που έχει αξία και τον έχουμε παρακολουθήσει και στο Ευρωκοινοβούλιο και αλλού με καλές πρωτοβουλίες, παρά το γεγονός ότι η πολιτική του απειρία τον έχει οδηγήσει και σε λάθη, κατά τη γνώμη μου, έδωσε δηλαδή μια εικόνα πολιτικού περιπλανητή, ανθρώπου που περιπλανάται από κόμμα σε κόμμα και από χώρο σε χώρο. Έδωσε μια τέτοια εικόνα, είτε το ήθελε είτε όχι. Λοιπόν, επειδή όμως έχει και αξία πολιτική και το είδαμε στο Ευρωκοινοβούλιο σε σειρά παρεμβάσεών του και πρωτοβουλιών του, καλά θα κάνει να άρει αυτή τη σκιά από πάνω του, ζητώντας γενναία μία συγγνώμη από

Τώρα, αγαπητέ Γιώργο, που μου στέλνεις το μήνυμα με το τι έχουμε πάθει όλοι με τα δάνεια των μεγάλων επιχειρήσεων, τι να έχουμε πάθει ρε εσύ Γιώργο, όταν το 42,9% των δανείων, των συνολικών δανείων, καταλήγει στο 1,2% των επιχειρήσεων. Τι άλλο πρέπει να σου πω για να καταλάβεις τι έχουμε πάθει? Το 42, το ξαναλέω, στα 100 ευρώ που δανείζουν οι τράπεζες, τα 42,9 πάνε στο 1,2% των επιχειρήσεων. Δηλαδή έχει η τράπεζα 100 ευρώ και δίνει τα 43 στον έναν από τους 100 επιχειρηματίες. Είναι δυνατόν να λειτουργήσει αυτό? Είναι δυνατόν? Στηρίζουν έτσι την οικονομία? Χρειάζεται άλλο επιχείρημα πέραν αυτού? Και ο κίνδυνος μεγαλώνει για τις ίδιες τις τράπεζες και η οικονομία δεν βοηθιέται με τον τρόπο αυτό. Θα έχουμε τις επόμενες μέρες αναλυτικά στοιχεία και στα site μας και στην εφημερίδα μας για το τι γίνεται με τον τραπεζικό δανεισμό. Νομίζω ήταν αρκούντος αποκαλυπτικό το δημοσίευμα της Καθημερινής την Κυριακή που πέρασε, που ήταν και στηριγμένο σε επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Δεν παρετείται, λέει ο Μέρτς, παρά τα αποτελέσματα. Στο ένα κρατήδιο, στο κρατήδιο του Βερολίνου, που έχει μεγάλη σημασία γιατί είναι και η μεγαλύτερη πόλη, είναι η πρωτεύουσα, είναι το κέντρο των εξελίξεων, κέρδισε η αριστερά, το Die Linke. Στο άλλο κρατήδιο που είναι στην πρώην Ανατολική Γερμανία, σάρωσε δυστυχώς πάλι η ακροδεξιά. Είναι χαρακτηριστικό ότι έμεινε σε αυτό το κρατήδιο εκτός κοινοβουλίου για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες το CDU. Οι χριστιανοκοινωνιστές, που ήταν το σκληρό δεξιό κόμμα της προηγουμένης περίοδου, διότι προφανώς του έφυγε όλο το αίμα, πήγε στο AfD. Θέλετε τη γνώμη μου? Θα αναγκαστεί ο Μέρτς να παραιτηθεί το επόμενο διάστημα, διότι μέχρι στιγμής οι χριστιανοδημοκράτες εμφανίζουν μια εικόνα διάλυσης και γρήγορης διάλυσης, και δεν φαίνεται ικανός να την ανακόψει, δεν φαίνεται να διαθέτει ούτε το πολιτικό εκτόπισμα ούτε την κυβερνητική στρατηγική. Νομίζω λοιπόν ότι σύντομα οι ηγετικές προσωπικότητες των χριστιανοδημοκρατών θα τον αναγκάσουν να οδηγηθεί στην παραίτηση. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε θα έχουμε μαζί μας την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, την πρόεδρο της Φωνής Λογικής, την Ευρωβουλευτή, και θα ξεκινήσω, σας είπαμε ποιο ερώτημα. Θα ακούσουμε την παρέμβασή της στο Ευρωκοινοβούλιο, όσα είπε για την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και θα τη ρωτήσω αν αυτή ήταν μια έκρηξη λαϊκισμού ή έχει συγκεκριμένα επιχειρήματα να παραθέσει.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικό χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services.

0: 92. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plesas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γιος Τραντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
2: Born for it. Περιπέτεια Μασίφ. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωδικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Κωδικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή καίγεται η σφαίρα.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
4: Στους 97,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, όλα αυτά τα χρόνια, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε την πρόεδρο της Φωνής Λογικής, την Ευρωβουλευτή, την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
0: Πρόεδρε,
1: σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Θέλω να ξεκινήσω με μια παρέμβαση που κάνατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χαρακτηρίζοντας ρατσίστρια την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Θέλω να ακούσουμε αυτή την παρέμβαση, είναι ένα λεπτό. Και θέλω αμέσως μετά να ρωτήσω ευθέως. Είναι μια έκρηξη λαϊκισμού εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών ή έχετε επιχειρήματα για αυτό που είπατε?
1: Έχουμε επιχειρήματα.
0: Πάμε να ακούσουμε την παρέμβαση.
1: Ναι.
2: Κυρία Φοντερ Λάιεν, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ρατσίστρια από εσάς με τους Ευρωπαίους με αποδείξεις. Μας γεμίσατε λαθρομετανάστες, μας πνίξατε στους φόρους και την γραφειοκρατία. Τσακίσατε τους αγρότες μας, τους κτηνοτρόφους και τους ψαράδες μας. Κλείνετε τα εργοστάσια της Ευρώπης και χάνονται εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Καταστρέψατε την πυρηνική οικογένεια. Μας επιβάλλετε την woke agenda, την πράσινη παράνοια, την ισλαμοποίηση της Ευρώπης. Πληρώνετε από την τσέπη μας τα εκατομμύρια λαθρομετανάστες που έχουν διαλύσει τις γειτονιές μας, βιάζουν, παρενοχλούν, δολοφονούν και στο τέλος τους δίνετε και χαρτιά για να ψηφίζουν. Αλλά μας δώσατε χάρτινα καλαμάκια, δεμένα καπάκια και gay pride. Δεν είστε απλά η καλύτερη μαθήτρια της Μέρκελ. Την ξεπεράσατε, κυρία Φοντερ Λάιεν. Βουτυγμένη σε σκάνδαλα με βάσιμες υπόνοιες διαφθοράς. Pfizer Gate, εξαφανισμένα μηνύματα και άρνηση ελέγχου σας. Και όλα αυτά χωρίς την νομιμοποίηση της ψήφου των Ευρωπαίων πολιτών. Μόνο με τις πλάτες των σοσιαλιστών και του Βέμπερ. Κυρία Φοντερ Λάιεν, μας ρημάξατε.
0: Για πείτε μας λοιπόν, ποια είναι τα επιχειρήματα για να αποκαλέσει η αρχηγός ενός πολύ δεξιού, θα πω εγώ, κόμματος, εσείς δηλαδή, ρατσίστρια, την Φόντερ Λάιεν?
1: Καταρχάς, υπάρχει κάτι από αυτά τα οποία υπόθηκαν που μπορεί έστω και ένας ή εσείς να πείτε ότι είναι ψέματα?
0: Δεν θα δώσω εγώ τη συνέντευξη σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: Εσείς θα μου πείτε ποια είναι τα επιχειρήματα με βάση τα οποία χαρακτηρίζεται ρατσίστρια την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
1: Είναι πάρα πολύ απλά. Καταρχάς, θα ξεκινήσω απαντώντας την ερώτησή σας ότι λαϊκισμό τον αποκαλούν τις αλήθειες κάποιες ελίτ και κάποιοι ελιτιστές που απέχουν πάρα πολύ από τα προβλήματα του κόσμου και των πολιτών. Και τα επιχειρήματα λοιπόν σχετικά με αυτή την ομιλία είναι ότι πρέπει να μισεί κάποιος πάρα πολύ τους Ευρωπαίους για να εισάγει μέσα το Ισλαμαμπάτ και να εγκεντοποιεί τις γειτονιές τους. Πρέπει να μισεί πάρα πολύ τους Ευρωπαίους αγρότες και κτηνοτρόφους για να δολοφονεί το πρωτογενή τομέα και την κτηνοτροφία με όλη αυτή τη γραφειοκρατία, με τη Μερκοσούρ, με τις φορολογικούς συντελεστές και όλα αυτά τα οποία έχει κάνει. Πρέπει να μισεί πάρα πολύ κάποιους Ευρωπαίους επιχειρηματίες για να εισάγει ακόμα μεγαλύτερη γραφειοκρατία, να κλείνει τη βιομηχανία και τα εργοστάσια και να γίνεται όλο και λιγότερο ανταγωνιστική η Ευρώπη απέναντι στην Κίνα. Πρέπει να μισεί κάποιος πάρα πολύ τους Ευρωπαίους πολίτες και την ευρωπαϊκή οικογένεια, όταν αντί να βοηθήσει το δημογραφικό και να βοηθήσει τους νέους γονείς, τις μανούλες, τους μπαμπάδες, εισάγει νέους πληθυσμούς από το Αφγανιστάν και από το Πακιστάν και τους τροφοδοτεί με τα επιδόματα τα οποία προκύπτουν μέσα από τη φορολογία μας. Πρέπει να μισεί κάποιος πάρα πολύ τους Ευρωπαίους που αντί να βοηθήσει στο να υπάρχουν περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, κλείνεται όλο ένα και περισσότερο σε ένα σοσιαλιστικό οικονομικό μοντέλο στην Ευρώπη με πολύ υψηλή αφέμαξη και υψηλούς φορολογικούς
0: συντελεστές.
1: Την κριτική σας
0: στις οικονομικές προτεραιότητες και στην οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορώ να την καταλάβω και να δεχθώ και κάποια από αυτά που λέτε. Αλλά εδώ εσείς τη χαρακτηρίσατε ρατσίστρια και σας άκουσα τώρα να λέτε ότι εισάγει εκείνη πληθυσμούς από το Αφγανιστάν. Πώς εισάγει πληθυσμούς από το Αφγανιστάν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής?
1: Όταν έχεις δημιουργήσει, όταν είσαι η καλύτερη μαθήτρια της Μέρκελ, όπως είπα και στην ομιλία μου, γιατί αυτό ξεκίνησε από τη δασκάλα της, από τη Μέρκελ, να φέρνει, να ανοίγει τα σύνορα, να θέλει μια πολυπολιτισμική Ευρώπη, γιατί δεν μας άρεσε η Ευρωπαϊκή Ευρώπη. Θέλαμε μια πακιστανική, μια ισλαμική Ευρώπη προφανώς. Αυτή την ήθελαν. Και συνεχίζει λοιπόν πιστή στα χνάρια της δασκάλας της Μέρκελ Φόντερ Λάιν να δημιουργεί μια γη επαγγελίας στην Ευρώπη, έτσι ώστε να έρχονται, να αιτούνται άσυλο, εισβολείς ουσιαστικά, οι οποίοι πληρώνονται από τους δικούς μας φόρους. Λοιπόν, για τους λαθρομετανάστες, η Ευρώπη έχει γίνει με τις ευλογίες της Φόντερ Λάιν και πιο πριν της Μέρκελ η γη της επαγγελίας. Άρα λοιπόν, όταν ξέρεις ότι θα έρθεις στην Ευρώπη, θα σου δώσουν σπίτι, επιδόματα, θα γεννήσεις παιδιά και θα παίρνεις επιδόματα, ότι κανείς δεν θα σε ελέγχει, ότι θα κάνεις ό,τι θέλεις, θα δημιουργείς παρεμπόριο, και κανένας δεν θα σου πει τίποτα και φτάνεις στο σημείο ακόμα και να βγαίνεις, να μαχαιρώνεις, να κάνεις τρομοκρατικά χτυπήματα, να βιάζεις, να εγκληματίζεις. Γιατί έτσι έχει συνηθίσει το Πακιστάν και στο Αφγανιστάν από όπου προέρχεσαι. Αυτή ήταν η κουλτούρα τους. Αυτός ήταν ο φοβερός πολιτισμός τους. Και αν θέλετε, πάμε και μια βόλτα.
0: Η κουλτούρα όλου του λαού είναι. Με συγχωρείτε, ένα λεπτό τώρα. Η κουλτούρα ενός ολόκληρου λαού είναι να είναι μαχαιροβγάλτες. Αυτό μας λέτε.
1: Σας λέω ότι δυστυχώς, πρώτον, δεν ελέγχεται όταν μπαίνουν και εισβάλλουν στις χώρες μας αν είναι μαχαιροβγάλτες. Άρα λοιπόν, ο καθένας μπορεί να θεωρήσει ότι είναι. Αν είχαμε σοβαρό κράτος, θα μας επιβεβαίωνε ότι δεν είναι. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στην Ελλάδα και ούτε στην Ευρώπη. Πρώτον, άρα λοιπόν δεν έχουμε ποινικό μητρό όταν εισβάλλουν. Και δεύτερον, ναι, σε αυτές τις χώρες οι γυναίκες έχουν αξία ως ένα σκαμπό. Τα λάτκια τα πετάνε από τις ταράτσες. Βιάζουν και εγκληματούν, ακόμα και εις βάρος ζώων. Έχουν υποθεί όλα αυτά ακόμα και μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με αποδείξεις. Όλοι τα γνωρίζουμε. Και αν θέλετε τις αποδείξεις, κύριε Χατζηνικολάου, για
0: όλους και εσάς, για τους ΛΟΑΤΚΙΣ.
1: Για
0: τους ΛΟΑΤΚΙ που τους αναφέρατε. Για τους ΛΟΑΤΚΙ που τους αναφέρατε για τη συμπεριφορά που αυτές οι χώρες τους επιφυλάσσουν, σας άκουσα να κατηγορείτε την Φόντερ Λάιεν και για τα Gay Pride κλπ.
1: Κάθαρα. Είναι εντελώς διαφορετικό το να θέλεις να σταματήσει η επιβολή της ΛΟΑΤΚΙ παράνοιας στα σχολεία και στα παιδιά και εντελώς διαφορετικό το να τους έχουν και να τους πετάνε από τις ταράτσες. Και μάλιστα οι ίδιοι οι οποίοι υποστηρίζουν τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, οι ίδιοι θέλουν και τους λαθρομετανάστες. Εντάξει, δεν μπορούμε να βγάλουμε λογική στην παράνοια της αριστεράς, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, αλλά σίγουρα εγώ ανήκω σε αυτούς οι οποίοι λένε ότι πρέπει επιτέλους να τηρούνται οι νόμοι για όλους. Από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχουν όμως κόκκινες γραμμές. Όταν υπάρχει μια παράνοια η οποία με το ζόρι προσπαθεί να επιβληθεί στα μικρά παιδιά τα οποία δεν έχουν την ικανότητα σε αυτή την αθώα παιδική ηλικία να κρίνουν τι είναι το να προσπαθείς να μεταφέρεις στα παιδιά ότι έχει 4 μπαμπάδες ή 5 μαμάδες και 2 γλάστρες και ότι αυτό είναι οικογένεια.
0: Κυρία Λατινοπούλου,
1: λοιπόν,
0: καταλαβαίνω καλά.
1: Αυτό που υπόθηκαν από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι αλήθεια.
0: Καταλαβαίνω καλά ότι αν ήσασταν Γερμανοί πολίτης, αν ζούσατε στη Γερμανία, θα ψηφίζατε AfD και όχι τους Χριστιανοδημοκράτες.
1: Κοιτάξτε, δυστυχώς αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε είναι μια κατάσταση όπου δεκαετίες τώρα έχουν ανεχτεί οι Ευρωπαίοι πολίτες, είτε Γάλλοι, είτε Γερμανοί, είτε Ιταλοί, είτε οτιδήποτε άλλο, μια κατάσταση λαθροεισβολής και μια κατάσταση αδικίας εις βάρος τους. Άρα λοιπόν, αν ήμουν στη Γερμανία, θα είχα φτιάξει μια φωνή λογικής Γερμανίας. Αυτό θα ήταν το αυτονόητο. Από εκεί και πέρα, οι Γερμανοί επιλέγουν επιτέλους τι είναι αυτό το οποίο τους εκφράζει περισσότερο. Οι Γάλλοι θα επιλέξουν πρώτο φως όταν έρθει η περίοδος των εθνικών εκλογών τι τους εκφράζει περισσότερο.
0: Την κεντροδεξιά Λεπέν.
1: Εγώ αυτό το οποίο βλέπω και για την Νικολάου είναι το ότι είναι η κλασική μας διαφωνία. Θα σας πάω στο Βερολίνο, όπου το 82% των μουσουλμάνων στο Βερολίνο ήταν αριστερά. Άρα λοιπόν αυτό είναι τυχαίο. Τυχαίο είναι το ότι νομιμοποιούνται, παίρνουν χαρτιά και ψηφίζουν αριστερά κόμματα, ψηφίζουν αυτούς οι οποίοι τους νομιμοποιούν και τυχαία τους νομιμοποιούν και τους δίνουν χαρτιά όλοι αυτοί. Και επίσης, όλα αυτά τα οποία είπα, και ευχαριστώ πάρα πολύ που παίξατε το βίντεο της ομιλίας μου, είχαν μια τεράστια αποδοχή η οποία δεν είχε προηγούμενο. Ήταν μια αποδοχή η οποία είχε παγκόσμια αποδοχή. Μιλάμε για κάτι το οποίο ήταν παγκόσμια. Επικροτήθηκε από όλες τις χώρες, από δεκάδες εκατομμύρια.
0: Από τη διεθνή ακροδεξιά. Από τη διεθνή ακροδεξιά.
1: Από διεθνή site. Όχι. Από απλούς πολίτες, καμία ακροδεξιά. Έγινε ρεκόρ όλων των εποχών στην Ελλάδα, γιατί αυτό δεν είχε ξαναυποθεί, δεν είχε ξαναακουστεί και μάλιστα είναι το αυτονόητο και το λογικό. Δεν είναι ακροδεξιό το να θέλεις το καλό της χώρας σου. Επικίνδυνος είναι αυτός ο οποίος κρίνει ότι το να λες την αλήθεια και τη λογική είναι επικίνδυνο για τη χώρα σου. Αυτός είναι ο επικίνδυνος πραγματικά.
0: Κυρία,
1: όχι μόνο στην Ελλάδα,
0: κυρία
1: αλλά και
0: σε άλλες
1: χώρες και γενικότερα στη Δύση.
0: Η αποφυλάκηση Κασιδιάρη.
1: Βεβαίως.
0: Και η επανεμφάνισή του στα πολιτικά πράγματα. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να είναι υποψήφιος. Το νομοθετικό πλαίσιο το απαγορεύει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Η αποφυλάκησή του επηρεάζει τις εξελίξεις στο χώρο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και σε ποιο βαθμό. Και μήπως η αποφυλάκηση και η επανεμφάνιση Κασιδιάρη οθεί τώρα πολιτικούς σχηματισμούς όπως τον δικό σας και πολιτικά πρόσωπα όπως εσείς σε ακόμη πιο σκληρές ακροδεξιές θέσεις, για να μην έχετε απώλειες από το σχήμα που εκείνος θα υποστηρίξει.
1: Κύριε Γαντζηνικολάου, η αλήθεια είναι μία και το έχω πει, θα το ξαναπώ και θα το λέω πάντοτε. Η φωνή λογικής δεν ετεροκαθορίζεται, δεν επηρεάζεται και δεν εξαρτάται από τι κάνουν άλλοι. Έχουμε την αυτόνομη πορεία μας. Αυτές είναι οι θέσεις μας απαράλλαχτες από την ίδρυση της φωνής λογικής έως σήμερα και έτσι θα συνεχίσουν να είναι. Είμαστε, να θυμίσω, το μόνο οικονομικά φιλελεύθερο κόμμα στην Ελλάδα με οικονομικό φιλελεύθερο πρόγραμμα και μείωση των δαπανών του κράτους. Κάτι το οποίο κανένας άλλος δεν μιλάει για το σημάδεμα του κράτους πρέπει να γίνει. Άρα λοιπόν ούτε φοβόμαστε, ούτε επηρεαζόμαστε, ούτε θα αλλάξουμε κάτι. Και προσωπικά εγώ ποτέ δεν ετεροκαθορίστηκα έτσι ώστε να πω ότι κάτι έγινε και θα αλλάξω εξαιτίας κάποιου άλλου. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα είναι πολύ συγκεκριμένο. Δηλαδή έχουμε χώρες όπως η Κίνα, όπως γενικά εκτός Ευρώπης χώρες, οι οποίες τρέχουν με άλματα οικονομικά και τεχνολογικά, και στην Ελλάδα δυστυχώς αναλωνόμαστε σε συζητήσεις περί πολιτικής ανάλυσης, περί ποιος θα κάνει κόμμα, και αυτό το πράγμα δεν είναι που κρατάει ένα και δύο μήνες, αλλά συνεχίζεται εδώ και χρόνια. Συνέχεια κάποιος θα κάνει κόμμα, κάποιος κάπως θα πάει τα ποσοστά του, κάποιος ανέβηκε, κάποιος άλλαξε κόμμα, κάποιος επέστρεψε σε κάποιο κόμμα. Και όλα αυτά είναι μια συζήτηση η οποία δυστυχώς μονοπολεί την επικαιρότητα, αντί να συζητάμε για τις υψηλές τιμές στη βενζίνη και τα πραγματικά προβλήματα, εν πάση περιπτώσει, τα οποία απασχολούν τον Έλληνα. Δηλαδή, ζούμε σε έναν ντεζαβού μονίμως των ίδιων συζητήσεων, χωρίς αυτές να δίνουν καμία πρακτική λύση στο ότι σήμερα χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες θα σταματήσουν το βενζινάδικο. Θα δουν τη τιμή στα 2,20 και το 70% της τιμής θα πάει στις τσέπες του Μητσοτάκη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε ένα κράτος.
0: Οι τσέπες του Μητσοτάκη είναι το κρατικό ταμείο.
1: Το οποίο μιλάει με πραγματικές λύσεις.
0: Οι τσέπες του Μητσοτάκη είναι το κρατικό ταμείο.
1: Το ταμείο είναι, γιατί από αυτό ο ίδιος.
0: Ναι, αλλά δεν είναι τσέπες του Μητσοτάκη το κρατικό ταμείο, κυρία Λατινοπούλου. Αυτό είναι.
1: Ναι, κοιτάξτε, εγώ πηγαίνω με τη λογική της κυβέρνησης. Όταν ο Μητσοτάκης δίνει, λέει ότι το δώσαμε από την τσέπη μας. Άρα, όταν το παίρνει, δεν πηγαίνει στην τσέπη του. Δεν θα πηγαίνουμε με τα μέτρα για τα σταθμά του Μητσοτάκη σε αυτή τη χώρα. Όπως όταν βάζει και έδωσε στη ΔΕΣΤΑ 2,2, είπε από την τσέπη μας τα βάζουμε. Εμείς βάζουμε το χέρι στην τσέπη, λένε. Βάζουμε το χέρι στην τσέπη. Ποιανού τσέπη βάζουμε.
0: Οι φορολογούμενοι, φαντάζομαι.
1: Λοιπόν, αφού το βάζουν το χέρι στην τσέπη και δίνουν τα 2,2 δις, Όχι, όχι, ο Μητσοτάκης η κυβέρνηση λένε.
0: Είπε ο Μητσοτάκης, έβαλα από την τσέπη μου τα 2,2 δις. Δεν το άκουσα εγώ κάπου αυτό.
1: Λένε όλα τα κυβερνά στελέχη, λένε ότι βάζουμε το χέρι στην τσέπη. Ναι, ναι, το λένε τα κυβερνητικά στελέχη. Βάζουμε το χέρι στην τσέπη μας και δίνουμε στους πολίτες. Άρα λοιπόν, αυτό έχει καθιερωθεί στην Ελλάδα ότι βάζουν το χέρι στην τσέπη. Επειδή λοιπόν δεν είναι η τσέπη τους, όπως πολύ σωστά τονίσατε. Α, η ίδια τσέπη που έχει η κυβέρνηση, άρα δηλαδή διαχειρίζεται τα κρατικά ταμεία, άρα διαχειρίζεται τη φορολογία μας, άρα επιλέγει σε ποιον θα δώσει και πότε θα δώσει. Με τη λογική λοιπόν που επιλέγει να κρατήσει υψηλά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, με την ίδια λογική επιλέγει να δώσει στις συγκεκριμένες ανώνυμες εταιρείες και μετακλητούς και φίλους και κολλητούς και ούτω καθεξής. Επιλέγει. Άρα αυτός έχει το καρπούζι, αυτός έχει το μαχαίρι και επιλέγει από τη μία να κρατάει πολύ υψηλά τους φορολογικούς συντελεστές και το ΦΠΑ. Ταυτόχρονα να διατηρεί τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, τις οποίες άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν μειώσει αυτή την περίοδο. Μιλάμε για την Ιταλία, μιλάμε για την Πορτογαλία, μιλάμε για την Ισπανία, μιλάμε για την Κροατία. Και είμαστε από τις χώρες με την υψηλότερη τιμή της βενζίνης. Την ώρα που στην Ευρώπη έχουμε πολύ χαμηλότερες τιμές βενζίνης, σε Πορτογαλία, σε Βουλγαρία 1,34, σε Ιταλία 1,36, σε Ισπανία 1,38, μέσα μας στα 2,20 και στα νησιά στα 2,40. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αυτό το οποίο εγώ θέλω να σας πω είναι ότι αντί να ασχολούμαστε με το πώς θα πρέπει να μειωθεί και έως και να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, ο Μητσοτάκης επιλέγει να τον κρατάει υψηλά, να πολλαπλασιάζει με το ΦΠΑ και μετά από αυτά τα οποία βγάζει να αποφασίζει πού θα μοιράσει. Και πάλι θα μοιράσει στα δικά του εκλογικά κοινά, σε αυτά τα οποία είναι τα πιο κοντινά του, έτσι ώστε να τον ψηφίσουν. Δηλαδή στο δημόσιο τομέα και στους συνταξιούχους, παρατώντας εντελώς τη νέα γενιά και τις νέες οικογένειες.
0: Ευχαριστώ θερμά την πρόεδρο της Φωνής Λογικής, την Ευρωβουλευτή, την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Χατζηνικολάου. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα
1: σε όλο τον κόσμο.
3: Real FM. Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
17: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
16: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
17: Και εδώ και εκεί.
16: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
17: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
16: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη που μου στέλνεις εδώ μήνυμα. Σε έσκησε η Λατινοπούλου. Άκου αγαπητέ φίλε, επειδή το μήνυμά σου είναι κωμικό, εσύ βέβαια δεν είσαι κωμικός, είσαι δραματικός. Δηλαδή σε δράμα θα σε έβαζα να πρωταγωνιστείς, όχι σε κωμωδία. Το σχόλιο σου όμως είναι κωμικό. Δεν συγκρούομαι με τον εκάστοτε προσκεκλημένο μου, διότι δεν εκπροσωπώ κανένα πολιτικό κόμμα, καμία πολιτική δύναμη, ούτε συμπεριφέρομαι όταν κάνω συνέντευξη ως επαΐων. Δηλαδή δεν μεταφέρω τις δικές μου απόψεις. Αν μετέφερα τις δικές μου απόψεις με τους μισούς από αυτούς που βγάζω στο ραδιόφωνο, θα γινόμασταν, να μην πω τη λέξη, γιατί υπάρχει και ραδιοτηλεοπτικό, θα γινόμασταν μπάχαλο. Με τις ερωτήσεις μου προσπαθώ να ακουστούν οι δικές τους απόψεις όσο πιο καθαρά γίνεται, για να κρίνουν οι νοήμονες ακροατές, δηλαδή όχι εσύ. Όχι εσύ που θεωρείς ότι ο πολιτικός της προτίμησής σου σκίζει το δημοσιογράφο που του κάνει συνέντευξη. Κωμωδία. Την εκπομπή αυτή υποστηρίζει φίλες και φίλοι και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η ΑΝΑΚΕΜ. Η ΑΝΑΚΕΜ αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο σε γεωγραφική εμβέλεια συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων στην Ελλάδα. Σήμερα συνεργάζεται με περισσότερες από 250 μονάδες επεξεργασίας, με παρουσία στις 13 περιφέρειες και σε 70 περιφερειακές ενότητες. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. anakem.gr. Και μαζί μας ο ελληνικός χρυσός. Ας μεταφερθούμε στη Χαλκιδική και στις Σκουριές, όπου ένα σύγχρονο ψηφιακό και αυτοματοποιημένο μεταλλείο αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Προηγμένα συστήματα ελέγχου, αυτοματισμοί και τηλεχειρισμός ενισχύουν την

στην υγεία θα είναι αφιερωμένη η δεύτερη ώρα της εκπομπής μας και κυρίως στην παραϊγεία που αποκαλύπτεται εξ αφορμής του θανάτου, του τραγικού θανάτου, της δολοφονίας θα πω καλύτερα, του Γιώργου Μαζωνάκη. Σπύρος Δρίτσας, τομεάρχης υγείας της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, οι δύο προσκεκλημένοι μας μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις.

0: αυτοκίνητα και ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παύελ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
4: Είσαι ηλίθια!
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι!
3: Άσε μαζένουπα!
4: Πως είσαι έτσι, ρε!
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στους

0: Σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
1: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές

0: χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, κύριε Δελατόλα.
1: Λοιπόν, είμαι πολύ...
0: Αγαπητέ Αντώνη, τι γίνεται?
1: Είμαι συγκλονισμένος.
0: Με την τιμή του πετρελαίου.
1: Όχι, αυτός άκουσα το πρωί σήμερα.
0: Ναι.
1: Με κάτι άλλο τελείως τώρα που κάνω και ραδιόφωνο. Να πούμε πριν τα δύσκολα και τα στενάχωρα, να πούμε και τίποτα αλλιώτικο, ρε παιδί μου.
0: Για πες.
1: Περπατούσα χθες με το σκύλο μου, κάνα βόλτα, σταματάει μια παρέα.
0: Σε έβγαλε ο σκύλος σου βόλτα?
1: Με έβγαλε βόλτα, ο συνήθως το κάνει. Και πολύ τον ευχαριστώ. Με κρατάει στα ίσιο δρόμο.
0: Τι καλός άνθρωπος είμαι.
1: Και μου λέει, λοιπόν, σταματάει μια παρέα. Είχαν κάτι μεσήλικες εκεί, κάτι παιδάκια. Για χαρά, με κοιτάζει ένας, μου λέει, σε ξέρω, λέει, σε βλέπω τώρα, σε θυμηθήκα. Λέω, ποιος είμαι? Λέει, έπαιζες δεξί μπακ στον Ολυμπιακό. Τι λες, του λέω. Τι τα που τα κάνεις αυτά μετά από 40 χρόνια, λέω.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι στην άμυνα είσαι καλός.
1: Ποιο με πέρασε για τον Τάσο Πάντο.
0: Εν τω μεταξύ, αν σου είχε πει ότι έπαιζες δεξί μπακ στον Παναθηναϊκό, θα ήσουν χαρούμενος. Αλλά σου είπε στον Ολυμπιακό και λιποθύμησε.
1: Είδε χαμηλό κέντρο βάρους και λέει, αυτός είναι παίκτης.
0: Ποδοσφαιριστής. Ναι. Τύπου Κούδας, τύπου Δωμάζος.
1: Με ανεβάζει τον πύχη, ρε.
0: Κοίταξε, όλοι αυτοί οι μεγάλοι παίκτες είχαν χαμηλό κέντρο βάρους. Και ο Κούδας και ο Δωμάζος και ο Παπαϊωάννου και ο Σιδέρης. Όλοι αυτοί οι μεγάλοι παίκτες.
1: Γι' αυτό, λοιπόν,
0: θεωρείσαι και εσύ μεγάλος παίκτης. Έχεις χαμηλά το κέντρο βάρους.
1: Καλά που δεν με πέρασε για αυτό που πήγε στη Βραζιλία. Πώς το λέτε αυτό εσείς, τον τύπο, τον ωραίο, τον μαχητή?
0: Ποιον λες τώρα?
1: Που πήγε τώρα Βραζιλία.
0: Ροντινέι.
1: Από το μαύρισμα που είχα από τον καλοκαίρι, παραλίγο να πει Ροντινέι. Ωραία, τι έχουμε πάθει.
0: Λοιπόν, έκανε σήμερα κίνηση ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Το πρωί. Και πρέπει να πω ότι η κίνησή του είναι έξυπνη κίνηση. Πρώτον, διότι η πρότασή του είναι μια ρεαλιστική πρόταση, δεν είναι μια ακραία πρόταση που να προκαλέσει την αίσθηση ότι λαϊκίζει. Δεν είπε να το πάτε στο 1-10 το πετρέλαιο.

0: που ήταν πέρυσι, είπε ένα 40. Είπε ένα 40.
1: Ναι,
0: και επιπλέον λειτουργεί και σαν μια πρόσθετη πίεση στην κυβέρνηση η πρόταση του.
1: Προφανώς. Και γίνεται σε...
0: Γιατί άκουσα τον κύριο Κυρανάκη που του ζητήσαν το πρωί στον Αντένα, στο πρωινό, στο Καλημέρα Ελλάδα, τα παιδιά να σχολιάσει το Τσίπρα και είπε ότι μπορεί να το πιάσουμε το 1,40 που λέει. Ναι. Δηλαδή τους έβαλε τον πύχη, έβαλε τον πύχη
1: χαμηλά.
0: Χαμηλά για τους πολίτες, ψηλά για την κυβέρνηση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Κοίτα, και το timing, όπως είπες, η στιγμή που έγινε, γρήγορα ναι, αντανακλαστικά.
0: Και πρωί-πρωί έσκασε και η δήλωση.
1: Οπότε διαμόρφωσε την επικαιρότητα σε ένα βαθμό πάνω στα θέματα αυτά της ενέργειας. Γιατί αν πέρσι είχε το πετρέλαιο θέρμανση σε ένα 10 και τώρα έχει ένα 75, δεν το λες και επιτυχία.
0: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια.
1: Της χώρας ούτε της Ευρώπης. Και κατά δεύτερο λόγο, τώρα κατά πρώτο λόγο μάλλον, θα έπρεπε στις 12 Οκτωβρίου που έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής, η Ευρώπη, δεν έχουμε καμιά ελπίδα, εσύ το λες και συνέχεια, πρέπει να πάρει αποφάσεις.
0: Δύσκολο πολύ.
1: Ή θα απελευθερώσει τα αποθέματα. Πότε θα τα απελευθερώσει, σε μια ποια κρίση, δηλαδή, που να πάει πού, τι
0: θα ευρώ. Ανοίξει τα σύνορα με τη Ρωσία.
1: Ή ανοίξει τα σύνορα με τη Ρωσία, ή θα δώσει να μην προσμετρά τις δαπάνες μια καλή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Άμα παρακολουθούν το θέμα, δεν γίνεται τίποτα.
0: Είναι το μεγάλο θέμα αυτό. Θα με θυμηθείς ότι αν το πράγμα αγριέψει, Αντώνη, και μείνουν οι τιμές εκεί ή πάνε ακόμη ψηλότερα, θα επηρεάσει πάρα πολύ και τα πολιτικά πράγματα στην Ελλάδα.
1: Ναι, είχαμε πει, νομίζω, και
0: γιατί
1: την πρώτη
0: έρχεται
1: μέρα
0: και ντόμινο στις τιμές των προϊόντων.
1: Βέβαια, αυτό είναι επακόλουθο. Είχαμε πει την πρώτη μέρα της... νομίζω το είχα πει εγώ, αλλά δεν έχει σημασία, μας δεν το σχολιάσαμε.
0: Τα ωραία τα λες εσύ πάντα.
1: Τι όχι ρε Νίκο, τώρα εσύ παλιός φούρναρης. Αν και γιος φούρναρη εγώ, εσύ τα λες τα ωραία. Λοιπόν, κοίτα, είχαμε πει το εξής, ότι πέρα από διάφορους παράγοντες ή απρόπτα γεγονότα που μπορούν να επηρεάσουν την εκλογική αναμέτρηση και βασικά τη Νέα Δημοκρατία, που είναι σταθερά πρώτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις, είναι δύο τα ζητήματα. Το ένα είναι ο οικονομικό, και προφανώς η ενέργεια παίζει πρωταρχικό ρόλο για το πώς θα πάει η οικονομία και η δυνατότητα των πολιτών να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες. Και το δεύτερο, στο καθαρά πολιτικό επίπεδο, είναι ο Σαμαράς. Δηλαδή εδώ ο Τσίπρας πάρει 18, πάρει 19, 17,3 και 20,1, δεν έχει μεγάλη σημασία, έχει, αλλά δεν έχει μεγάλη σημασία για το
0: πρακτικά,
1: μετατροπικό
0: σκηνικό. Για την επόμενη μέρα.
1: Ναι. Όμως, εάν ο Σαμαράς, το έλεγα χθες έναν υπουργό, εάν ο Σαμαράς περάσει το, περάσει το 5%, θα σημαίνει ότι δεν έχουμε μετρήσει ακόμα καλά τα πράγματα και θα είναι αρκετά πάνω από το 5%. Εγώ λέω μέχρι στιγμής...
0: Κοίταξε, το 5% ότι... αυτό που λες το μετράγανε χωρίς κασιδιάρι.
1: Χωρίς, ναι, ναι.
0: Χωρίς κασιδιάρι. Θα δούμε τώρα κασιδιάρι, που βγήκε ο Κασιδιάρης από τη φυλακή και κάνει και δήλωση υποστήριξης συγκεκριμένου σχήματος, στο οποίο μετέχουν και 3-4 βουλευτές
1: αλλάζει
0: που ήταν στους
1: Σπαρτιάτες.
0: Αλλάζει ο διαιρέτης, δηλαδή ο χώρος δεξιά της Νέας Δημοκρατίας θα υποστεί μεταβολές σημαντικές.
1: Ναι, και να δούμε. Οι νομικοί λένε ότι δεν θα.
0: Δεν
1: θα είναι υποψήφιος, ναι, και το κόμμα που θα υποστηριχθεί θα κοπεί από τον αεροπάγο. Αλλά αυτά θα δούμε στην πορεία. Πάντως αυτή η άποψη που
0: το λέει, να υποστηρίξει σήμερα, κόμμα δεν οδηγεί στην ακύρωση της καθόδου του κόμματος. Το να θεωρηθεί ότι ηγείται, έστω ναι, και παρασκηνιακά, του κόμματος, ναι.
1: Θα δούμε.
0: Θα δούμε. Είναι το παιχνίδι ανοιχτό. Δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε σήμερα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σπύρος Δρίτσας, τομεάρχης υγείας Ελλάς. Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός υγείας, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Για να ανοίξουμε και τα θέματα που προέκυψαν μετά τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telecom. στην αρχαιότητα, οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς στις φρικτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Telecom.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, φίλες και φίλοι, η Προτέργεια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέργεια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέργεια, που υποστηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού, καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Προτέργεια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proterga.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια ή καλέστε 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κύριο Σπύρο Δρίτσα, το μεάρχη υγείας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Κύριε Δρίτσα, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Δελατόλα. Τι κάνετε? Σας ευχαριστώ.
1: Καλά,
2: πολύ,
1: κύριε Δρίτσα.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Καλή επιτυχία. Εμείς δεν έχουμε τουλάχιστον δυο μας ξαναμιλήσει.
2: Όντως, είναι η πρώτη φορά.
0: Καλή επιτυχία στα νέα καθήκοντα.
1: Άρχισε ο Νίκος, έκανε ένα σχόλιο ο Νίκος για τη δήλωση του κύριου Τσίπρα σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης και γενικώς για την ενέργεια. Να. Και παρά την αρμοδιότητα που έχετε στην υγεία, να αρχίσουμε από αυτό. Εικάζει κανείς ότι έχει υπολογιστεί το κόστος το δημοσιονομικό από αυτήν σας την πρόταση, διότι αν δεν έχει υπολογιστεί και διερωτάται κανείς γιατί και ο Μητσοτάκης δεν λέει να πάει όπως ήταν πέρυσι στο 1-10. Άρα έχετε υπολογίσει το κόστος και ποιο είναι αυτό?
2: Καταρχάς, το θέμα είναι τεράστιο. Εντάξει. Ξεκινάμε με μια πολιτική κατεύθυνση από την κυβέρνηση ότι το πετρέλαιο θέρμανση θα ξεκινήσει περίπου στο 1,75, το οποίο είναι περίπου 50% ακριβότερο από αυτό το περσινό Οκτώβριο. Αυτό σημαίνει για το ελληνικό νοικοκυριό και ειδικά για τη Βόρεια Ελλάδα, γενικά για τις περιοχές στις οποίες κάνει κρύο, πολύ σημαντικά έξοδα τα οποία μπορεί να φτάνουν στο ύψος ακόμα του ενός μισθού. Είναι στα πλαίσια της οικονομικής αφαίμανσης. Εμείς αυτό το οποίο είπαμε και αυτό το οποίο είπε σήμερα το πρωί ο πρόεδρος μας ο Αλέξης Τσίπρας είναι 4 μέτρα τα οποία τα θεωρούμε μέτρα εξαιρετικά σημαντικά και αν θέλετε στο πλαίσιο θα έλεγα αυτό που λέμε της κοινής λογικής. Τα μέτρα αυτά έχουν να κάνουν με τη φορολόγηση των δηληστηρίων, τα οποία το προηγούμενο εξάμηνο έβγαλαν κέρδος περίπου 1,5 δις, δηλαδή έχουν φοβερά υπερκέρδη. Δεύτερον, δεν μπορεί να υπάρχουν πλαφόν στα πρατήρια να γίνονται έλεγχοι, αλλά τα δηληστήρια μην έχουν πλαφόν κέρδος. Το τρίτο έχει να κάνει, όπως είπε και ο πρόεδρος μας, στα συγκεκριμένα μέτρα, με τη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα που μπορεί να φτάσει στο 13%. Αυτό έχει γίνει και στην Ισπανία και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ πέρα θέλω να πάω τώρα ειδικά στο θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, το οποίο από την κυβέρνηση έχουμε ακούσει πράγματα τα οποία δεν αντιστοιχούν σε υπεύθυνη πολιτική στάση, να το πω έτσι απλά. Όταν είχαμε βάλει πριν από πολύ καιρό το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, μας είπαν ότι στην πραγματικότητα υπερασπιζόμαστε, το είπα και στο πρόεδρο σε διάφορες συνεντεύξεις, αυτούς που έχουν Porsche, Cayenne και 3 λίτρα αυτοκίνητα, έτσι ώστε να μην πληρώνουν καύσιμα. Στη συνέχεια η κυβέρνηση μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τους δεσμεύει και δεν μπορεί να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ενώ υπάρχει δυνατότητα με πολιτική κρατική, με πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης να κατέβει στο μισό, δηλαδή να φτάσει στο ελάχιστο επιτευπτόριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν κάνω λάθος, αυτά είναι τα νούμερα. Αν δεν κάνω λάθος, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι στα 70 λεπτά το λίτρο στην Ελλάδα, ενώ στην Ευρώπη είναι περίπου στα 35 με 40 το λίτρο. Λοιπόν, εδώ πέρα πρέπει να πούμε κάποια πράγματα. Πρώτον, τα πιο πολλά μέτρα από αυτά δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Δηλαδή, το να βάλεις πλαφόν στα υπερκέρδη των δηληστηρίων δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Έχει, θα έλεγε κανείς.
1: Τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. τα οποία, μισό λεπτό, να, για να καταλάβει ο κόσμος, εγώ κάπως το ξέρω το θέμα.
0: Πάντως να σου θυμίσω ότι είναι τομεάρχης υγείας ο κύριος Δρίτσας.
1: Μια ερώτηση μικρή ακόμα.
0: Εντάξει, σε ακούω, σε ακούω. Και πάμε μετά στην υγεία.
1: Ξέρετε να μας πείτε τα υπερκέρδη από πού προκύπτουν της Μοτορόλα και των ΕΛΠΕ.
2: Δεν έχουν πλαφών κέρδους. Έχουν βγάλει 1,5 δις το προηγούμενο εξάμεινο και πρέπει να φορολογηθούν. Όπως επίσης, το να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν έχει και αυτό πολύ συγκεκριμένο δημοσιονομικό κόστος. Η μείωση του ΦΠΑ αυτή τη στιγμή και τα υπόλοιπα μέτρα έχουν δημοσιονομικό κόστος το οποίο αντιστοιχεί σε μεγέθη τα οποία θα μπορούν να αντιμετωπιστούν πάρα πολύ εύκολα. Νομίζω το πρόβλημα είναι με την κυβέρνηση, όχι το δημοσιονομικό κόστος και το αν υπάρχει δημοσιονομικό παράθυρο. Το πρόβλημα είναι ότι είναι αφοσιωμένη, θα έλεγε κανείς, σε ημίμετρα, μαθημένη στο να δίνει πας και αδύναμη να συγκρουστεί με τα καρτέλ και με την ακρίβεια, όπως έχει φανεί σε μια σειρά από θέματα. Μόνο που το θέμα των καυσίμων αυτή τη στιγμή έχει ξεφύγει, βασανίζει την ελληνική κυβέρνηση, την ελληνική κοινωνία και η κυβέρνηση δεν φαίνεται διατεθειμένη να πάρει σοβαρά μέτρα. Εμείς λοιπόν προτείνουμε αυτά τα 4 μέτρα. Μπορεί να διαλέξει οποιοδήποτε από αυτά, να δοκιμάσει πακέτα μέτρων έτσι ώστε να δούμε πώς θα αποδώσουν. Όμως πρέπει να πούμε ότι πρέπει το πλαφόν να είναι. Δεν δικαιολογείται να είναι παραπάνω από 1,4 ευρώ το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης και από το 1,8 ευρώ το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης.
1: Πάμε τώρα στα θέματα, Νίκο.
2: Και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Χατζηνικολάου για το σχόλιο. Έχουμε τώρα αυτές τις μέρες, όντως σαν το μεγάλη ηγεία, αισθάνομαι σαν να δίνω εξετάσεις για την πολιτική τιμές καυσίμων. Αλλά ναι, είναι πολύ σημαντικό το θέμα και νομίζω ότι στην Ελλάδα έχουμε κάνει πολύ μεγάλη δουλειά για να
0: και σχετίζεται
2: να
0: με την. Και σχετίζεται, κύριε Δρίτσα, με την υγεία των καταναλωτών η τιμή των καυσίμων.
2: Ακριβώς.
0: Τώρα, έρχομαι σε αυτό το νασκό του αιώλου που άνοιξε, εξ αφορμής του τραγικού θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Θέλω να σας ρωτήσω. Θέλω να σας ρωτήσω με ποιον τρόπο μπορεί να ελεγχθεί όλο αυτό το παραϊατρικό συνονθήλευμα. Τσαρλατανισμού, κομπογιανιτισμού που βλέπουμε να αποκαλύπτεται μπροστά στα μάτια μας το τελευταίο διάστημα και τι κανόνες κατά τη γνώμη σας πρέπει να μπουν.
2: Να. Καταρχάς είναι συγκλονιστική ιστορία. Είναι μια ιστορία η οποία έσκασε τα χέρια του κάθε Έλληνα, έσκασε την ελληνική κοινωνία με ένα αγαπημένο πρόσωπο της ελληνικής κοινωνίας να χάνεται κάτω από συνθήκες οι οποίες ακόμα δεν έχουν διευθυνιστεί. Ένα ιατρείο το οποίο ασκούσε θεραπείες, τις οποίες από ό,τι ξέρουμε δεν είχε άδεια και δεν ξέρουμε καν αν ήταν θεραπείες. Και γύρω από αυτό το τραγικό γεγονός αρχίζει και ξετυλίγεται ένα ολόκληρο πλέγμα διαπλοκής, όπως είπατε πολύ σωστά, μαγκανιών, κομπογιανιτισμού, υποτιθέμενων εναλλακτικών θεραπείων που δεν πλασάρονται σαν εναλλακτικές θεραπείες, αλλά πλασάρονται σαν βασικές θεραπείες ιατρικές. Και αρχίζει σιγά σιγά να ξετυλίγεται όλο το πλέγμα και όλο το πέπλο, θα έλεγε κανείς, ας πούμε, της καταστροφής και αποδυνάμωση των ελεκτικών μηχανισμών την τελευταία τουλάχιστον 7 ετία, σε βαθμό στον οποίο τα ερωτήματα που δημιουργούνται είναι τρελά. Τα έχουμε ξαναπεί, τα ξέρετε και στα ξέρει πλέον και ο κόσμος, τα έχουμε ακούσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, τα έχω πει και εγώ σε διάφορες συνεντεύξεις, ότι το 2019 στα πλαίσια της συγκρότησης του επιτελικού κράτους καταργήθηκαν μια σειρά από ηλεκτρικοί μηχανισμοί και ενώ εντάχθηκαν στην ενιαρχή διαφάνεια. Με αποτέλεσμα οι έλεγχοι γύρω από το κομμάτι των ιατρείων, των θεραπείων που δίνουν, οικονομικοί έλεγχοι κτλ. Να πάνε σε πολύ μεγάλο βαθμό περίπατο. Δηλαδή, οι ράμπο του χώρου της υγείας εξαφανίστηκαν ή αποδυναμώθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Παράλληλα με αυτό όμως, και αυτό έχει τεράστια σημασία, κύριε Δελατόλη και κύριε Χατζηνικολάου, παράλληλα με αυτό, δεν θέλω να πω, σας το λέω ειλικρινά, δεν μου αρέσει να κάνω προσωπικές επιθέσεις ή να προσπαθώ να φτιάχνω σενάρια καχύποπτα, ας πούμε, συνωμοσιολογικά. Παράλληλα με αυτό όμως, θέλω να πω πολιτικά ότι ενισχύθηκε πάρα πολύ ένα ρεύμα γύρω από την πολιτική του ιατρικού τουρισμού, που είναι τελείως άλλο πράγμα από αυτό που συζητάμε. Εναλλακτικών θεραπείων, ενίσχυση εναλλακτικών θεραπείων, οι οποίες πουλήθηκαν σαν βασικές θεραπείες, τεκμηρίωση του είπαμε ότι είναι μηδαμινή, που αν δεν εξετράφει, δηλαδή αν δεν αναπτύχθηκε με κεντρική πολιτική επιλογή, τουλάχιστον είχε την ανοχή της κυβέρνησης. Φαίνεται ότι η περιφέρεια έχει χρηματοδοτήσει της Αττικής συνέδρια τα οποία αναφέρονται στις αντίστοιχες θεραπείες. Φαίνεται ότι ο πρόεδρος του Δικού Συλλόγου ήταν μπλεγμένος σε αυτές τις ιστορίες. Ο υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, να εγκαινιάζει και να διαφημίζει αντίστοιχα ιατρία. Και από εκεί πέρα και μια σειρά από άλλοι υπουργοί, όπως ο κ. Πλεύρης, να έχει σχέση με τέτοιο τύπου ιατρία, που είναι ένα ερωτηματικό σε τι βαθμό φτάνουν. Δηλαδή, εγώ έχω πραγματικά.
1: Καλά, λίγο να τα. Κύριε Δρίτσα, να μεταβάλουμε όλα μαζί ένα-ένα.
2: Ναι,
1: τώρα,
2: ναι.
1: Ποιος πήρε τηλέφωνο και ποιος πάει στα συνέδρια και ποιος μιλάει και ποιος παρίσταται, δεν είναι.
2: Κύριε Δρίτσα, όλα είναι. Είναι. Υπάρχει θέμα πολιτικής ευθύνης.
1: Καλά, σταματήστε.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε σε 3-4 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα, κύριε Δρίτσα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Γεια σας. Real FM.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
10: Έλα θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
11: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
10: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
12: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
13: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
16: Α, ένας κύρος που μιλάει.
15: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά.

0: το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο, η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γιος Τραντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πεάζα Κίνθου ή Πάρκι Λετεράρι. Και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε, Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Πρίσμα 92.
8: Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
9: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
10: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Αυξημένη στο κέντρο της Αθήνας σε σταδίου Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προ Σύνταγμα. Καθυστερήσεις στο Κηφισό από Πέτρου Ράλι έως Αχαρνών.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στην συζήτησή μας με τον τομεάρχη υγείας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τον κύριο Σπύρο Δρίτσα. Πάμε στον Αντώνη Δελατόλα για να θέσει το τελευταίο ερώτημα και να κλείσουμε.
1: Κύριε Δρίτσα, οι επικρίσεις και η κριτική που και εσείς κάνατε και δράζετε στα γεγονότα δυστυχώς που έχουν συμβεί είναι μια όψη του νομίσματος. Η άλλη που είναι η πιο ενδιαφέρουσα είναι: έχετε μια συγκεκριμένη πρόταση ούτως ώστε με ποιο τρόπο το καλύτερο δυνατό να λεχθεί όλο αυτό το άπλωμα του τραχανά των παραιατρικών συμβουλών, υπνοτιστών και διαφόρων τσαρλατάνων που παριστάνουν τους γιατρούς ή είναι γιατροί εισαγωγικά?
2: Κοιτάξτε, καταρχάς ευχαριστώ και πάλι για το ερώτημα, γιατί πριν σχολίασα πιο πολύ αυτά που έχω στηθεί και δεν είπα τη δική μας πρόταση. Σίγουρα για μας, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, για τον τομέα υγείας, η απάντηση είναι σαφής. Πρέπει να φτιαχτεί ξανά ισχυρός, εξειδικευμένος μηχανισμός επιθεώρησης των υπηρεσιών υγείας. Να ξανασυγκροτηθεί και να επανειδηθεί ως ΕΕΠ. Ο πρέπει να είναι επαρκώς ελεγχομένος και επιχειρησιακά ανεξάρτητος, να μπορεί πραγματικά να λειτουργεί. Χρειάζονται συστηματική εθνικιαστική έλεγχη. Οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει ένα δημόσιο μητρό αδειοδοτημένων δομών και πράξεων και να υπάρχει αυστηρός έλεγχος. Αυτό έχει τεράστια σημασία. Διαφημίζει ο καθένας ό,τι θέλει. Πρέπει να υπάρχει αυστηρός έλεγχος της ιατρικής διαφήμισης και των ισχυρισμών υγείας, ιδιαίτερα στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτή τη στιγμή, αν μπει κανείς και γουγκλάρει, καταλαβαίνετε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ευαίσθητος, έχει προβλήματα, ψάχνει να βρει θεραπείες, είναι, θα έλεγε κανείς, εκτεθειμένος. Όχι απλά σε παραεμπόριο, είναι πραγματικά εκτεθειμένος σε μάγους. Πρέπει να υπάρχει τώρα από και πέρα υποχρεωτική διαφάνεια προς την επιστημονική τεκμηρίωση. Και το έχω πει και σε προηγούμενη συνέντευξη, έχει τεράστια σημασία να καταγραφούν οι σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. Και να υπάρχουν πραγματικές κυρώσεις, θα παραβιάζονται κανόνες. Εμένα αυτό που με φοβίζει, και νομίζω ότι αυτή θα είναι, αν μπορεί να βγει κάτι θετικό από αυτή την ιστορία, το να σταματήσει αυτό το παραεμπόριο και να καταγραφεί πόσοι άνθρωποι είχαν πραγματικά σοβαρές ανεπιθυμητές ενέργειες ή πόσοι είχαν ίδιο τραγικό τέλος με τον Γιώργο Μαζονάκη. Και το έχω απευθύνει αυτό το ερώτημα και στον Υπουργό Υγείας. Υπάρχει τέτοια καταγραφή? Ξέρουν τι βαθμός επιλογών έχει υπάρξει και αν έχουν καταλήξει και άλλα άτομα σε αυτά τα ιατρία και για λόγους ιδιωτικότητας ή για άλλους λόγους ποτέ δεν εμφανίστηκαν αυτά τα δεδομένα? Άρα λοιπόν χρειάζεται σοβαρός ελεκτικός μηχανισμός, όπως είπα και πάλι στελεχωμένος, ανεξάρτητος, έλεγχος διαφήμισης, διαφάνεια στην επιστημονική τεκμηρίωση και καταγραφή των συμβάτων.
0: Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Δρίτσα.
2: Χάρηκα πολύ για
0: θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε πάλι. Επίσης, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Γεια σας.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Τάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Νέα εκτείναξη της χονδρεμπορικής τιμής ρεύματος το Σεπτέμβριο ξεπέρασε τα 200 ευρώ η μεγαβατόρα, καταγράφοντας άλμα 177% σε σύγκριση με πέρυσι. Οι εκτιμήσεις των ειδικών για τις αυξήσεις στην ηλεκτρική ενέργεια το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Στο κόκκινο τα νοικοκυριά λόγω οικονομικής πίεσης, 6 στους 10 Έλληνες πληρώνουν τους λογαριασμούς με πιστωτικές κάρτες ή δανεικά, ενώ αυξάνονται και οι καθυστερημένες πληρωμές σύμφωνα με πρόσφατη διεθνή έρευνα. Φθινοπορεινό από σήμερα το σκηνικό του καιρού με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σε ποιες περιοχές θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα, η πρόγνωση για την Αττική. Πότε αναμένεται βελτίωση του καιρού?
7: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι. In the
8: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
10: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Υγείας και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
0: Και εμείς. Ξεκινάς ή εγώ?
2: Ναι, εγώ ξεκινάω. Έχω παρακολουθήσει αυτές τις μέρες τον Υπουργό με πολλές δηλώσεις από την πρώτη ώρα της του συμβάντος στην Πατριάρχου Ακήμη και στο ιατρείο των γιατρών μεσαγωγικά ή χωρίς.
1: Στην Καρνεάδου
0: νομίζω
1: ήταν.
0: Στην Καρνεάδου, ναι.
2: Έχουν μπλέξει με τα σημεία. Γιατί είχαν
0: όχι, είχαν και ένα δεύτερο στην Πατριάρχου Ακήμη.
2: Κάνατε παρατηρήσεις, διαπιστώσεις, μια συγγνώμη από την πολιτεία για τυχόν παραλήψεις που θα έπρεπε να είχαν ξεκινήσει πιο νωρίς. Τώρα λοιπόν, για να μπούμε λίγο στο διατάφτα για την επόμενη μέρα που χάθηκε ο άνθρωπος, ποιο είναι το σχέδιο που έχετε για να μπορεί κανείς να ελέγξει σε ένα βαθμό τουλάχιστον, κύριε Υπουργέ, αυτά τα παραιατρικά επαγγέλματα με την κακή έννοια του όρου που κοστίζουν ενδεχομένως και ανθρώπινες ζωές ή προβλήματα υγείας σε διάφορους ανθρώπους, ανάλογα σε ποιον πέφτεις βέβαια.
1: Πρώτα απ' όλα η πλατφόρμα που παρουσιάσαμε ήδη σε χρόνο ρεκόρ, το MedWatch, μας δίνει για πρώτη φορά την ευκαιρία να μπορούμε να ανοιχνεύσουμε τα πάντα. Οτιδήποτε γράφεται και λέγεται και διαφημίζεται έστω και αμέσως και να στέλνουμε κατευθείαν έλεγχο, όπως ήδη κάναμε για την Αθήνα, που χθες το βράδυ το κάνουμε για τον Πειραιά και από αύριο μεθαύριο για τη Θεσσαλονίκη. Άρα το πρώτο βήμα έγινε γιατί πράγματι εκεί υπήρχε μια κατάσταση αναρχίας, ας το πούμε έτσι. Μάλιστα, χθες συνάντησα τους ευρωβουλευτές μέλη της Επιτροπής Υγείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το πρώτο που με ρώτησαν ήταν για αυτήν την πλατφόρμα. Είχε φτάσει η είδηση αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μάλιστα μου ζητήσαν αρκετοί από άλλες χώρες να δουν πώς το κάνουμε για να το κάνουν και στις δικές τους χώρες. Άρα, φτιάξαμε το πρώτο βήμα. Ένα εργαλείο ελέγχου που κατηγοριοποιεί και λέει στους ιατρικούς συλλόγους ή στις αγγελικές αρχές αυτό που διαφημίζει ο κύριος αυτός απαγορεύεται. Λοιπόν, τώρα από και πέρα.
0: Αυτό δεν έπρεπε να υπάρχει εδώ και χρόνια.
1: Φυσικά έπρεπε. Δεν λέγεται ότι έπρεπε, αλλά δεν το είχε σκεφτεί κανένα. Το σκεφτήκαμε εμείς τώρα. Δεν το σκεφτεί κανένας άλλος στον κόσμο και δεν το σκεφτεί κανένας στην Ελλάδα. Είμαστε οι πρώτοι που το κάνουμε στην πλανήτη.
0: Ο τρόπος με τον οποίο γίνονταν οι έλεγχοι μέχρι τώρα από τους ιατρικούς συλλόγους κατά βάση ήταν αποτελεσματικός ή όχι? Αποδεικνύεται πως δεν ήταν αποτελεσματικός.
1: Κοιτάξτε,
0: και επίσης σας κατηγορεί η αντιπολίτευση και οφείλεται μια καθαρή απάντηση ότι καταργήθηκαν στο ξεκίνημα της θητείας της Νέας Δημοκρατίας και όχι της δικής σας, για να είμαστε έντιμοι, καταργήθηκαν στην ουσία οι επιθεωρητές υγείας.
1: Δεν καταργήθηκαν, συγχωνεύτηκαν στην ενιαία αρχή διαφάνειας. Τώρα, το επιχείρημα, αν υπήρχε το ΣΕΙΠ θα τους είχαν πιάσει, με συγχωρείτε, ένα λογικό άλμα και θέλω ένα παράδειγμα. Το 2016 με το 2019 συνελήφθη ένας γιατρός το 20 τελικά, ο οποίος μπαινόβγαινε στα δημόσια νοσοκομεία, δεν είχε καν πτυχίο ιατρικής και που έλεγε ματζούνιος καταγεταπαθής και σκότωσε 5. Τώρα αυτός είναι στη φυλακή. Τα 4 χρόνια που μπαινόβγαινε στα νοσοκομεία υπήρχε το ΣΕΙΠ. Το πιάσανε? Όχι. Άρα η ιδέα ότι αν υπήρχε το ΣΕΙΠ ανεξάρτητο θα τους έπιανε είναι τελείως αυθαίρετη. Στην πραγματικότητα και στο ΣΕΙΠ και στην ενιαία αρχή διαφάνειας έπρεπε να γίνει καταγγελία. Και καταγγελία για την πλασμαφαίρεση στην κυρία Γάκα δεν είχε γίνει δυστυχώς από κανέναν. Σε καμία υπηρεσία. Από την ώρα που δεν υπήρχε καταγγελία από κανέναν σε κανέναν, είτε είχε στο ΣΕΙΠ είτε είχε στην ενιαία αρχή διαφάνειας, έλεγχος εκεί δεν θα γινόταν. Τώρα, ο έλεγχος που γίνεται από τους γιατρούς, θέλω να το εξηγήσω κύριε Χατζηνικολάου και Δελατόλα, γιατί θέλω να μιλάμε πάντα στην κοινή γνώμη με ψυχραιμία.
0: Ναι, αλλά να παραδεχθείτε κύριε Υπουργέ ότι εδώ πήγε 2-3 φορές ο ιατρικός σύλλογος στο συγκεκριμένο ιατρείο και δεν βρήκε μηχανήματα που τα είδα στα βίντεο και στις φωτογραφίες, γκουμούτσες, τεράστια μηχανήματα.
1: Όχι, δεν ήταν τεράστια, ήταν με ρόδες από κάτω. Και είμαι βέβαιος ότι με κάποιο τρόπο τα κρύβανε.
0: Ναι, τα βγάζαν λέει στο μπαλκόνι ή τα βάζαν στα.
1: Οι γιατροί να βλέπαν αυτό το μηχάνημα και να μην κάναν καταγγελία. Δεν θα το έκανε κανένας γιατρός, δεν το πιστεύω με τίποτα. Η απάτη.
0: Μακάρι να έχετε δίκιο.
1: Η απάτη της ΓΑΚΑ ήταν ακριβώς αυτή. Η ΓΑΚΑ καταλάβαινε ότι αυτό που κάνει είναι παράνομο και όταν ερχόταν ο έλεγχος φρόντιζε να εξαπατά τις επιτροπές. Αυτό γινόταν όπως έκανε το καλοκαίρι που έστειλε ψεύτικη βεβαίωση. Που είπε ότι το μηχάνημα που έχω πάρει είναι συμπληρωματικό της οζονοθεραπείας. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί καταλάβαινε ότι αυτό που κάνει είναι παράνομο. Είχε πλήρη συνείδηση η ΓΑΚΑ ότι είναι απαταιώνω, ότι παρανομή. Αυτό εσείς δείτε. Τώρα,
2: τα μηχανήματα εγώ, που εισήγαγαν είχαν νομιμοποίηση.
1: Νόμιμη εισαγωγή είχαν. Για εμπορική χρήση, για το πάρεις δηλαδή και το μεταπουλείς σε κάποιον άλλον. Ακούσα καταλάβεις ένα αυτό μηχάνημα. Αν η ΓΑΚΑ είχε κάνει μια σύμβαση με μια ιδιωτική κλινική, είχε νοικιάσει ένα χώρο σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, είχε εγκαταστήσει το μηχάνημα σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο που είχε κοντά μονάδα ειδικής θεραπείας, είχε βάλει να το λειτουργούν γιατροί νεφρολόγοι, στιγμές δηλαδή ειδικότητας, θα ήταν νόμιμη χρήση του μηχανήματος. Η ΓΑΚΑ αποφάσισε να το πάρει και το βάλει στο δικό της ιατρείο, αυτή να είναι ιατρός ανεφιδικότητας και να μην έχει καμία ιατρική προστασία. Αυτό όμως είναι παράνομο. Το μηχάνημα δεν είναι παράνομο ή νόμιμο από μόνο του. Είναι παράνομο ή νόμο ανάλογα με τη χρήση που του κάνει.
0: Πάντως οι υπουργέ συνδικαλιστές να ελέγχουν συναδέλφους τους δεν είναι καλή φάμπρικα.
1: Να το εξηγήσω λίγο και αυτό.
0: Ναι.
1: Αν μου επιτρέπετε. Οι γιατροί ελέγχουν πράγμα τους γιατρούς. Είναι μόνο έτσι. Οι δικηγόροι ελέγχουν τους δικηγόρους. Οι δικηγόροι ελέγχονται από τον δικηγορικό σύλλογο. Οι μηχανικοί ελέγχονται από το τεχνικό επιμελητήριο. Σε όλους τους επιστημονικούς συλλόγους η αρμοδιότητα του ελέγχου γίνεται στους ίδιους τους συλλόγους. Αυτό για ποιο λόγο γίνεται? Δεν γίνεται ως ρουσφέτης στους επιστημονικούς συλλόγους. Γίνεται γιατί όταν δεν γινόταν έτσι, έλεγχος δεν μπορούσε τελικά να γίνει από κανέναν. Για ποιο λόγο, αλλά το εξής πρακτικά το καταλάβετε. Βάζει λοιπόν κάποιους επιθεωρητές υγείας και παίρνουν στην καρνεά του. Αν δεν είναι γιατροί, μπορούν να καταλάβουν τι είναι αυτό το μηχάνημα? Όχι. Άρα αναγκαστικά γιατρούς να βάλεις μέσα στο ελεγκτικό σώμα.
0: Γιατρούς, αλλά όχι συνδικαλιστές που ζητούν την ψήφο των άλλων γιατρών.
1: Εντάξει τώρα, δεν είναι στους επιτροπές ελέγχου, δεν παίρνουν αναγκαστικά συνδικαλιστές. Μπαίνουν αυτοί που ορίζει ο ιατρικός σύλλογος. Όπως τους διηγούς είπα, οι δικηγόροι, όπως μηχανικούς, μηχανικοί. Έτσι γίνεται σε όλα τα επιστημονικά σωματεία. Δεν γίνεται μια διάκριση υπέρ των γιατρών. Είναι ο κανόνας που ισχύει για όλους.
0: Οι κανόνες.
1: Ο νόμος είναι του Πασόκ, δεν είναι δικό μου νόμο.
0: Οι κανόνες λειτουργίας και οι προϋποθέσεις για την άδεια των συγκεκριμένων ιδιωτικών ιατρείων και ιδιωτικών κλινικών πρέπει να αυστηροποιηθούν ή όχι και γιατί?
1: Είναι αυστηρές προϋποθέσεις. Εδώ δεν είχε πάρει άδεια για να κάνει αυτό το πράγμα. Εδώ ξαναλέω, γυρνάμε γύρω-γύρω από τον εαυτό μας. Οι άνθρωποι ήταν απατεώνες. Πάντα μπορεί να σου βάζει τροχιά και λέει: εδώ εξόριζε ταχύτητας 50 χιλιόμετρα την ώρα. Πολύ ωραία. Και πάει ένας και τρέχει με 100 και σκοτώνει. Φταίει τροχέα. Μα η τροχέα σου πήγαινε με 50. Είναι τελείως προφανές εδώ. Έχουμε δύο απατεώνες. Αποφάσισαν να παραβιάζουν διαρκώς τον νόμο. Δεν είναι θέμα αυστηρή. Ωραία, κάνει πιο αυστηρή τη διαδικασία. Μα άμα κάποιος δεν θέλει να ακολουθεί τη διαδικασία, πάλι θα είναι παράνομο. Εδώ δεν είναι ότι είχε πάρει άδεια που ήταν χαλαρή άδεια και οδηγηθήκαμε στο τραγικό αυτό γεγονός. Αυτό το κάνουν χωρίς άδεια, σας λέω. Παράνομα.
0: Επομένως, δεν βλέπετε ανάγκη αλλαγής στο θεσμικό πλαίσιο?
1: Κοιτάξτε, θα συζητούσα να παίρναμε κάποιες ελεγκτικές αρμοδιότητες στο Υπουργείο Υγείας ad hoc. Γιατί το συζητάω αυτό? Γιατί όπως απεδείχθηκε αυτή η περίπτωση, παρότι το Υπουργείο Υγείας δεν έχει την παραμικρή ελεγκτική αρμοδιότητα, πάλι ο Υπουργός Υγείας κατηγορείται. Εδώ μου ζητάνε να με το στέλνω να απαντηθώ. Και αρμοδιότητα που δεν έχω να ασκήσω. Όμως, ακούω και το επιχείρημα ότι, ξέρετε, όταν έγινε η νέαρχη διαφάνεια, γιατί πάντα πρέπει να βλέπει μια απόφαση στο πλαίσιο τη εποχή που ελήφθη. Η συζήτηση τότε ήταν ότι όλα τα διάφορα σώματα ελέγχου που υπήγονται ως τότε σε ένα υπουργείο, στην πραγματικότητα μπορούσαν να κατηγορηθούν ότι είναι όργανο στα χέρια του εκάστοτε υπουργού. Ενώ η ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας είναι ανεξάρτητη αρχή. Δεν ελέγχεται από κανέναν υπουργό. Άρα μπορεί να λειτουργεί με πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια, με πολύ μεγαλύτερη ανεξαρτησία. Αυτό είναι το αντεπιχείρημα βάσει το οποίο ιδρύθηκε μια αρχή διαφάνειας. Και δεν είναι μηδέν, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Πάμε και σε γενικότερα πολιτικά θέματα, Αντώνη.
2: Ναι, άκουσα μία...
0: Γιατί εδώ έχουμε τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, να μην το ξεχνάμε.
2: Και να πούμε και κάνα δύο πολιτικά, προλάβουμε στο τέλος. Άκουσα το πρωί, υπάρχει μια έρευνα τώρα, αν θυμόμουν σε πού το άκουγα θα το έλεγα, ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο ΚΑΒ, στη διαθεσιμότητα στην Αττική, αν κάνω καλά. Τι συμβαίνει με αυτό?
1: Στην ΚΑΒ έχουμε πρόβλημα με τα διαθέσιμα στον οπόρο στην Αττική. Είναι να παραλάβουμε 255 καινούργια ασθενοφόρα μέσα από το πρόγραμμα της πολιτικής προστασίας. Δεν έχουν έρθει ακόμα, έχουν καθυστερήσει περίπου ένα εξάμηνο. Εφτάμινο θέλουμε να το παραλαμβάνουμε από την αρχή του χρόνου. Αλλά ο σχεδιασμός έχει πέσει λίγο έξω, γιατί έχουμε καθυστερήσει να παραλάβουμε τα ασθενοφόρα, τα καινούργια.
2: Αυτό δημιουργεί δυσλειτουργία και με επικινδυνότητα για τους ανθρώπους που καλούν. ή πώς γίνεται να καλύπτεται η ανάγκη.
1: Δημιουργεί μεγαλύτερη καθυστέρηση. Δημιουργεί μεγαλύτερη καθυστέρηση. Θα θέλαμε να έχουμε το ασθενοφόρο νωρίτερα. Δεν θέλω να πω ξέρω αυτό.
0: Πολλά...
1: Θα ήθελα να τα έχω το ασθενοφόρο από τώρα.
0: Πολλά...
1: Τελικά τα έχω τον Ιανουάριο.
0: Πολλά μηνύματα ακροατών, τουλάχιστον τρία έχω μετρήσει μέχρι τώρα, για το πρόγραμμα για την παχυσαρκία. Αν θα συνεχιστεί και πότε.
1: Για την παχυσαρκία, που είναι ένα πρόγραμμα που η δική μας κυβέρνηση έκανε, άρα το πιστεύουμε το πρόγραμμα. Και είχε παραμείνει πολύ μεγάλη συμμετοχή, πολύ μεγαλύτερη από τους υπολογισμούς μας, για να είμαι ειλικρινής. Εμείς υπολογίζουμε θα μπαίναν περίπου 25.000 και μπήκαν 43.000. Έληξε στην ώρα του. Από την αρχή είχε ανακοινωθεί θα λήξει 39ου. Θέσαιον 36ου. Ήταν Ταμείο Ανάγκρισης και Αθλητικότητας τότε. Όμως, πράγματι, η μεγάλη ανάγκη του κόμμα μας έχει πείσει πρέπει να το συνεχίσουμε και τώρα έχουμε ξεκινήσει διαδικασία διαπραγματεύσεων βάσει του νόμου που ψηφίσαμε τις εταιρείες για να ξεκινήσουμε καινούριο κύκλο του προγράμματος.
0: Πάμε στο πετρέλαιο. Πώς ακούσατε την πρόταση Τσίπρα το πρωί?
1: Τι ωραία που είναι να ακούσω τον Αλέξη Τσίπρα να σου λέει για την ανάγκη του να μειωθούν και την πρότασή του να μειωθούν
0: οι
1: φόροι. Ένα αυτό. Πρώτα απ' όλα πάντα στη ζωή είναι και ποιος λέει κάτι. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας ως πρωθυπουργός ο ίδιος, παλιά μου το θυμόμαστε όλοι, αύξησε και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αύξησε και το ΦΠΑ.
2: Άλλη περίοδος τότε, τώρα υπάρχει ευημερία.
1: 21,
2: τώρα λέτε εσείς είμαστε πολύ καλοί, κύριε
1: Γεωργιάδη. 21,7% αύξησε το πετρέλαιο.
2: Κύριε Γεωργιάδη, αυτά κρίθηκαν πολιτικά. Κρίθηκαν πολιτικά, κύριε Γεωργιάδη.
1: 30,3% στο υγραέριο.
2: Μη μας πάτε πίσω, εσείς είπατε ότι... Αφήσε με να πω μια κουβέντα, Ράδωνη, μισό λεπτό. Εσύ έχεις δηλώσει ότι από το 19 μέχρι σήμερα ζούμε την ευτυχέστερη περίοδο της ελληνικής δημοκρατίας ως προς την ευημερία. Άσε τον Τσίπρα, κρίθηκε, έφαγε τρεις αναμετρήσεις στο κεφάλι για τους φόρους, για τον τζακαλό του, για όλο αυτό το πράγμα, για το συνοθήλωμα διαφορετικών αντιλήψεων και προτάσεων στο χώρο του. Τώρα είστε εσείς με τη φοβερή ευημερία. Είχε το πετρέλαιο ένα 10 και το θα είναι ένα 75 και είναι μειωμένο. Δηλαδή αυτή η εξίσωση. Τι να σου πω, δεν βγαίνει.
1: Λίγο με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα, εγώ δήλωσα ότι είχαμε και έχουμε τη συγκλονιστικότερη περίοδο ευημερία σε σχέση με τα άλλα κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και πράγματι είναι η μοναδική εξαετία από την πρώτη μέρα που γίναμε μέλο τη Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα που ταυτόχρονα μειώνουμε ανεργία. Έχουμε αύξηση περισσότερο από τους άλλους και μεγάλη μείωση του χρέους μεγαλύτερη από τους άλλους. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ παρά μόνο τα 6 χρόνια Μητσοτάκη. Κλείνω την παρένθεση. Πάμε τώρα στο πετρέλαιο. Πρώτα απ' όλα, να εξηγήσουμε στον κόσμο τι συμβαίνει. Η τιμή του ντίζελ, ειδικά του ντίζελ, αλλά και της βενζίνης, ανεβαίνει λόγω παγκόσμιων γεγονότων και όχι λόγω Μητσοτάκη. Όταν βλέπει να βομβαρδίζει π.χ. το δηληστήριο στη Μόσχα, καταλαβαίνει ότι αυτό θα φέρει αύξηση στο ντίζελ. Μικρότερη παραγωγή ντίζελ στον κόσμο. Άρα μικρότερη προσφορά, άρα αυξημένη τιμή με βάση του νόμου του Άνταμ Σμιθ της προσφοράς και της δίπλας. Ούτε ο Μητσοτάκης για τους Χούτι, ούτε για το Ιράν, ούτε για τη Γάζα, ούτε για την Ουκρανία, ούτε για τίποτα. Άρα η τιμή αυξάνει και ας ελπίζουμε να μην αυξηθεί κι άλλο, γιατί είναι αυτό που πραγματικά φοβάμαι. Δεύτερον, έρχεται ο Μητσοτάκης και λέει ότι θα ζητήσω από τη Φοντερ Λάιμεν να λάβουμε πανευρωπαϊκή απόφαση μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Βγαίνει το Πασόκ και σήμερα ο κύριος Τσίπρας και λένε ότι μπορεί να το μειώσει η Ελλάδα μονομερώς. Αυτό που λένε είναι η μισή αλήθεια. Εάν η Ελλάδα πάει τώρα με νόμο και μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα χαμηλότερα όρια που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα εκατομμύρια που θα χάσει χτυπάνε στο όριο δαπανών. Και δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι τώρα τσίμα-τσίμα, άρα αν πεις ότι θα μειώσεις το φόρο χωρίς ευρωπαϊκή απόφαση, να πεις τι θα κόψεις. Όταν πει το Πασόκ τι προτείνει να μην δώσουμε, τι ας πούμε, προτείνει να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση τώρα και να μην δώσει το επίδομα που προσχέθηκε στον Α, στον Β και στον Γ. Αν το πεις αυτό, λες αλήθεια. Αν δεν πεις αυτό και πεις σου προτείνει να μειώσει τον ειδικό φόρο και δεν με νοιάζει τι θα γίνει στο όριο δαπανών, λες θέματα. Ο Μητσοτάκης τι είπε, ότι θα πάει να ζητήσει ευρωπαϊκή απόφαση για ποιο λόγο, γιατί αν ληφθεί ευρωπαϊκή απόφαση, τότε δεν θα μετράει στο όριο δαπανών. Αυτή είναι η διαφορά. Και πράγματι.
2: Οι άλλες χώρες, ορισμένες χώρες που έχουν κάνει έστω και μικρή μείωση του ειδικού χώρου.
1: Οι άλλες χώρες το πληρώσανε τη δαπάνη του. Αποφασίσανε ότι από τα λεφτά που έχουν θέλουν να ξοδέψουν σε αυτό. Η Ελλάδα αποφάσισε ότι θέλει να κάνει άλλη πολιτική, κοινωνική. Να δώσει στους τέκνους, να δώσει στους υπαλλήλους, να δώσει στους αξιούχους. Καλά, σας λέω. Μπορεί να πεις, ας πούμε, μην δώσεις τα 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους, μην δώσετε 400 ευρώ στους ταξιούχους και μείωσε τον ειδικό φόρο. Αυτό γίνεται. Καλά, δεν θέλω. Αλλά το να πεις, δώσε όσα υποσχέθηκες και μείωσε τον ειδικό φόρο είναι ψέματα. Μπορείς να δώσεις όσα υποσχέθηκες και να μειώσεις τον ειδικό φόρο μόνο αν ληφθεί η ευρωπαϊκή απόφαση όπως είπε ο Μητσοτάκης.
0: Ευχαριστούμε.
1: Θέλω να πω κάτι να ακουστεί, κύριε Χατζηκολά, γιατί το είχα πάρει το τσίπρα το πρωί και γίνομαι έξω.
0: Πρέπει να κλείσουμε, έχουμε μισό λεπτό.
1: Δευτερόλεπτα. Όλο το παραμύθι προπαγάνδα στην Ελλάδα γίνεται γιατί έχουν πιπηλήσει στο μυαλό του ανθρώπου ότι έχουμε καρτέλ στα δηληστήρια και θα κάψουμε. Θέλω λοιπόν να πω το εξής.

0: καρτέλ θα κάψουμε. Γιατί αν είχαμε εμείς καρτέλ στα κάσμα και οι άλλοι δεν είχαν, θα ήμασταν πρώτοι, όχι τελευταίοι. Το λέω και θα συνεννοούμαστε.
1: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον Υπουργό Υγείας και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλημέρα, Υπουργέ.
2: Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη.
1: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Από την έναρξη της λειτουργίας της το 2012 έως σήμερα, η ΑΝΑΚΕΜ έχει διαχειριστεί με απόλυτη επιτυχία ένα τεράστιο όγκο αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων που ξεπερνούν τους 26 εκατομμύρια τόνους, απαλλάσσοντας το περιβάλλον από ένα τεράστιο βάρος. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.
3: Real FM. Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care. 20 ιστορίες, 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Βόσκολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
4: Τα πλαίσια The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λεμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορριμμένα.

0: λαμπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, με υγεία, ευτυχία, αγάπη σε εσάς, στις οικογένειές σας και στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Και σήμερα μαζί σας εδώ στη συχνότητα του Prisma 92 για τις υπόλοιπες 2 ώρες, με πάρα πολλά θέματα που αφορούν και την τοπική μας επικαιρότητα και, και με διεθνείς ειδήσεις, αλλά και το τι γίνεται στη χώρα μας γενικότερα. Σήμερα λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, να πούμε μια γλυκιά καλημέρα στην Εφέλη και να πάμε παρακάτω. Σήμερα ο καιρός είναι βροχερός, με λίγες τοπικές βροχούλες, σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 26 βαθμούς Κελσίου, αλλά έχουμε πάρα πολύ υγρασία. Στο 75% είναι τα επίπεδα υγρασία στο νησί μας και σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες. Για αύριο, Τετάρτη, προβλέπεται να έχουμε ηλιοφάνεια. Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι λίγο συννεφιασμένος και την Παρασκευή ξανά θα έχουμε βροχοπτώσεις, που τόσο αναγκαίες είναι αυτές οι πολύ έτσι αναζωογονητικές φθινοπορεινές βροχούλες, και για τη φύση να καθαριστεί και η πόλη μας και τα χωριά μας από τη σκόνη και, τις βρωμιές όλου του καλοκαιριού. Και σήμερα μαζί μας είναι ο χορηγός μας, όπως κάθε μέρα άλλωστε, τα Plessas The Market, με 2 καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, στους Κήπους, στην Πλατεία Σολομού, με το κατάστημα Γρηγόρης, με τα πολύ νόστιμα και διάσημα προϊόντα του που γίνονται ανάρπαστα από τις πρώτες πρωινές ώρες, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3, τα Βουλάρη στην Πλατεία των Αγίων 40 και φυσικά το μεγάλο κατάστημα τα Plessas Food Service Cash & Carry στην Αναπαύσεως. Και εκεί, όταν επισκεφτείτε τα καταστήματα Plessas The Market, θα βρείτε το ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών έως 30/9 του 2026. Είναι το φυλάδιο αυτό που κρατάω και εγώ στα χέρια μου, και ανοίγοντας και στο πιστόφυλλο θα δείτε πάρα πολλά προϊόντα σε πολύ καλές τιμές, πολλές προσφορές και για τα παιδάκια σας που πηγαίνουν σχολείο. Τετράδια, για παράδειγμα, το τετράδιο μπλε ριγέ 50 φύλλο με 59 λεπτά του ευρώ, και άλλα πολλά σχολικά προϊόντα όπως τα μολύβια, ψαλίδι, ξυλομπογιές, μαρκαδόρους, κασετίνα, βαρελάκι και τα τετράδια σπιράλ. Πολύ καλές τιμές, κάντε τις αγορές σας από τα καταστήματα Plessas The Market. Πριν συνεχίσουμε την εκπομπή μας, να σας κάνουμε μία ενημέρωση για το τι γίνεται με το Δήμαρχο Ζακίν, τον κύριο Γιώργο Στασινόπουλο, ο οποίος νοσηλεύεται στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου. Από την Παρασκευή το απόγευμα ένιωσε μια μικρή αδιαθεσία ο Δήμαρχος. Έχει κάνει πάρα πολλές έτσι εξετάσεις, δεν έχει κάτι το ανησυχητικό, απλά παραμένει μέσα στο νοσοκομείο νοσηλευόμενος για να κάνει και κάποιες έτσι επιπλέον εξετάσεις που χρειάζονται. Στην επικοινωνία που είχα σήμερα με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Διονύσιο Πλέσα, μου είπε ότι είναι πολύ καλά στην υγεία του και θα βγει τις επόμενες ημέρες. Θα παρακαλούσαμε να έχουμε μία ενημέρωση και από το γραφείο τύπου του Δήμου, του Δημάρχου, για να μην παίρνουμε όλοι τηλέφωνα δεξιά και αριστερά και να λέμε τι έγινε, τι γίνεται με τον Δήμαρχο, 2-3 έτσι κουβέντες, γιατί και ο κόσμος ανησυχεί, μας παίρνουν και εμάς αρκετή τηλέφωνο τι γίνεται, πώς είναι στην υγεία του, και καλό θα ήταν να υπάρχει μία ενημέρωση. Και πραγματικά θέλω να σας πω ότι είναι και ο πρώτος πολίτης του νησιού, οπότε το γραφείο τύπου θα πρέπει να ενημερώσει τον κόσμο με 2-3 λεξούλες τι γίνεται με τον Δήμαρχο. Όλα καλά πάντως, δεν έχει κάτι το ανησυχητικό, και εμείς από εδώ να του ευχηθούμε περαστικά και γρήγορα να επιστρέψει στα καθήκοντά του. Αυτά λοιπόν με τον Δήμαρχο. Πάμε στο άλλο το θέμα, με την εξαφάνιση της τουρίστριας από την Ρουμανία.
Σήμερα το πρωί έφτασε στο νησί μας η ομάδα ορμητικών νερών, έτσι λέγεται, από την 6η ΕΜΑΚ Πατρών. Αυτές είναι πληροφορίες που είχαμε από την πυροσβεστική υπηρεσία. Η αστυνομία είναι υπεύθυνη για τις έρευνες. Δεν έχει εντοπιστεί κάτι. Όσες μέρες την ψάχνουν, έχουν τελειώσει έρευνες στα πηγάδια και στα χαντάκια της περιοχής εκεί που την είδαν τελευταία φορά από κάμερα μιας επιχείρησης στην περιοχή Μαύρα. Δεν έχει βρεθεί κάτι, έτσι λοιπόν αποφάσισαν να ψάξουν στο ποτάμι εκεί της περιοχής. Όπως καταλαβαίνετε, ανησυχεί και η οικογένειά της πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχουν φτάσει εδώ στο νησί με κάποια πτήση. Είναι άφαντη και όλα αναρωτιόνται πού μπορούν να πήγε, γιατί δεν έχει και είχε κάποια δυσκολία στο περπάτημα, οπότε λογικά δεν θα πήγε πάρα πολύ μακριά από το ξενοδοχείο της. Αυτά λοιπόν. Θα δούμε μήπως αργότερα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Αλικανά που συμμετέχει εκεί στις έρευνες και ελπίζουμε να βρεθεί η γυναίκα και να είναι καλά στην υγεία της. Να περάσουμε σε ένα έτσι γρήγορο μουσικό διάλειμμα. Σε ένα λεπτάκι θα είμαστε και πάλι μαζί.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, για να δούμε ποια είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Θα έχουμε μαζί μας μετά τις 12:30 τον πρόεδρο της Λιθακιάς, κύριο Νίκο Γκαρδέλη, για να δούμε εκεί πώς πήγε η τουριστική περίοδος εκεί στην περιοχή, γιατί η Λιθακιά είναι ένα πάρα πολύ τουριστικό μέρος με πολλές βίλες

Δημήτρη Μαρκεζίνη, Μαρκεζίνη στο Ζαν Ντε Τάιμ. Στο Παρίσι πήγε η περιφέρεια για τη μεγάλη έκθεση τουρισμού και σαν στόχο είχε την γαλλική αγορά, που πραγματικά δεν έχουμε πάρα πολλούς έτσι Γάλλους και εδώ στο νησί μας και γενικότερα στα Ιόνια, και την επιμήκυση της τουριστικής περιόδου. Για να δούμε λίγο τι γράφει το ρεπορτάζ. Η περιφέρεια στοχεύει στην ενίσχυση της παρουσίας των Ιωνίων νήσων στην γαλλική τουριστική αγορά, αλλά και την διεύρυνση της τουριστικής περιόδου. Συμμετείχε η περιφέρεια στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι από τις 15 έως τις 17 Σεπτεμβρίου. Δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα κατά τη διάρκεια της έκθεσης στις επαγγελματικές επαφές με την περιφέρεια, να πραγματοποιεί μια σειρά έτσι συναντήσεων με εκπροσώπους διεθνών tour operators και ταξιδιωτικών οργανισμών. Θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα με τον κύριο Φιλιπποπολίτη. Τώρα η περιφέρεια παρουσίασε στην γαλλική πρωτεύουσα το συνολικό τουριστικό προϊόν των Ιωνίων νήσων, προβάλλοντας ξεχωριστά το κάθε νησί, δηλαδή την Κέρκυρα, τα διαπόδια νησιά, τους Παξούς, τη Λευκάδα, το Μεγανήσι, την Κεφαλονιά, την Ιθάκη και φυσικά την Ζάκυνθο. Πήγανε αρκετοί επαγγελματίες του τουρισμού από το νησί μας, στο περίπτερός μας, ενώ ο βασικός άξονας παρουσίας ήταν η ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των προορισμών. Εδώ οι Γάλλους τουρίστες είχαμε αρκετούς στη δεκαετία του 80. Μετά σιγά σιγά οι Γάλλοι αποφάσισαν να κάνουν τις διακοπές τους σε άλλους προορισμούς. Δεν έχουμε πάρα πολλούς εδώ στην... Είναι πολύ καλός τουρισμός και ποιοτικός. Τους αρέσει έτσι να ξοδεύουν, αλλά περισσότερο τους αρέσει σε ό,τι έχει σχέση με τον πολιτισμό, με την φύση μας, με την κουζίνα μας. Και οι Γάλλοι περισσότερο θέλουν να έρχονται στο νησί μας την Άνοιξη ή το φθινόπωρο, όχι τόσο τους πολύ ζεστούς καλοκαιρινούς μήνες. Εκεί λοιπόν αποφάσισε η περιφέρεια, από πέρυσι το προσπαθεί, να επικεντρώσει την τουριστική προβολή στη Γαλλία και με την Αυστρία. Έχουμε το ίδιο θέμα και με τη Γερμανία. Αυτοί είναι πολύ καλοί τουρίστες και καλό είναι να, αν μπορέσουμε και τα καταφέρουμε, να έχουμε ένα έτσι σεβαστό αριθμό τουριστών εδώ στο νησί μας. Λοιπόν, αυτά θα τα συζητήσουμε μετά τη μία με τον κύριο Γιάννη Φιλιπποπολίτη. Να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις εδώ από το νησί μας, από την τοπική μας επικαιρότητα. Στην παράσταση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί την 5η 24 Σεπτεμβρίου στις 10 ώρα το πρωί έξω από το νοσοκομείο, συμμετέχει το Σωματείο Συνταξιούχων Ζακύνθου έπειτα από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τώρα το Σωματείο απευθύνει κάλεσμα στα μέλη του για μαζική και ενεργή παρουσία στην κινητοποίηση που έχει εξαγγείλει το Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου, θέτοντας όπως πάντα στο επίκεντρο της ελλείψης προσωπικού στο νοσηλευτικό ίδρυμα του νησιού, και φυσικά γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην παιδιατρική και στην μευτική, που η κατάσταση παραμένει όπως την ξέραμε, και εμείς εδώ να προσθέσουμε ότι περιμένουμε να τοποθετηθεί στην θέση του διοικητή του νοσοκομείου. Δεν ξέρουμε πότε θα υπογραφεί το ΦΕΚ. Ο νέος προσωρινός, να πούμε, διοικητής, κύριος Αναστάσιος Λιάσκος. Έχουμε επικοινωνήσει με τον κύριο Λιάσκο, δεν θέλει να κάνει κάποια τοποθέτηση. Μας είπε ότι πρώτα να αναλάβει τα καθήκοντά του και επίσημα στο νοσοκομείο και μετά θα προβεί σε δηλώσεις και σε συνεντεύξεις.

Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2.05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1.88. Μίλκο γάλα με κακάο 1.02. Μπανάνες εισαγωγής 1.29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plesas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: 90 και 2.
1: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γιος Τραντιζάντε, Αμ και Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι. Και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. You were born
3: for it. Περιπέτεια Massive. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9:30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβη. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
8: Ρίσμα 92.
9: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράβια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
10: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια. Τάρα.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Καθυστερήσαμε λίγο. Είχαμε ένα τηλεφώνημα με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριο Διονύσιο Πλέσα. Βγήκε ο δήμαρχος από το νοσοκομείο. Είναι πολύ καλά στην υγεία του. Θα ξεκουραστεί λίγες ημέρες στην οικία του. Αυτά λοιπόν, γιατί πριν σας είπα ότι συνεχίζει, παραμένει μέσα. Τελείωσε όμως τις εξετάσεις του. Όλα καλά. Και βγήκε πριν από μισή ώρα. Έχουμε τώρα μαζί μας στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Λιθακιάς, κύριο Νικόλαο Γαρδέλη. Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Μαριέτα, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ναι, τα ακούσατε κι εσείς, ο δήμαρχος
1: ναι.
0: έχει βγει και σύντομα θα επιστρέψει στα καθήκοντά του.
1: Ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν,
1: ευχόμαστε όλοι να είναι πλήρως υγιείς και να... Για να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πρόεδρε, πάμε τώρα να δούμε. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος της καλοκαιρινής, της τουριστικής περίοδου. Πώς πήγε εκεί ο τουρισμός στο χωριό σας? Είναι ένα χωριό πάρα πολύ τουριστικό, Λιθακιά, Παντοκράτορας. Εκεί η περιοχή έχει πάρα πολλές βίλες, καταλήματα. Είναι και πολύ όμορφο μέρος, πολύ καλά εστιατόρια. Νομίζω ότι σε σύγκριση με πέρυσι είσαστε στα ίδια επίπεδα.
1: Ναι, στα ίδια επίπεδα είμαστε. Εγώ θα έλεγα και λίγο καλύτερα,
0: ναι,
1: ότι είμαστε. Υπήρχε πράγματι μεγάλη τουριστική κίνηση στο χωριό μας και στα καταλήματα και στα εστιατόρια και κυρίως στον θαλάσσιο τουρισμό, ναι, στο λιμανάκι δηλαδή, όπου εκεί είχαμε και αύξηση των επισκεπτών όσων ήθελαν να λάβουν μέρος στο θαλάσσιο τουρισμό με τα σκάφη, τα μικρά ή τα μεγάλα.
0: Ναι.
1: Γενικά πήγε καλά το χωριό από άποψη κίνησης τουριστικής, mm-hmm, το καλοκαίρι αυτό.
0: Ναι. Από άποψη τουριστικής κίνησης πήγε καλά. Από άποψη από άλλα θέματα, για παράδειγμα,
1: ναι,
0: εκεί στο λιμανάκι, και έχω επισκεφτεί και εγώ την περιοχή.
1: Ναι.
0: Γινόταν πάρα πολύ συνωστισμός, ο ένας από εδώ, άλλος από εκεί. Δεν υπήρξε μία τάξη, πρόεδρε,
1: πω,
0: δηλαδή στα πόστα, ο καθένας να ξέρει πού είναι το μέρος του.
1: Ναι, κοιτάξτε, το καλοκαίρι από τις απόψεις τώρα, από την άποψη τώρα στην οποία θα κουβεντιάσουμε, ήταν πολύ δύσκολο καλοκαίρι.
0: Mm.
1: Έτσι, όσον αφορά και το λιμανάκι, δηλαδή την κυκλοφορία, το δρόμο,
0: ναι,
1: και την αύξηση του αριθμού των επισκεπτών που δεν είχαν πάρκινγκ, που συνοστίζονται τα αυτοκίνητα και στο δρόμο αλλά και στους χώρους του λιμανιού, με αποτέλεσμα,
0: ναι,
1: να δημιουργούνται προβλήματα και στους ψαράδες,
0: mm-hmm,
1: και στους λουόμενους,
0: ναι,
1: και τα ίδια και οι ίδιοι οι επιχειρηματίες και οι ίδιοι οι τουρίστες να δυσανασχετούν πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη αύξηση του θαλάσσιου τουρισμού και μια μεγάλη αύξηση, ναι, της επισκεψιμότητας στο λιμανάκι. Είναι, δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι το πρώτο σημείο αυτή τη στιγμή της Ζακύνθου σε επισκεψιμότητα.
0: Ναι.
1: Αυτό που έγινε φέτος ήταν κάτι μοναδικό όσον αφορά τον αριθμό. Όλα αυτά
0: δημιουργούν
1: πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει το πρόβλημα του δρόμου, υπάρχει,
0: μάλιστα,
1: το πρόβλημα του πάρκινγκ. Και εκτός αυτά, γενικά το χωριό μας έχουμε και πρόβλημα με τους δρόμους. Οι δρόμοι μας είναι σε κακή κατάσταση. Από τις βροχές των προηγούμενων χρόνων, από το γεγονός ότι για πολλά πολλά χρόνια δεν έχει πέσει νέα άσφαλτος εκτός από ένα μικρό κομμάτι πρόπερση, και οι δρόμοι, ναι, μας είναι σε καλή κατάσταση και έγιναν χειρότεροι από το γεγονός ότι η ΔΕΙΑΣ έφτιαξε καινούριο αγωγό, με αποτέλεσμα κάποιοι δρόμοι να σκαφτούν πάλι. Τον,
0: ναι,
1: αγωγό, βέβαια, ο αγωγός ήταν ένα πολύ χρήσιμο έργο, οφείλω να το πω. Έλυσε αρκετά προβλήματα,
0: mm-hmm,
1: πιστεύουμε όταν ολοκληρωθεί, γιατί υπάρχει ένα τμήμα ακόμα που δεν έχει ολοκληρωθεί, θα μας βοηθήσει πάρα πολύ όσον αφορά την υδροδότηση της περιοχής μας. Όμως όλα αυτά έχουν φέρει σε κακή κατάσταση τους δρόμους μας,
0: mm-hmm,
1: και προσπαθούμε απεγνωσμένα να προχωρήσουμε σε κάποιες ασφαλτοστρώσεις. Μέχρι στιγμής δεν το έχουμε επιτύχει αυτό. Πιστεύουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να ασφαλτοστρώσουμε κάποια σημεία, τα πιο χειρότερα δηλαδή, τα πιο επικίνδυνα των δρόμων, γιατί η κατάσταση είναι δύσκολη.
0: Ναι. Τώρα, σε ποιο σημείο δεν έχει ολοκληρωθεί τα έργα εκεί του αγωγού?
1: Είναι,
0: στο πόρτο, ναι,
1: είναι ένα κομμάτι της Κούκλας, στην περιοχή Κούκλα,
0: ναι,
1: ένα τμήμα πάλι στην περιοχή Βεζάλ. Mm-hmm. Δηλαδή έχει ολοκληρωθεί το 70-80% του αγωγού περίπου, από ό,τι έχω καταλάβει, και μας μένουν αυτά τα δύο τμήματα.
0: Ναι. Με τους δρόμους εκεί δεν έχει γίνει κάτι, παραμένουν τα προβλήματά σας.
1: Παραμένουν τα προβλήματα, εντάξει, λίγη πίσα που ρίξαμε τώρα, το να ρίχνεις πίσα στις λακκούβες και μάλιστα καθυστερημένα, δεν αποτελεί λύση. Είναι μπαλώματα αυτά και με την πρώτη βροχή φεύγουν και δημιουργούν άλλες ανομαλίες πολλές φορές αν η πίσα δεν είναι κατάλληλη. Και ναι, το θέμα είναι να κάποια χιλιόμετρα του δικού μας δικτύου είναι μεγάλη ανάγκη να ασφαλοστρωθούν εξ αρχής.
0: Αυτό τώρα το λέτε, το λέμε και μαζί στις συνεντεύξεις που
1: έχετε δώσει εδώ
0: και σε άλλα μέσα. Πάρα πολύ καιρό, δηλαδή πρέπει να βγει ένα πρόγραμμα αγροτικής οδοποίησης,
1: ναι,
0: για να γίνουν οι δρόμοι από την αρχή, όχι δηλαδή λακκουβίτσα-λακκουβίτσα, γιατί έτσι
1: όχι,
0: δεν
1: όχι,
0: γίνεται
1: όχι,
0: τίποτε.
1: Δεν,
0: με τα πρώτα νερά χάνονται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πραγματικά έχετε πρόβλημα εκεί στους δρόμους ανάμεσα στα χωράφια και ο δρόμος που κατεβαίνει στον Άγιο
1: Γενικά,
0: Σώστη. Είναι πολύ χάλια.
1: Οι δρόμοι προς την παραλιακή ζώνη της Βυθακιάς είναι πάρα πολύ χάλια. Νομίζω θα το έχετε δει κι εσείς.
0: Βέβαια, ναι. Ναι.
1: Ναι,
0: και εντάξει, και σε όλο το νησί, όχι μόνο εκεί, αλλά έχετε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα, πρόεδρε, φέτος είσαστε πολύ τυχεροί μέχρι στιγμής, έτσι. Με τη φωτιά δεν είδαμε. Πέρυσι είχατε μια μεγάλη πυρκαγιά εκεί στην περιοχή. Οι εθελοντικές ομάδες του χωριού φέτος το καλοκαίρι περιφρουρούσαν εκεί την περιοχή.
1: Ναι. Υπήρχε μια περιφρούρηση, εντάξει, τα περισσότερα παιδιά εργάζονται, ναι, αλλά στο μέτρο του δυνατού υπήρξε περιφρούρηση, ναι.
0: Ναι.
1: Υπήρξε περιφρούρηση, βέβαια έχουν λιγοστέψει πλέον και οι χώροι που περιφρουρούμε, διότι η περσινή χρονιά μας έκανε μεγάλη ζημιά στο πράσινο.
0: Ναι, το
1: δυστυχώς.
0: Ναι. Έγινε μια αναδάσωση πέρυσι.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Δεν ξέρω, πήγε καλά, τι διαπιστώσατε?
1: Εντάξει, δεν είχε την απόλυτη επιτυχία, αλλά κάτι θα γίνει. Κάτι θα γίνει σιγά σιγά.
0: Λοιπόν,
1: υπάρχει και φυσική αναδάσωση που.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι καλύτερη φυσική.
1: Είναι
0: αναδάσωση.
1: Καλύτερη φυσικά, ναι, ναι.
0: Για να δούμε τώρα με το θέμα εκεί με το C-Track. Τοποθετήθηκε στην περιοχή σας?
1: Ναι, τοποθετήθηκε, αλλά δυστυχώς δεν λειτουργήσε.
0: Ναι, για ποιο
1: Διότι
0: λόγο?
1: Διότι αποδείχθηκε το σημείο εκείνο που τοποθετήθηκε αβαθές, δηλαδή δεν έχει το προβλεπόμενο βάθος που θα μπορούσε να λειτουργήσει.
0: Ναι.
1: Και δεν γνωρίζω τώρα,
0: ναι, τι γίνεται
1: και
0: τώρα
1: πώς, απλά πιστεύω, ναι, φέτος δεν θα λειτουργήσει, έτσι. Δεν θα λειτουργήσει, αλλά πιστεύω, έχω ακούσει ότι μπορούν να βρεθούν κάποιες λύσεις, υπάρχουν κάποιες λύσεις που να εφαρμοσούν τον χρόνο.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι ειδικός τώρα σε αυτά τα θέματα,
0: ναι,
1: και δεν
0: βέβαια
1: μπορώ να σας πω.
0: Απλά θα το μαζέψετε
1: ούτε
0: τώρα.
1: Ούτε πότε θα γίνει, ούτε, ναι, πώς θα γίνει. Δεν μπορώ να πω πολλά σε αυτό το θέμα. Ελπίζω να λυθεί αυτό το πρόβλημα και να λειτουργήσει κανονικά του χρόνου, γιατί τώρα πλέον αυτό υπάρχει, είναι περιουσία του Δήμου και λίγο καιρό θα το βγάλουμε, γιατί βγαίνει το χειμώνα αυτό για να προστατευτεί και από τις, ναι, καιρικές συνθήκες. Θα φυλαχθεί και πιστεύω, αν βρεθεί μια λύση, να λειτουργήσει στις αρχές της επόμενης σεζόν.
0: Ναι. Λοιπόν, εντάξει, πρόεδρε, δεν ξέρω τι άλλο, θα τα πούμε στη συνέχεια, με το καλό να κλείσει και έχουν αρχίσει και κλείνουν κάποιες επιχειρήσεις.
1: Ευχαριστώ και εσάς και την εκπομπή σας για το ενδιαφέρον για το χωριό μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Να σας ρωτήσω, έχουν κλείσει κάποιες επιχειρήσεις ή παραμένουν έτσι
1: όχι,
0: όλες
1: ακόμα,
0: είναι ανοιχτές?
1: Ακόμα όλες, από ό,τι ξέρω, είναι ανοιχτές. Υπάρχει κίνηση ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει.
0: Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Εσείς να είστε καλά. Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

Ακούσαμε τον πρόεδρο της Λιθακιάς, τον κύριο Νίκο Γαρδέλη. Πραγματικά η περιοχή είχε πάρα πολύ κόσμο. Ο κύριος Γαρδέλης μας είπε ότι σε σύγκριση με πέρυσι είχε και περισσότερους τουρίστες. Μαζευόταν καθημερινά εκεί στο λιμανάκι του Αγίου Σώστη χιλιάδες κόσμος για να εξυπηρετηθεί, να κάνει την περιήγηση στον κόλπο του Λαγανά, στο Μαραθωνίσι, στις Πηλιές. Σε σύγκριση με πέρυσι παραμένουν τα προβλήματα ίδια εκεί στην περιοχή. Και μας είπε ο πρόεδρος ότι το υπόλοιπο έργο του αγωγού της ΔΕΙΑ θα συνεχιστεί μετά την καλοκαιρινή περίοδο, την τουριστική περίοδο. Έχει μείνει ένα μικρό μέρος εκεί στην περιοχή, στο Πόρτο Κούκλα. Λοιπόν, να δούμε ένα άλλο θέμα που αφορά εδώ το νησάκι μας, τη Ζάκη. Σύμφωνα με ένα ρεπορτάζ που διαβάσαμε σήμερα στο πρώτο θέμα, υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα, συγκεκριμένα 6 νομοί, που η μείωση των γεννήσεων είναι δυστυχώς πάνω από 50%. Όμως υπάρχει ένα νησί που αντιστέκεται στην υπογεννητικότητα. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, ξέρετε ποιο είναι? Είναι η Ζάκυνθος. Λοιπόν, για να κάποια νησιά των Κυκλάδων. Να δούμε λοιπόν κάποια στοιχεία για το δημογραφικό πρόβλημα, το οποίο είναι έντονο στην ελληνική περιφέρεια, με σημαντική μείωση των γεννήσεων, γύρανση του πληθυσμού και με περισσότερους θανάτους από γεννήσεις. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα βρίσκεται με μια πολύ βαθιά και διαρκώς εντυνόμενη δημογραφική αλλαγή. Και η μείωση των γεννήσεων έχει έτσι ένα ιδιαίτερο και έντονο αποτύπωμα στην περιφέρεια. Από περίπου 148.000 γεννήσεις κατά μέσο όρο την περίοδο 1979-1980, η χώρα μας έφτασε, ακούστε, στις 67.000 γεννήσεις το 2024-2025. Τώρα, την ίδια στιγμή, η μέση ηλικία απόκτησης παιδιού αυξήθηκε σχεδόν κατά 6 χρόνια, από τα 26 περίπου χρόνια στα 32, και η πτωτική τάση ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 70 και με εξαίρεση την περίοδο 2003-2009, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Δεν είναι πάρα πολλοί οι λόγοι, βέβαια, τώρα να μην τους αναλύσουμε. Η μελανή εικόνα σε ό,τι αφορά στη μείωση του πληθυσμού δεν είναι όμως ίδια σε ολόκληρη τη χώρα. Μεταξύ 2009 και 2024 οι γεννήσεις μειώθηκαν πανελλαδικά κατά 42%, δηλαδή από 117.440 παιδιά σε 68.310 παιδιά. Από το 2009 έως το 2024. Σε 6 τώρα νομούς της υπηρωτικής Ελλάδας, Θεσπρωτεία, στα Γρεβενά, τη Φθιώτιδα, τη Κοζάνη, την Ευρυτανία και τη Φλόρινα, η μείωση ξεπέρασε το 50%. Αντίθετα τώρα, σε αρκετές νησιωτικές περιοχές, η υποχώρηση των γεννήσεων είναι σαφώς μικρότερη, ενώ στις Κυκλάδες και τη Ζάκυνθο περιορίζεται κάτω από 15%, δηλαδή δεν αυξήθηκαν οι γεννήσεις, απλά σταμάτησαν και περιορίστηκαν στο 15% σε σύγκριση με το 50% που είναι σε άλλες περιοχές της χώρας. Τώρα λοιπόν, ο ετήσιος δείκτης γονιμότητας υποχώρησε από περίπου 2.200 παιδιά ανά 1.000 γυναίκες το 1979 έως το 1980 σε μόλις 1.240 παιδιά ανά 1.000 γυναίκες από το 2024 έως το 2025. Τώρα, αυτά τα στοιχεία που είναι από την έρευνα που έχει γίνει από το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, θα πρέπει η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση να τα λάβει σοβαρά υπόψη, να ενισχύσει την ελληνική οικογένεια με επιδόματα,
με παιδικούς και βρεφοπιακούς σταθμούς. Δηλαδή, όταν μια μητέρα σκεφτεί, μια γυναίκα σκεφτεί ότι πρέπει να ξεκινήσει να μεγαλώσει την οικογένειά της και δεν έχει βοήθεια, δεν έχουμε τους παππούδες, τις γιαγιάδες που κρατούσαν τα παιδιά, θα πρέπει αυτή να έχει ένα μέρος που θα μπορεί να φιλοξενούνται τα παιδιά της στις πρωινές ώρες για να μπορεί να συνεχίσει τη δουλειά της. Είναι και αυτό ένα θέμα και να ενισχυθεί η ελληνική οικογένεια από ένα μέχρι όσα παιδιά θέλει κάθε μία να κάνει. Δεν έχει σημασία αν έχεις ένα, δύο ή τρία παιδιά και επιτέλους να σταματήσουν να κοιτάνε και το φορολογικό όριο, γιατί δηλαδή αν έχεις τρία παιδιά ή τέσσερα παιδιά, κοιτάν πάρα πολύ πόσα βγάζει κάθε οικογένεια, να βάλουν έτσι τον πήχη λίγο ψηλότερα. Αυτά λοιπόν. Αισιόδοξα είναι τα στοιχεία, 15% είναι εδώ στο νησί μας, αντιστεκόμαστε. Γι' αυτό όσες με ακούτε, προσπαθήστε, κάντε παιδιά. Λοιπόν, με όλα τα υπέρ, η οικογένεια έχει υπέρ μόνο, δεν υπάρχουν κατά. Τα παιδιά είναι χαρά και ευτυχία για το ζευγάρι. Κάντε παιδιά για να σωθούμε.

0: είμαι από φωτιά.
1: Πάμε παρακάτω. Να δούμε μία ανακοίνωση από την ΠΑΕ ΑΠΖΑΚΙΝΘΟΣ. Ακούσαμε και το πρωί στην εκπομπή του συναδέλφου Γιώργου Αναγκαστίου.

0: Άμεσα την κατασκευή κτηρίου συνολικής επιφάνειας 140 τετραγωνικών μέτρων, παράλληλα με την κερκίδα του Δημοτικού Σταδίου, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της αδειοδότησης του σταδίου. Ο χορηγός, που δεν αναφέρεται φυσικά στην ανακοίνωση, έχει δεσμευτεί ότι από τη στιγμή που θα δοθεί η απαραίτητη έγκριση για την έναρξη των εργασιών, το σύνολο της κατασκευής θα ολοκληρωθεί μέσα σε μόλις 30 ημέρες. Με τα δεδομένα αυτά, υπάρχει πλέον μια συγκεκριμένη άμεσα υλοποιήσιμη και χρηματοδοτημένη λύση. Δεν υπάρχει περιθώριο για νέα απώλεια πολύτιμου χρόνου. Για το λόγο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΠΣ θα ζητήσει άμεση συνάντηση με τον Δήμαρχο, ώστε να παρουσιαστεί αναλυτικά η πρόταση και να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την έναρξη των εργασιών. Παράλληλα, καλούμε τον Δήμο Ζακύρθου να προβεί άμεσα σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές, προκειμένου να εξεταστεί και να εξασφαλιστεί, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, η δυνατότητα η ομάδα μας να αγωνίζεται προσωρινά στο Δημοτικό Στάδιο Ζακύρθου, χωρίς, λέει, την παρουσία θεατών, έως ότου ολοκληρωθεί συγκεκριμένη παρέμβαση και επιληθεί το ζήτημα της αδειοδότησης. Δηλαδή, η ομάδα τώρα ζητάει να επιτραπεί να αγωνίζεται προσωρινά η ομάδα χωρίς την παρουσία θεατών, μια και υπάρχει το πρόβλημα της κερκίδας, και ζητάει από τον Δήμαρχο και από τις αρμόδιες αρχές εκεί του Δήμου να γίνουν πολύ γρήγορα οι διαδικασίες για να μπορέσει ο χορηγός να κατασκευάσει το κτίριο επιφάνειας 140 τετραγωνικά μέτρα, παράλληλα με την κερκίδα του Δημοτικού Σταδίου. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο όλες αυτές οι διαδικασίες και οι αδειοδοτήσεις στο χορηγό, νομίζω ότι χρειάζονται κάποιο χρόνο για να γίνουν, και εδώ λέει ότι ο χορηγός είναι έτοιμος να μπορεί να ολοκληρωθεί το έργο σε 30 ημέρες. Λοιπόν, διαφημίσεις.
1: Πρίσμα 92. Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι, ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλος, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παύλ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
6: Σε λιώνω με μια μπουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα,
6: Πρέπει να αλλάξεις θέση.

0: Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
1: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Ρίσμα 92.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plesas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakinthos.gr. Κτέλ Ζακίνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας εδώ στη συχνότητα του Πρίσμα 92. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Αλικανά, κύριο Σπύρο Τούρικη, για να πούμε δύο λόγια με τις έρευνες εκεί. Τι γίνεται εκεί στην περιοχή? Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, για να πείτε μας, έτσι να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, η γυναίκα αυτή από Ρουμανία, πότε εσείς μάθατε ότι, μάλλον πότε δήλωσε το ξενοδοχείο που έμενε ότι εξαφανίστηκε, ότι δεν έχει επιστρέψει στο δωμάτιό της?
1: Εμείς το μάθαμε Τετάρτη, αλλά αυτή είχε χαθεί από το Σάββατο το πρωί. Το κινητό της τελευταίο είχε κλείσει Σάββατο πρωί στις 11 η ώρα κλείσει το κινητό.
0: Ναι.
1: Αλλά Τετάρτη έγινε γνωστό ότι όντως έχει χαθεί.
0: Πολλές ημέρες. Ήταν μόνη της, έκανε διακοπές.
1: Ναι, ήταν μόνη της διακοπές, ναι.
0: Ναι. Πού έχετε ψάξει εκεί στην περιοχή?
1: Έχουμε ψάξει όλη την ευρύτερη περιοχή του Αλικανά.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε αφήσει καθόλου, έχουμε επεκταθεί προς τη θέση Μαύρα.
0: Ναι.
1: Ψάξαμε πηγάδια, ψάξαμε...
0: Τράφους εκεί.
1: Τράφους τα πάντα. Ήρθε η ΕΜΑΚ με σκύλους τη δεύτερη μέρα. Ψάξαμε όλα τα σημεία εκεί όπου ήταν πιθανά σημεία, κλειστά, ντυμένα σημεία, καλάμια.
0: Ναι.
1: Τα πάντα όλα. Και οι προσπάθειες συνεχίζονται, δεν σταματήσανε καθόλου.
0: Ναι. Σήμερα έχει έρθει και ομάδα,
1: ναι,
0: ολυμπικών
1: ήρθε...
0: νερών, έτσι λέγεται, το αποπληρωτιστική μου το είπαν.
1: Ναι, ήρθε με πλωτό σκάφος, με ένα φουσκωτό. Μπήκανε τρία παιδιά μέσα και ψάξανε το ποτάμι και σε όλες τις όχθες μέχρι τη θάλασσα.
0: Μάλιστα. Δεν βρέθηκε κάτι? Όχι.
1: Τίποτα, δεν βρέθηκε τίποτα.
0: Εσείς τι πιστεύετε, πρόεδρε, μπορεί να πήγε για μπάνιο και να...
1: Κοίτα να δεις, οι ώρες αυτές, τελευταία που δεν έχει δείξει κάμερα που μπαίνει σε κάποιο σημείο και μετά την ξαναδείχνει μια άλλη κάμερα στο ΣΠΑΡ, στον Αλικανά που περνάει από το δρόμο.
0: Ναι.
1: Οι ώρες αυτές είναι χμής, δηλαδή έχει κόσμο, δεν είναι εύκολο να πηγεί στη θάλασσα γιατί έχει κόσμο αυτή την ώρα. Ακόμα ο Αλικανάς έχει πολύ κόσμο, δεν είναι χειμώνας δηλαδή να είναι λιγοστή στην παραλία. Είναι αρκετός ο κόσμος στην παραλία. Κάποιος θα την έβλεπε. Δηλαδή, άμα συμβεί κάτι, το παίρνεις χαμπάρι μας σε δίπλα. Είναι κόσμος πολύ δεξιά-αριστερά, δηλαδή, όπου να πάει.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Το Σάββατο, ποια μέρα τη τελευταία φορά την έδειξαν οι κάμερες στο σούπερ μάρκετ εκεί της
1: Σάββατο,
0: περιοχής?
1: Σάββατο περίπου στις 11.30 ώρα.
0: Το πρωί. Δηλαδή, από το Σάββατο και μετά έχετε άλλο, έχει εντοπιστεί...
1: Όχι. Δεν έχουμε εντοπίσει άλλη τοποθεσία. Δεν την έπιασε άλλη κάμερα. Παρόλο που η αστυνομία έψαξε όλα τα καταστήματα, όλες τις κάμερες των καταστημάτων.
0: Ναι. Δηλαδή δεν γύρισε στο ξενοδοχείο της?
1: Όχι, δεν γύρισε.
0: Είχε προγραμματίσει κάποια εκδρομή το Σάββατο το πρωί?
1: Την Κυριακή το πρωί είχε προγραμματίσει.
0: Ναι.
1: Να πάει με σκάφος κρουαζιέρα. Αλλά τελικά δεν πήγε.
0: Οπότε φαίνεται ότι χάθηκε το Σάββατο.
1: Ναι, κάπου το Σάββατο χάθηκε.
0: Έχουν έρθει μέλη της οικογένειάς της, αν γνωρίζετε?
1: Και όχι, δεν έχουν έρθει μέλη και δεν μπορούσε και η αστυνομία να βγάλει alert.
0: Ναι, βγήκε,
1: με αποτέλεσμα
0: βέβαια,
1: να...
0: ναι, άργησε. Βγήκε χθες, ναι. Το είδαμε.
1: Ναι, μπράβο, άργησε. Βγήκε χθες πρώτη μέρα, χθες το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί πρέπει να δώσει έγκριση η οικογένεια για να γίνει όλη η διαδικασία.
0: Ναι. Πάντως έχετε ψάξει εκεί όλη την περιοχή, έχει πολλά πηγάδια.
1: Όλη την περιοχή. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει στην περιοχή. Ίσως μπήκε σε κάποιο αμάξι, ίσως είναι κάπου αλλού, ίσως περιπλανιέται κάπου. Δεν μπορώ να καταλάβω τι
0: γίνεται. Σε αμάξι, ναι, μάλιστα. Δηλαδή πιστεύετε είσαστε σχεδόν σίγουρος ότι δεν είναι εκεί στην περιοχή Αλικανά?
1: Κοίτα να δεις, σίγουρο δεν είναι τίποτα, έτσι, σίγουρο δεν είναι τίποτα, αλλά κατά 90% μια μεγάλη πιθανότητα είναι να μην υπάρχει στην περιοχή του Αλικανά.
0: Αλικές έχετε ψάξει?
1: Δεν ξέρω αν ψάξαν αλικές, εγώ στη δική μου περιοχή την ψάξαμε όλοι, όλο το σύνορο του Αλικανά ψάχτηκε κανονικά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ. Αν βρεθεί κάτι και φυσικά θα το μάθουμε.
1: Βέβαια, θα το μάθουμε.
0: Γνωρίζετε πόσο ακόμη θα συνεχιστούν οι έρευνες?
1: Θα συνεχιστούν, δεν σταματάνε καθόλου. Οι έρευνες δεν σταματάνε για κανένα αγνοούμενο, να ξέρετε. Δεν υπάρχει νομοθεσία που λέει θα σταματήσει κάτι που να... Η έρευνα συνεχίζεται όποτε βρεθεί.
0: Ναι.
1: δεν σταματάει η έρευνα ποτέ για κανέναν άνθρωπο που χάνεται. Mm. Αυτό το έχω ρωτήσει δηλαδή σίγουρα.
0: Ναι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ έτσι για αυτή την ενημέρωση. Να είστε,
1: να είστε καλά κι εσείς, να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα, γεια. Πρίσμα 92.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας, ακούσαμε τον πρόεδρο του Αλικανά, τον κύριο Σπύρο Τουρίκη. Άφαντη είναι η τουρίστρια. Δύσκολα τα πράγματα, έχει χαθεί πάρα πολλές ημέρες και δεν υπάρχει ίχνος της, έχει ψαχτεί όλη η περιοχή, δεν έχει εντοπιστεί. Τώρα πάμε, τουρισμός για τη συνέχεια. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιάννη Φιλιπποπολίτη, τουριστικό πράκτορα. Καιρό έχουμε να τα πούμε από την αρχή της σεζόν. Καλό μεσημέρι, κύριε Φιλιπποπολίτη.
1: Καλησπέρα Μαριέτα μου, καλησπέρα στον κράτη σας.
0: Για να δούμε πώς πήγε το καλοκαίρι μας, ακόμη έχουμε περίπου ένα μήνα, έτσι,
1: με αφήξεις. Ναι, έχουμε, αλλά σίγουρα είμαστε στα τελειώματα πια, γιατί κλείνει και ο Σεπτέμβριος που είναι ένας παραδοσιακά καλός μήνας. Πώς πήγε το καλοκαίρι, από ποια άποψη, από πού να το πιάσουμε? Καταρχάς, ποσοτικά πήγαμε καλά. Είδαμε και τις επίσημες στατιστικές από το αεροδρόμιο, είμαστε συνέχεια στο ΣΥΝ. Βέβαια ο Μάης φαινόταν ότι ήταν μεγάλη αύξηση, αλλά μετά ήταν το φυσιολογικό αυτό που είχαμε προβλέψει, ότι 1-2% ότι θα είναι η αύξηση. Οπότε τουλάχιστον από κόσμο είχαμε και το κόσμο.
0: Οικονομικά.
1: Τώρα όσον αφορά τις διανυκτερεύσεις που είναι πιο σημαντικό, ή το τι χρήματα χαλάσανε, εκεί πέρα δεν υπάρχουν σαφείς έτσι, ενδείξεις και στατιστικές. Είναι μόνο αυτά που μαθαίνουμε συζητώντας με τους συνεργάτες μας. Σίγουρα είχαμε πολλά και τριήμερα και τετραήμερα. Αυτά που δεν υπήρχαν στο παρελθόν ήταν 7, 14, 21 τα πακέτα διακοπών. Τώρα είναι τριήμερα, πεντήμερα, 9 μέρες. Ο καθένας έχει επιλογή να προσαρμόσει τις διακοπές του με βάση τις ημέρες που έχει άδεια, με βάση τις ανάγκες του τέλος πάντων, οπότε εκεί δεν είναι εύκολο. Σίγουρα είναι πεσμένες οι διανυκτερεύσεις, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Απλά δεν υπάρχει επίσημη μέτρηση. Και για το χρήματα που χαλάσανε, ακούμε την γκρίνια που κλέπουμε στην πιάτσα, η οποία για μένα δεν είναι τόσο δικαιολογημένη, δεν είναι απόλυτα δικαιολογημένη. Ο κόσμος μετακινείται, σίγουρα είναι περισσότερο τα ολυκλούσια, σίγουρα είναι κάτι που ο κόσμος προτιμά να κλείνει τα all inclusive ξενοδοχεία, έτσι μεγάλη πλειοψηφία των πελατών, ειδικά και από την Πολωνία, ας πούμε, που είναι μια πολύ μεγάλη αγορά πια, αλλά και από την Αγγλία σχεδόν το 50% πάει σε all inclusive. Αυτό επιλέγουν, δεν μπορούμε να πούμε κάτι γι' αυτό, είναι ό,τι θέλει ο πελάτης, που λέμε. Από εκεί πέρα, εντάξει, ήταν μια σχετικά καλή χρονιά, με τα προβλήματά μας βέβαια. Δεν είχαμε ευτυχώς μεγάλες φωτιές, είχαμε και ό,τι είχαμε αντιμετωπίστηκε. Είχαμε βέβαια το μεγάλο θέμα με το αεροπλάνο της πολιτικής αεροπορίας που έκλεισε για... Έγινε αυτό το απίστευτο και έκλεισε μόνο για 13-14 ώρες στο αεροδρόμιο. Ήταν δύσκολη μέρα εκείνη, δηλαδή εμείς είχαμε να τακτοποιήσουμε, να βοηθήσουμε πάλιμα. Για χιλιάδες κόσμο μιλάμε, αλλά πάντως το βασικό είναι ότι δεν έκλεισε το αεροδρόμιο για πολύ. Οπότε και δεν μπορούμε να πούμε τι ήταν.
0: Και τα χειριστήκαμε πάρα πολύ καλά εκείνη τη μέρα. Εντάξει, υπήρχε τα λεπτά, αλλά...
1: Ήταν απίστευτο, φυσικά. Δηλαδή, το ότι... γιατί εμείς το είμαστε για το γραφείο δίπλα στο αεροδρόμιο και ακούσαμε το θόρυβο από το αεροσκάφος και πραγματικά φοβηθήκαμε ότι γίνει κάτι πολύ κακό, αλλά τελικά όλα καλά μπορούμε να πούμε, και ο άνθρωπος σώθηκε που ήταν το βασικότερο, ο πιλότος, και οι πελάτες δεν ταλαιπωρηθήκαν για πολλές μέρες, ας πούμε, που ήταν που φοβόμασταν. Οι περισσότεροι την επόμενη μέρα πήγανε στα σπίτια τους, και αυτοί που είχαν προγραμματίσει διακοπές τους ήρθαν με μια μέρα καθυστέρηση, οπότε μικρό το κακό. Έτσι κι αλλιώς καθυστερήσεις είναι αναμενόμενες πλέον για διάφορους λόγους σε όλο τον κόσμο. Το βασικότερο είναι ότι ταξιδεύει πάρα πολλοί κόσμος πια, από ότι και τα συστήματα δεν αντέχουν πλέον.
0: Μάλιστα. Τώρα, οι αγορές. Σταθερά πρώτη παραμένει η αγγλική αγορά. Δεύτερη είναι η πολωνική, η ιταλική.
1: Πολωνή, ναι. Είναι περίπου στα ίδια. Βέβαια η Πολωνία είναι πιο σταθερή, να το πούμε έτσι. Έχουμε για όλη τη διάρκεια της σεζόν, είναι και για τους 6-6,5 μήνες. Από τέλη Απρίλη ξεκινάνε μέχρι τέλη Οκτώβρη. Οι Ιταλοί ξέρουμε ότι κάνουν αυτό το μεγάλο μπαμ τον Ιούλιο-Αύγουστο. Είναι πολλοί κόσμος που έρχεται, και οι Ιταλοί έτσι κι αλλιώς είναι πολύ μεμονωμένοι, αυτοί που κλείνουν μόνοι τους τις διακοπές τους, δεν έρχονται, να το πούμε έτσι, περισσότεροι πακεταρισμένοι. Οπότε δεν έχουμε άποψη, έχουμε μόνο τις στατιστικές στο αεροδρόμιο, που είναι φυσικά αρκετοί Ιταλοί έρχονται, και σίγουρα είναι καλό που έρχονται, απλά δεν είναι απλωμένοι σε όλη τη σεζόν, δεν έχουμε την ίδια διάρκεια.
0: Είναι Ιούλιο-Αύγουστο περισσότερο.
1: Ιούλιο-Αύγουστο, και τώρα υπάρχουν κάποιες πτήσεις, αλλά δεν είναι, είναι πολύ λίγοι οι Ιταλοί. Εννοείται ότι αυτοί που έρχονται είναι πολύ λίγοι.
0: Αρκετούς,
1: εδώ βλέπουμε μια συμβόλαια 35 ημερών ζητάνε και 42 ημερών οι εταιρείες. Ναι, δηλαδή για πολύ μικρά διαστήματα, τότε που... Πού μπορεί να πάνε διακοπές οι Ιταλοί, δηλαδή από 20 Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου, αυτό είναι το, η περίοδο διακοπών τους η βασική.
0: Είδαμε και αρκετούς έτσι, τουρίστες από τις βαλκανικές χώρες, Ρουμανία, βέβαια ερχόταν με τα αυτοκίνητά τους, ευνοούσαν και οι πτήσεις που έχουμε απευθείας από Βουκουρέστη και άλλες πόλεις έτσι, της, της Ρουμανίας.
1: Ναι, όχι, έχουμε εδώ και αρκετά χρόνια, ναι,
0: αρκετά
1: και
0: χρόνια,
1: από άλλες πόλεις, ναι, βέβαια, ναι.
0: Εσείς είχατε πάει στην έκθεση στα, στη Γαλλία που έκανε η περιφέρεια?
1: Όχι, ήταν πριν από 10 μέρες, ναι, όχι. Είναι μια αγορά που ακόμα δεν έχει πιάσει καλά στο νησί μας. Υπάρχουν έτσι μικρά βήματα προόδου. Δεν είχα πάει, είναι μια μεγάλη αγορά και σίγουρα αξίζει τον κόπο να, να το προσπαθήσουμε λίγο περισσότερο, γιατί ξέρουμε ότι είναι εκατομμύρια Γάλλοι τουρίστες. Έρχονται και στην Ελλάδα, εμείς παίρνουμε ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι της πίτας, όπως και με τους Γερμανούς, βέβαια.
0: Και με τους Γερμανούς.
1: Ίδιο ισχύει.
0: Σιγά σιγά τώρα το Νοέμβριο ξεκινάνε οι εκθέσεις. Μεγάλη του Λονδίνου.
1: Ναι, είναι, είναι... η μεγάλη
0: και
1: του Λονδίνου.
0: Και ξαναρχίζεται πάλι με τις εκθέσεις και... όλα... τώρα, αν θέλετε να πείτε έτσι κάτι σαν μια, μια ιδέα, μια σκέψη, πού πρέπει να... σε... να εστιάσουμε σε τι, σε ό,τι αφορά την τουριστική προβολή του νησιού μας όταν πηγαίνουμε στις εκθέσεις, όχι ο καθένας ξεχωριστά, οργανωμένα όμως σαν δήμος, σε τι πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο?
1: Νομίζω ότι είναι απαραίτητη η παρουσία στις δύο μεγάλες εκθέσεις, Λονδίνο και Βερολίνο. Αυτές είναι οι βασικές εκθέσεις που πηγαίνουμε πια όλος ο κόσμος του τουρισμού που συμμετέχει. Όλες οι άλλες εκθέσεις δεν έχουν τόσο μεγάλη δυναμική. Εντάξει, ίσως και της Μαδρίτης είναι αρκετά μεγάλη έκθεση το Γενάρη, αλλά δεν έχουμε εμείς από εκείνο το κομμάτι της, δεν έχουμε την ιδιαίτερη πελατεία, οπότε μπορεί να είναι μεγάλη έκθεση, αλλά δεν έχουμε εμείς, να το πούμε έτσι, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους τουρίστες από εκείνη την περιοχή και από το κομμάτι της Νότιας Αμερικής που συμμετέχουν πολύ στην έκθεση Μαδρίτης. Νομίζω ότι φτάνουν αυτές οι εκθέσεις. Από τώρα πια έτσι αλλιώς ξέρετε ότι όλα γίνονται στο διαδίκτυο, μέσω Instagram, Facebook κτλ. Η διαφήμιση μπορεί να είναι πολύ στοχευμένη και να, να έχουμε βάλει στόχο κάποιες συγκεκριμένες αγορές που ξέρουμε ποιες είναι οι παραδοσιακές αγορές οι δικές μας. Δεν είναι πια η φυσική παρουσία, έχουν αλλάξει τα χρόνια. Εδώ και 30 χρόνια κουβαλάγαμε ατελείωτες αφίσες του ναυαγίου και μοιράζαμε όλες τις εκθέσεις και πηγαίναμε πόρτα-πόρτα στα, στα τουριστικά γραφεία. Εντάξει, όλα αυτά τον αγώνα που έχουμε κάνει έτσι πιο παλιοί, να το πούμε έτσι, που συμμετείχαμε σε εκθέσεις, δεν χρειάζεται τώρα πια να τα κάνουμε. Είναι όλα πολύ πιο απλά. Είναι... όλα γίνονται ηλεκτρονικά πια και δεν, ο κόσμος δεν συμμετέχει. Είναι πιο πολύ για τους ανθρώπους της βιομηχανίας του τουρισμού αυτές οι εκθέσεις παρά για το κοινό. Δεν συμμετέχει πια το κοινό. Δεν, δεν υπάρχει παρουσία. Οπότε είναι μόνο καθαρά για το χώρο το δικό μας, για να βρεθούμε τους συνεργάτες μας. Και φυσικά είναι σημαντική και πρέπει να είναι παρόν και ο Δήμος και η Περιφέρεια σε αυτές τις εκθέσεις, γιατί έρχονται, είναι πάρα πολλοί επισκέπτες από το χώρο του τουρισμού που είναι καλό να, να είμαστε εκεί, να απαντάμε σε ό,τι ερωτήματα υπάρχουν, οτιδήποτε είναι αυτό, είτε καλό είτε κακό, να υπάρχει φυσική παρουσία. Εμείς έτσι κι αλλιώς είμαστε σε επαφή με όλους τους συνεργάτες μας καθημερινή, που λέει ο λόγος, οπότε καλό είναι να, να βλέπουν το ενδιαφέρον και της πολιτείας, να το πούμε έτσι, για τον τουρισμό.
0: Οπότε αυτές οι τρεις εκθέσεις είναι Λονδίνο φυσικά, Βερολίνο και Μαδρίτη, που θα πρέπει οργανωμένα σαν, σαν δήμος να συμμετέχουμε. Είναι πιο σημαντικές.
1: Πιάνει και, και το Παρίσι είναι, αλλά απλά και μόνο οι, ας πούμε, γίνονται αρκετές εκθέσεις και στη Βαρσοβία, γίνονται που είναι σημαντική, είπαμε, η πολωνική αγορά. Αλλά είναι, είναι σπασμένες, δεν είναι ότι γίνεται. Δηλαδή και στο Παρίσι θα γίνουν 3-4 εκθέσεις. Αντίστοιχα στη Βαρσοβία ή στην, σε άλλες πόλεις της Πολωνίας γίνονται πάλι. Δεν είναι, ας πούμε, ότι είναι μία η βασική έκθεση και ότι εκεί επικεντρώνονται όλοι. Γιατί και στην Αγγλία γίνονται και σε άλλες περιοχές. Αλλά Όλοι μας πηγαίνουμε στην κλασική έκθεση του Λονδίνου αρχές Νοέμβρη. Και το Βερολίνο για πρώτη φορά είναι, βέβαια έχει να κάνει και με το πότε είναι το Πάσχα. Είναι πλέον μέσα Μάρτιο, ενώ πάντα ήταν.
0: Μάιο.
1: Είναι αργά, γι' αυτό και η έκθεση είναι, πάντα ξεκινάει εκεί μετά την καθαρό Δευτέρα, τη δική μας η έκθεση του Βερολίνου. Και γι' αυτό τώρα είναι μέσα Μάρτιο, ενώ πάντα ήταν, ή τις πιο πολλές φορές ήταν αρχές Μάρτιο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ναι, πάμε για μέσα Μάρτιο φέτος στο Βερολίνο.
0: Ναι, κάτι τελευταίο από παράπονα, έτσι από τους. Αν έχετε στο νερό δικό δίκτυο, καθαριότητα έτσι το καλοκαίρι, έχετε.
1: Κοιτάξτε, δεν ήταν κάτι. Ναι. Τελείως, ας το πούμε έτσι, το καινούριο. Υπάρχουν φυσικά μεμονωμένα παράπονα και για την κατάσταση των δρόμων και για την καθαριότητα και για τις μυρωδιές που πιστεύω ότι με το πιστήκανε καλύτερα φέτος. Ξέρουμε ποιες μυρωδιές μιλάμε στο Τσιλιβί. Αντιμετωπίστηκε καλύτερα. Εντάξει, τα θέματα πάντα θα υπάρχουν. Δηλαδή βλέπω, ας πούμε, ότι δεν έχει ανοίξει ακόμα ο δρόμος που εμένα με φοβίζει για θέματα ασφαλείας, γιατί αυτά είναι πολύ σημαντικά πλέον, έτσι. Να με χτυπάω, ξέρω, να μην συμβεί ποτέ κάτι, η οδός διαφυγής από το ναυάγιο. Βλέπουμε αυτό το πήξιμο που έχουμε πάνω στο ναυάγιο και πάλι έχουμε ένα δρόμο και δεν ανοίγει. Δηλαδή υπάρχει ο δρόμος και για κάποιο λόγο δεν προχωράει, δεν έχει τελειώσει το θέμα. Να ανοίξει επιτέλους αυτός ο δρόμος, να ανασάνουμε, δηλαδή να ξέρουμε ότι οι άνθρωποι θα μπουν και θα βγουν και το πήξιμο που γίνεται εκεί πέρα που είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Ναι, μεν έχουν πάρθει κάποια μέτρα και είναι πιο πηγαίνει ο κόσμος με πολύ ασφάλεια, αλλά ταλαιπωρείται ο κόσμος, κακά τα ψέματα. Και καλό είναι ο σύγχρονος τουρίστας να μην τον ταλαιπωρούμε όσο μπορούμε, να τον βοηθάμε, να τον διευκολύνουμε. Και εντάξει, τι να πω, εντάξει, είναι ένα θέμα που δεν είναι ακριβώς παράπονο. Ναι, παραπονιούνται ότι είναι λίγο ταλαιπωρία η όλη η διαδικασία, αλλά είναι πιο πολύ θέμα ασφαλείας και αυτά πρέπει να στοχεύουμε περισσότερο, να δούμε τι γίνεται και πώς μπορούμε να αποφύγουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Και είναι πάνω απ' όλα πρέπει να φροντίζουμε την ασφάλεια των πελατών. Απ' την άλλη, βέβαια, εντάξει, εύχομαι και ελπίζω, γιατί και εγώ μετά από τόσα χρόνια, και επειδή είχαμε ξεκινήσει και τις προσπάθειες τις τουριστικές από το 81 που είχαμε ξεκινήσει τα συμβόλαια στο Αργάζι, και χαίρομαι ιδιαίτερα που παραλία, επιτέλους φαίνεται ότι ξεκινάει το έργο της παραλίας και ελπίζω να τελειώσει και άμεσα και να μην υπάρξει κάτι να το σταματήσει. Δηλαδή ειλικρινά χαίρομαι, γιατί έτσι αγαπώ και την περιοχή ιδιαίτερα. Πιστεύω να ολοκληρωθεί το έργο και σύντομα να έχει μια πολύ ωραία παραλία το Αργάσι, τη δικαιούται, γιατί είναι μια πολύ όμορφη περιοχή πρώτα απ' όλα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά.
0: Μάλιστα. Κύριε Φιλιππολίτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά. Τώρα πάμε σιγά προς το κλείσιμο της σεζόν.
1: Θα κάνουμε και τον απολογισμό στο
0: λίγο αργότερα τον απολογισμό. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε, γεια.
1: Ευχαριστώ επίσης. Καλημέρα, γεια. Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plesas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Αμ και Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
4: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
5: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και από φάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
1: Τα Plesas The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη Κοτόπουλο μόνο 2.65. Πατάτες Πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5.99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λεμού 5.99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7.58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5.88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2.02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα Plesas The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
7: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, περίπου 20 λεπτά, 22 πριν τις 2, να δούμε κάποιες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Τι γίνεται? Πάμε τώρα στην Ισπανία, όπου οι αρχές κατέσχεσαν κότερο το οποίο έφερε φορτίο με 2,1 τόνους κοκαίνη σε απόσταση 650 χιλιόμετρων από τις ακτές της Γαλλικίας, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. Να δούμε τώρα τα τέσσερα μέλη του πληρώματος από την Αργεντινή, την Ουρουγουάη, την Κολομβία και την Αλβανία. Έχουν τεθεί υποκράτηση σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ισπανικής Φορολογικής και Τελωνιακής Αρχής. Άλλο ένα μέλος της πείρας συνελήφθη στην Χιρόνα, κοντά στην Βαρκελόνη. 2,1 τόνους κοκαίνη, παρακαλώ, έφερε το κότερο, το οποίο το έπιασαν οι αρχές σε απόσταση 650 χιλιόμετρων από τις ακτές της Γαλλικίας, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. Εντάξει, δεν είναι και η πρώτη φορά όπου πιάνουν στην περιοχή εκεί έτσι πολύ μεγάλα φορτία με ναρκωτικά. Κάποιες άλλες ειδήσεις. Η Γη βρίσκεται σε τροχιά για να καταγράψει το θερμότερο έτος στην ιστορία των μετρήσεων, λέει το ρεπορτάζ, μετά από ένα καλοκαίρι ακραίων θερμοκρασιών που έσπασε ρεκόρ σε πολλές περιοχές του κόσμου. Τώρα, οι ειδικοί προειδοποιούν μάλιστα ότι η κατάσταση ενδέχεται να γίνει ακόμη πιο ακραία το 2027, καθώς το φαινόμενο Super El Niño αναμένεται να ενταθεί τους επόμενους μήνες. Οι παγκόσμιες μέσες θερμοκρασίες για τους πρώτους 8 μήνες του 26 βρίσκονται ήδη σε 1,22 βαθμούς Κελσίου πάνω από τη μέση τιμή αναφοράς. Το 26 αναμένεται να είναι το δεύτερο θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί, πίσω μόνο από το 2024. Τώρα, οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι οι θερμοκρασίες θα αυξηθούν περαιτέρω κατά τους τελευταίους μήνες του έτους, μιλάμε για το 2026, και σύμφωνα με τους ειδικούς η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει το 26 στην κορυφή της λίστας με τα θερμότερα έτη που έχουν καταγραφεί. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι το φαινόμενο του El Niño δεν αναμένεται να κορυφωθεί πριν από τα τέλη του Δεκεμβρίου ή τον Ιανουάριο, κάτι που οδηγεί ορισμένους ειδικούς στην εκτίμηση ότι και το 2027 ενδέχεται να είναι ακόμη θερμότερο από το 2026. Δεν ξέρω, άσχημα τα πράγματα με τη θερμοκρασία και τη θέρμανση του πλανήτη. Και να γνωρίζετε ότι το El Niño φέρνει και ημέρες με παρατεταμένη ζέστη, με τη θερμοκρασία να είναι υψηλή, και αμέσως μετά ξαφνικά, εκεί που δεν το περιμένεις, έρχονται ισχυρά φαινόμενα με καταιγίδες, χιόνια και πλημμύρες. Και είδαμε και τα αποτελέσματα, τι έγινε εδώ και κάποιες μέρες στο Νεπάλ, όταν αποκόλλησε το κομμάτι αυτό του Παγετώνα και έχετε τραγική έτσι κατάληξη, να χάσουν τη ζωή τους χιλιάδες άτομα. Υπάρχουν πάρα πολλοί αγνοούμενοι μέχρι σήμερα.

Πάμε να δούμε κάποιες άλλες εξωτερικές ειδήσεις. Τώρα, κάτι γίνεται εκεί στη Σαουδική Αραβία με το Ισραήλ. Η Σαουδική Αραβία, ένα κράτος ισχυρό οικονομικά και στρατιωτικά, αναγκάστηκε να ζητήσει τη βοήθεια του Ισραήλ σε επιχειρησιακό επίπεδο για να αντιμετωπίσει φυσικά τους Χούθη, και που απέχουν μόλις 15 χιλιόμετρα στον κόλπο της Άκαμπα. Τώρα, ο ρόλος του Ισραήλ σε επιχειρησιακό επίπεδο έχει αναβαθμιστεί μετά τον πρώτο πόλεμο του Ισραήλ εναντίον του Ιράν με τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, και οι ΗΠΑ εμφανίστηκαν στο τελευταίο στάδιο των επιχειρήσεων, αφού είχε ξεκινήσει το Ισραήλ πλήττοντας τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Και μετά τον πόλεμο, αν θυμάστε, των 10 ημερών το 2025, η επιχειρησιακή ακτίνα του Ισραήλ έχει επεκταθεί σε Συρία, Ιράκ, Ιράν, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Ιορδανία, ενώ στις συμφωνίες του Αβραάμ με το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Σουδάν και το Μαρόκο επιδιώκει να ενταχθεί άμεσα σε αυτή τη συμφωνία, και το Κουβέιτ, και να ζητήσει τη στρατιωτική βοήθεια από το Ισραήλ στα προβλήματα που αντιμετωπίζει με το Ιράν. Έτσι λοιπόν, τα αραβικά κράτη φαίνεται να έχουν την αντίληψη ότι στον Περσικό κόλπο μόνο το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να επιφέρουν άμεσα επιχειρησιακά αποτελέσματα απέναντι στο Ιράν και τους Χούθη που έχουν εξοπλιστεί και αποτελούν ένα κίνδυνο για την περιοχή εκεί, αλλά και την οικονομική ευρωστία των χωρών του κόλπου. Έτσι λοιπόν, η Σαουδική Αραβία τις τελευταίες ημέρες ζήτησε τη βοήθεια του Ισραήλ για να αντιμετωπίσει τους Χούθη. Δεν φαίνεται ότι τελειώνει κάτι εκεί, αντίθετα επιδεινώνεται η κατάσταση και στην ξανά και περισσότερο εκεί στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Διαβάσαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα δώσουν άλλο έτσι βίζα σε νεαρούς Ουκρανούς που είναι σε στρατεύσιμη ηλικία να παραμένουν στη χώρα τους. Είναι μια συμφωνία που έγινε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας. Πάρα πολλά παιδιά νεαρής ηλικίας που έχουν καταφύγει σε 6 χώρες της Ευρώπης και εδώ στη χώρα μας για να αποφύγουν το στρατό, δυστυχώς όταν τους λήξει η βίζα τους θα αναγκαστούν να γυρίσουν πίσω. Δηλαδή μιλάμε από ηλικίες από 16-17 ετών και άνω. Αυτά είναι τα αποτελέσματα του πολέμου, που χάνονται πάρα πολλοί νεαρές ηλικίες και στην Ουκρανία και στη Ρωσία. Μην νομίζετε ότι και εκεί είναι διαφορετικά τα πράγματα.

Να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις από το χώρο της εκπαίδευσης. Το μάθημα της ηθικής μπαίνει στα σχολεία αντί των θρησκευτικών και αυτό είναι για τους μαθητές που απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών. Να δούμε τι αλλάζει από την τρίτη δημοτικού έως την τρίτη λυκείου. Με την ηθική να αποτελεί ένα εναλλακτικό μάθημα των θρησκευτικών για τους μαθητές και τις μαθήτρες που έχουν απαλλαγεί λόγω θρησκεύματος από το μάθημα των θρησκευτικών, το οποίο λέει δεν καταργείται αλλά ούτε αντικαθίσταται από το νέο μάθημα. Η διδασκαλία της ηθικής προβλέπεται από την τρίτη δημοτικού έως την τρίτη λυκείου και σε όλους τους τύπους των σχολείων. Είναι, λέει, πρώτη φορά που δημιουργείται ένα τέτοιο συνεχές πρόγραμμα ηθικής εκπαίδευσης που καλύπτει σχεδόν ολόκληρη τη σχολική διαδρομή ενός παιδιού. Τα δύο μαθήματα, θρησκευτικά και ηθική, υπάρχουν παράλληλα στην εκπαιδευτική διαδικασία, με το Υπουργείο Υγείας να διατυπώνει ρητά ότι με βάση την ομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας πρόκειται για δύο διακριτά μαθήματα. Πολύ θα ήθελα και εγώ να δω, έτσι να προμηθευτώ αυτό το βιβλίο, να δω τι περιέχει. Ειδικότερα, λέει, το Υπουργείο Παιδείας υπογραμμίζεται ότι οι μαθητές που είναι χριστιανοί ορθόδοξοι παρακολουθούν τα θρησκευτικά, ενώ οι μαθητές που δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι και απαλλάσσονται από αυτά παρακολουθούν το μάθημα της ηθικής σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο. Είναι τώρα, πραγματικά, έχω πραγματικά την περιέργεια να δω τι περιλαμβάνει αυτό το βιβλίο. Θα κοιτάξω να το προμηθευτώ από κάποιο δημοτικό σχολείο. Δεν πρόκειται, λέει, για μάθημα αθεΐας, τονίζει το Υπουργείο. Δεν είναι αντιθρησκευτικό μάθημα. Στρέφεται προς την ηθική σκέψη και πράξη σε ζητήματα δικαιοσύνης, διαφορετικότητας, δικαιωμάτων, υπευθυνότητας, ανεκτικότητας και ενσυναίσθησης. Στόχος είναι ο μαθητής να μπορεί να συνδέει αξίες, τάσεις και συμπεριφορές και να εξετάζει τα ζητήματα μέσα από τη λογική της δημοκρατικής συνύπαρξης.

Κυρίες και κύριοι, 5 λεπτά είμαστε πριν από τις 2. Εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, θα σας πούμε ένα πολύ ωραίο καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Αύριο μαζί 12 η ώρα, Γιώργος Αναγνωστόπουλος, 8 η ώρα το πρωί εδώ μαζί σας σταθερά όπως κάθε μέρα. Αμέσως μετά σύνδεση με Real FM και 12 η ώρα εμείς. Να είστε καλά, να προσέχετε. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plesas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Ρίσμα 92.
4: Θερμοκρασία στο μεγαλύτερο

0: μέρος της χώρας. Έντονα από το πρωί τα φαινόμενα σε Χαλκιδική, Θεσσαλία και Εύβοια. Βρέχει εδώ και ώρα στην Αττική, προκαλώντας κυκλοφοριακά προβλήματα. Από τα ξημερώματα της Πέμπτης αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού, σύμφωνα με νεότερο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
1: Και στα αθλητικά, στην τελική ευθεία η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδος Ποδοσφαίρου εν ώψη των αγώνων με Σερβία, Ολλανδία και Γερμανία για το Nations League. Αύριο αναχωρεί για το Βελιγράδι, όπου την Πέμπτη αντιμετωπίζει στον πρώτο αγώνα τη Σερβία. Θέλουμε να δούμε πού βρισκόμαστε, με στόχο να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Το κόκκινο βρίσκονται εδώ και ώρα οι περισσότεροι δρόμοι στο λεκανοπέδιο Αττικής, κυρίως λόγω της έντονης βροχόπτωσης εδώ και ώρα. Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας ενημερώσει σχετικά.
3: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Ασπροπύργου. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και η σταδίου Πανεπιστημίου στην Ομόνοια. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Απροσπέλαστα είναι τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Βουλιαγμένης σε Ελληνικό και Γλυφάδα. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στον Πειραιά, στις Μικράς Ασίας, Ομυρίδους και Λίτσι και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Που γονατίζει τους πολίτες η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος που σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Η μέση τιμή της μεγαβατόρας ξεπέρασε για πρώτη φορά εφέτος το φράγμα των 200 ευρώ και διαμορφώνεται στα 211 ευρώ από 76 που ήταν πέρυσι. Η αύξηση 177% σε ένα χρόνο δημιουργεί ασφυκτικό περιβάλλον για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Διεθνής έρευνα καταδεικνύει ότι περίπου 700 ενεργοβόρες βιομηχανίες λόγω του πολύ υψηλού ενεργειακού κόστους αντιμετωπίζουν πρόβλημα ανταγωνιστικότητας. Κλειδονισμοί προκαλούνται επίσης από τις μεγάλες ανατιμήσεις στα καύσιμα. Το κόστος μετακυλίεται στα προϊόντα και τις υπηρεσίες και η πλειοψηφία των πολιτών στη χώρα μας αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις. Όλοι αναμένουν πλέον τις επίσημες ανακοινώσεις των μέτρων για τη συγκράτηση των τιμών. Ο Δημήτρης Χριστούλιας είναι κοντά μας για να εξετάσουμε τις παραμέτρους διεθνώς και εδώ, στη χώρα μας, Δημήτρη. Η φράση πριν από λίγο ότι μπορεί να ανοίξουν τα στενά του ορμούς επηρέασε τις διεθνείς αγορές.
4: Πολύ σωστά, Βασίλη. Αξιοσημείωτη θα έλεγα ότι είναι αυτή τη στιγμή αποκλιμάκωση που καταγράφεται στις τιμές τόσο του πετρελαίου Brent όσο και του φυσικού αερίου μετά την απόφαση του Ιράν να προσφέρει, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, ένα άρρητο αποκλεισμό του στενού του ορμούς σε αντάλλαγμα, Βασίλη, για να προκειμένου να υπάρξει αποκλιμάκωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας. Ειδικότερα το Ιράν μπορεί να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούς εντός της επόμενης εβδομάδας, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες χαλαρώσουν τη στρατιωτική πίεση και άρουν τον αποκλεισμό των
1: στα Ιράν. Κεντρικά λιμάνια, όπως δήλωσε πριν από λίγο στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος από την Τεχεράνη.
4: Πολύ σωστά, Βασίλη. Ο αξιωματούχος μάλιστα ανέφερε ότι η Ιρανική Αντιπροσωπεία στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, η οποία βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, διαθέτει πλήρη εξουσιοδότηση για μια ενδεχόμενη επανέναρξη της διπλωματίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα, όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Βασίλη, η τιμή του πετρελαίου Brent να κινείται στην περιοχή των 98 δολαρίων το βαρέλι, καταγράφοντας μείωση άνω του 2%. Ωστόσο, μην να φανεί εάν η μείωση αυτή περάσει άμεσα και στα πρατήρια καυσίμων. Πάντως, σήμερα η τιμή του πετρελαίου κίνησης ξεπέρασε για άλλη μια μέρα την αντίστοιχη της αμόλυβδης της βενζίνης, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης φτάνει σήμερα τα 2,199 ευρώ ανά λίτρο, δηλαδή 2,20
1: ευρώ ανά λίτρο,
4: που σημαίνει αυτό 3,9 λεπτά του ευρώ αυξημένη τιμή σε σχέση με την περασμένη Πέμπτη, σχεδόν δηλαδή σε λιγότερο από μια εβδομάδα. Τιμή, να σου τιμήσω, Βασίλη, που θα ξεπέρναγε τα 2 ευρώ και 30 λεπτά το λίτρο
1: αν δεν υπήρχε επιδότηση.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Αν δεν υπήρχε επιδότηση. Λόγω της επιδότησης των 10 λεπτών, η τιμή έχει παραμείνει στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο. Εκπρόσωποι τώρα των πρατηρίων καυσίμων εκτιμούν ότι δεν θα υπάρξουν δεν θα υπάρχουν άλλες αυξήσεις μέσα στην εβδομάδα. Μένει να δούμε τι θα γίνει, πόσο θα μειωθούν και πότε οι τιμές μετά από αυτή την πτώση του πετρελαίου Brent. Τώρα όμως τα πράγματα σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνηση είναι χειρότερα, γιατί έχει υπάρξει αύξηση σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα κατά 10 λεπτά ανά λίτρο. Πλέον η τιμή, όπως είπαμε, του πετρελαίου κίνηση έχει ξεπεράσει αυτή τη μόλις της βενζίνης, φτάνει στα 2,224 ανά λίτρο, δηλαδή 2 ευρώ και 22 λεπτά ανά λίτρο, από 2 ευρώ και 12 λεπτά ανά λίτρο πριν από μία εβδομάδα. Και εδώ, αν δεν υπήρχε η επιδότηση των 15 λεπτών, η τιμή στο ντίζελ θα έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 37 λεπτά ανά λίτρο. Να σου θυμίσω ότι ειδικά για το πετρέλαιο κίνησης και γενικότερα για την ενέργεια αποτελεί βασικό λειτουργικό κόστος για τη βιομηχανία, Βασίλη, στις υπηρεσίες, στις μεταφορές, και όπως καταλαβαίνεις, όταν συνεχιστεί αυτό το ράλι ανόδου, ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης, θα επηρεάσει και το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και κατ' επέκταση και τις τελικές τιμές αγαθών και υπηρεσιών. Πάμε τώρα στο ρεύμα. Όπως πολύ σωστά ανέφερες, σήμερα Τρίτη, Βασίλη, η τιμή χονδρική στάνει στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα, καταγράφοντας άνοδο περίπου 17% σε σχέση με την προχθεσινή τιμή. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι σημαντικό ρόλο στην αύξηση της χονδρεμπορικής τιμής ρεύματος παίζει και το φυσικό αέριο. Φυσικό αέριο όμως που αυτή τη στιγμή, λόγω της είδησης που είπαμε για το ενδεχόμενο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, καταγράφεται μείωση στα 69 ευρώ την μεγαβατόρα. Να σου θυμίσω ότι πριν από λίγες μέρες ήταν στα 83 ευρώ την μεγαβατόρα. Υπάρχει μια πτώση της τάξης άνω του 4%.
1: Και να δούμε αν θα συνεχιστεί, Δημήτρη, αυτή η αποκλιμάκωση, γιατί είπαμε ότι οφείλεται στις δηλώσεις Ιρανού αξιωματούχου στο Reuters.
4: Ακριβώς. Είναι τα 69 ευρώ η μεγαβατόρα του φυσικού αερίου. Είναι λιγότερα από το 83 ευρώ που ήταν πριν από λίγες ημέρες, Βασίλη, αλλά είναι και πολύ υψηλότερα από τα 31 ευρώ τη μεγαβατόρα που ήταν η τιμή του φυσικού αερίου στις αρχές Μαρτίου, οπότε και ξεκίνησε ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή. Και ως γνωστόν, το έχουμε πει αρκετές φορές, η τιμή του φυσικού αερίου επηρεάζει και την χονδρική τιμή του ρεύματος, και μένει να δούμε τι θα γίνει. Σε κάθε περίπτωση, ήδη το Σεπτέμβριο η μέση τιμή της χονδρικής τιμής ρεύματος στο χρηματιστήριο ενέργειας είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του Αυγούστου, Βασίλη.
1: Και δεν θέλουμε να φανταζόμαστε, Δημήτρη, τι θα γινόταν αν άρχιζε από σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Μένεις μαζί μας, Δημήτρη, δεν κλείνεις, για να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο στην δημόσια τηλεόραση ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος για την οριζόντια παρέμβαση ώστε να δοθεί εφέτος αυξημένο επίδομα θέρμανσης.
5: Αυτή τη στιγμή εξελίσσεται ένας σχεδιασμός, μια σειρά πραγμάτων τα οποία πρέπει να τα μετρήσουμε και προφανώς τα οποία δεν πρέπει επουδενή να δημιουργήσουν προβλήματα στην ελληνική οικονομία, άρα και στους Έλληνες πολίτες.
6: Ναι.
5: Θα υπάρξει οριζόντια παρέμβαση ώστε το επίδομα θέρμανσης αυξημένο να πάει στους Έλληνες, με στόχο να καλυφθούν οι πολίτες και να μην έχουν κανένα πρόβλημα κατά τους χειμερινούς μήνες. Υπάρχει καταστροφολογία. Εμείς λοιπόν είμαστε μία από τις χώρες, τις λίγες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχουμε τη δυνατότητα παροχών. Μιλάμε για παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά την αντλία, σε ό,τι αφορά το πώς το ελληνικό νοικοκυριό θα πάρει το πετρέλαιο θέρμανση για να θερμανθεί. Επομένως, λίγη υπομονή. Νομίζω ότι είμαστε ξεκάθαροι ως προς τους στόχους μας. Δεν θα μείνει κανένα ελληνικό νοικοκυριό χωρίς δίχτυα ασφαλείας.
1: Να ακούσουμε και την πρόταση του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξη Τσίπρα.
7: Ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Μόνο από αυτή η τιμή είναι ήδη κατά 50% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη. Ταυτόχρονα μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αντλία. Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα βρατήρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων που τον περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δις. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο.
1: Ο Πρωθυπουργός επιλέγει να κρατάει υψηλά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, υποστήριξε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής και Ευρωβουλευτής Αφροδίτη Λατινοπούλου, η οποία μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου.
6: Είμαστε από τις χώρες με την υψηλότερη τιμή της βενζίνης. Αντί να ασχολούμαστε με το πώς θα πρέπει να μειωθεί και έως και να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, ο Μητσοτάκης επιλέγει να τον κρατάει υψηλά, να πολλαπλασιάζει με το ΦΠΑ και μετά από αυτά τα οποία βγάζει, να αποφασίζει πού θα μοιράσει. Και πάλι θα μοιράσει στα δικά του εκλογικά κοινά, σε αυτά τα οποία είναι τα πιο κοντινά του, έτσι ώστε να τον ψηφίσουν. Δηλαδή στο δημόσιο τομέα και στου συνταξιού.
1: Μαθαίνω τώρα, Δημήτρη, πως έχεις πληροφορίες για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης των Τιμών που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου.
4: Ακριβώς, Βασίλη, να πούμε ότι όταν τέθηκε η Εθνική Συμφωνία και η Πρωτοβουλία για τη Μείωση των Τιμών στις 31 Αυγούστου, είχαμε μειώσεις σε 1.750 προϊόντα. Από αυτά τα 1.750 προϊόντα, τα 400 αφορούν σχολικά, που σημαίνει ότι 1.300 προϊόντα είναι εκείνα που αφορούν τα καθημερινά που αγοράζουν οι καταναλωτές από τα σούπερ μάρκετ. Τώρα, γνωρίζουμε, οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής είναι οι εξής, Βασίλη, ότι αυτά τα 1.300 περίπου προϊόντα θα είναι στα ράφια των σούπερ μάρκετ μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Αυτό που ξέρουμε όμως είναι ότι η πρωτοβουλία, η συγκεκριμένη συμφωνία έχει διάρκεια μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.
1: Μέχρι τέλος του χρόνου υπήρχαν πληροφορίες αρχικά ότι θα παραμείνει αυτή η συμφωνία σε ισχύ.
4: Ακριβώς, θα σου πω ακριβώς τι γίνεται. Μέχρι στιγμής γνωρίζουμε, έχουμε πληροφορίες ότι για το διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου ήδη θα παραμείνουν. Φαίνεται ότι θα παραμείνουν στη λίστα με τις μειωμένες τιμές στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας μείωσης τιμών και της συμφωνίας ανάμεσα στην κυβέρνηση, στα σούπερ μάρκετ και τις βιομηχανίες των φήμων και τους υπόλοιπους προμηθευτές. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα υπάρξουν 400 προϊόντα, υπάρχουν 400 προϊόντα μέχρι στιγμής, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που θα συνεχίσουν να βρίσκονται στη συγκεκριμένη λίστα μέχρι και το τέλος του χρόνου.
1: Τα υπόλοιπα 950?
4: Πρόσεξε. Μένει να δούμε τι θα γίνει μέχρι το τέλος Οκτωβρίου και πόσα τελικά ακόμη προϊόντα θα προσθεθούν στη λίστα ή αν θα επεκταθούν κάποια από αυτά που βρίσκονται ήδη μέσα στη λίστα ή θα υπάρχουν κάποιες καινούργιες μειώσεις σε κάποια άλλα προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα γνωρίζουμε πόσα προϊόντα θα περιλαμβάνονται στην συγκεκριμένη πρωτοβουλία με τις μειωμένες τιμές μέχρι το τέλος του χρόνου. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό που λέγεται στην αγορά είναι ότι με το ενεργειακό κόστος, Βασίλη, να είναι τόσο υψηλό, υπάρχει πρόβλημα αναφορικά με το όχι απλά να μειωθούν τιμές αλλά να συγκρατηθούν και στα σημερινά επίπεδα. Μένει όμως όλα αυτά να τα δούμε στην πράξη.
1: Μένει να εξετάσουμε και κατά πόσο απέδωσε το μέτρο αυτό. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Είναι γεγονός λοιπόν ότι τα νοικοκυριά βρίσκονται υπό μεγάλη οικονομική πίεση εδώ και καιρό και αυτό φαίνεται και από τα στοιχεία πρόσφατης διεθνούς έρευνας που καταδεικνύει ότι 6 στους 10 Έλληνες πληρώνουν λογαριασμούς με δανεικά ή με πιστωτική κάρτα, ενώ το 37% έχει αφήσει τουλάχιστον μία πληρωμή να καθυστερήσει. Οι καταναλωτές ψάχνουν ένα γωνίος τρόπους να διαχειριστούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις εν μέσω ακρίβειας, Μέρη Παπακωνσταντίνου.
8: Πράγματι αποκαλυπτικά είναι, Ελισάβετ, τα στοιχεία έρευνας που είδε το φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με την οποία 6 στους 10 Έλληνες αναγκάζονται να καταφεύγουν σε δανεισμό είτε μέσω δανείων από το περιβάλλον τους είτε μέσω της χρήσης πιστωτικών καρτών για να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς τους. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι το διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών οικοκυριών δεν υπάρχει πλέον ούτε για την κάλυψη των βασικών αναγκών, αποτυπώνοντας βέβαια το μέγεθος της οικονομικής ασφυξίας που βιώνει η κοινωνία. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Έκθεσης Πληρωμών Καταναλωτών του Τίνδρου, η αδυναμία ανταπόκρισης στις καθημερινές υποχρεώσεις έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, καθώς περισσότεροι από ένα στους τρεις καταναλωτές, με ποσοστό δηλαδή περίπου 37%, δηλώνουν ότι έχουν αφήσει τουλάχιστον μία πληρωμή λογαριασμού να καθυστερήσει μέσα σε ένα χρόνο, επειδή αδυνατούν να είναι συνεπείς στις προθεσμίες, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρώπη είναι πολύ χαμηλότερος και φτάνει στο 29%. Παράλληλα, η ανάγκη για ρευστότητα και η προσπάθεια μετάθεσης του οικονομικού βάρους για το μέλλον έχει εκτινάξει και νέες μορφές μικροδανεισμού, θα έλεγα. Σχεδόν οι μισθοί Έλληνες, 47%, έχουν ήδη χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες, αγόρασε τώρα πλήρως αργότερα. Buy now, play later, μέσα σε ένα χρόνο. Επιλέγονται να σπάσουν ακόμα και μικρές καθημερινές αγορές σε δόσεις για να τα απεξέλθουν στην καθημερινότητα. Και στην Ευρώπη, βέβαια, αυτό το ποσοστό είναι πολύ χαμηλότερο. Είναι στο 40%.
0: Δηλαδή, σε όλες τις κατηγορίες φαίνεται ότι είμαστε υψηλότερα, έχουμε υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
8: Ακριβώς, Ελισάβετ. Και αυτή η διαρκής καταφυγή σε λύση ανάγκη τώρα συνθέτει την εικόνα μιας οικονομίας όπου τα σταθερά εισοδήματα έχουν χάσει τη μάχη με την ακρίβεια και το κόστος διαβίωσης. Και εδώ να πούμε ότι αυτό που μου έκανε εντύπωση μέσα από την έρευνα είναι ότι μέσα σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο οι καταναλωτές αναζητούν νέες σανίδες σωτηρίας στην τεχνολογία. Και αξίζει να αναφέρουμε ότι, όπως αναφέρει η έκθεση, καταγράφει μια σημαντική στροφή σε ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση των προσωπικών οικονομικών, με τους πολίτες να προσπαθούν τώρα πλέον μέσω της τεχνολογίας να αντιδραστεύσουν τον προϋπολογισμό τους, να εντοπίσουν περιττά έξοδα και να αποφύγουν περαιτέρω δανεισμό.
0: Πάντως, αυτό που κρατάμε εμείς είναι ότι γίνεται όλο και πιο δύσκολο μέρη για τους καταναλωτές και τους φορολογούμενους να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Χιλιάδες ραβασάκια στέλνει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων σε όσους ξέχασαν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Οι διασταυρώσεις έβγαλαν λαβράκια και τα ειδοποιητήρια στέλνονται ηλεκτρονικά και μόνο όταν αυτό δεν είναι εφικτό με συστημένες επιστολές μέσω ταχυδρομείου. Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων Σύση Σταυροπιεράκου θα ενημερώνονται πως έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν έως τις 30 Οκτωβρίου την πραγματική κατάσταση του οχήματός τους το 2021.
9: Πράγματι, με τα μηνύματα που λαμβάνουν οι φορολογούμενοι, ενημερώνονται για την οφειλή πριν τους έρθει ο τελικός λογαριασμός με τα πρόστιμα, τα οποία φτάνουν στο διπλάσιο των τελών που ξέχασαν να πληρώσουν. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της ΑΔΕ, η βεβαίωση της οφειλής με το ποσό των ετήσιων τελών, ανάλογα με τον κυβισμό, το είδος και το έτος της κυκλοφορίας του οχήματος, μαζί με το πρόστιμο, θα ολοκληρωθεί στις 3 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, νωρίτερα και συγκεκριμένα έως τις 30 Οκτωβρίου οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να απαλλαγούν από την οφειλή εφόσον αποδείξουν με παραστατικά ότι λόγω της κατάστασης του οχήματός τους δεν υποχρεούνται να καταβάλουν τέλη. Από την 1η Οκτωβρίου θα ανοίξει η εφαρμογή στο MyCar με τα οχήματα που εμφανίζουν οφειλές από τέλη κυκλοφορίας του 2021 αναιδιοκτήτη. Η είσοδος στην εφαρμογή πραγματοποιείται με κωδικούς TaxNet, ενώ μέσω της εφαρμογής δηλώνεται από τον ιδιοκτήτη η κατάσταση του οχήματος για το έτος οφειλής ή για τα επόμενα έτη. Αν το οχήμα ήταν κλεμμένο, διαγραμμένο, σε ακινησία, απαλλασσόταν από τέλη και συνυποβάλλεται το κατάλληλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει τιμή οφειλή των τελών κυκλοφορίας. Οι φορολογικές υπηρεσίες προβαίνουν στις σχετικές διορθώσεις μέχρι τις 26 Νοεμβρίου. Στις περιπτώσεις που από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν αποδεικνύει τιμή υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας του 2021, τότε τα αντίστοιχα τέλη συμπεριλαμβάνονται στην βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας μαζί με το αντίστοιχο πρόστιμο. Η βεβαίωση των τελών θα ολοκληρωθεί, όπως είπαμε, στις 3 Δεκεμβρίου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση.
0: Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη θεωρείται κλειδί για την πορεία των ερευνών η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των επικοινωνιών όχι μόνο των δύο γιατρών αλλά και των εργαζομένων του ιατρείου. Ιδιαίτερα τώρα που φαίνεται ότι έχουν πέσει σε αντιφάσεις κυρίως όσον αφορά τη χρονική ακολουθία των γεγονότων. Την ίδια ώρα η εκπρόσωπος της αστυνομίας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τρίτου προσώπου στην υπόθεση. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας ενημερώσει για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
10: Και να ξεκινήσουμε με αυτό το τελευταίο, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, που δήλωσε σε τηλεοπτική εκπομπή η κυρία Δημογλίδου, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, ότι δεν αποκλείεται αυτό το ενδεχόμενο. Από την πρώτη στιγμή δεν αποκλείονταν αυτό το ενδεχόμενο, και ιδιαίτερα τώρα που φαίνεται να υπάρχει και μετά την κατάθεση που έδωσε και ο υπνοθεραπευτής, το τονίζω, ως μάρτυρας έχει δώσει την κατάθεση, δεν εμπλέκεται κάπου, δεν κατηγορείται για το παραμικρό όσον αφορά την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ίσως πρόκειται για ένα άτομο από το επαγγελματικό περιβάλλον του γνωστού τραγουδιστή και άτυχου, βεβαίως, διότι βρήκε θάνατο μέσα σε εκατείο, αν είναι δυνατόν, που τον έφερε σε επαφή με τον υπνοτιστή, αλλά και ποιος του σύστησε αυτούς τους δύο γιατρούς, διότι εδώ η κατάσταση πρέπει να σας πω ότι είναι συγκεκριμένη. Ενώ φαίνεται να υπάρχει συνεργασία του υπνοτιστή με τους δύο γιατρούς, όπως τουλάχιστον υπήρξε στον ανακριτή, υποστηρίζει ότι δεν είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος σύστησε τον Γιώργο Μαζονάκη στους συγκεκριμένους γιατρούς, ή ζήτησε από τον Γιώργο Μαζονάκη, επειδή έχει ακουστεί και αυτό, ναι, ότι ζήτησε από τον Γιώργο Μαζονάκη να πάει πρώτα εκεί, να του καθαρίσουν το αίμα, και έπειτα να πάει για να ξεκινήσουν να κάνουν τις συνεδρίες. Αυτό το αρνείται. Τώρα, το τι έχει πει στον ανακριτή όσον αφορά την ανταλλαγή των γνωστών μηνυμάτων, τι γίνεται, θα έρθει με το ραντεβού που έστειλε ο συγκεκριμένος άνθρωπος την επίμαχη ημέρα στην γιατρό και η απάντηση όλα καλά με καρδούλα και την φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη. Εκεί δεν υπάρχει πληροφόρηση. Προφανώς και έχει δώσει εξηγήσεις στον ανακριτή, αλλά όπως καταλαβαίνετε,
0: αλλά εμείς δεν γνωρίζουμε τι έχει πει.
10: Σοβαρό αντικείμενο της κύριας έρευνας που διεξάγεται τώρα.
0: Κυκλοφορούν πληροφορίες, Θεοδόση, ότι ο υπνοθεραπευτής έστειλε και ένα μήνυμα στην γιατρό και αργότερα, αφού έμαθε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης δεν είναι στη ζωή πια, στο οποίο αναφέρεται ότι σε πήρα στο λαιμό μου. Όλα αυτά λοιπόν μένει να δούμε αν όντως αληθεύουν.
10: Εγώ δεν μπορώ να σας το επιβεβαιώσω αυτό το μήνυμα, καθώς αυτό δεν υπάρχει στην δικογραφία.
0: Ακριβώς.
10: Και επίσης η άρση απορή του τηλεφωνικών επικοινωνιών, ένα μεγάλο μέρος το οποίο έχει πραγματοποιηθεί, βρίσκεται στα χέρια του ανακριτή. Κατά συνέπεια, εγώ δεν είμαι σε θέση να μπορέσω να το διασταυρώσω ώστε να έχω μία άποψη πάνω σε αυτό, και θα μείνω στενά στην δικογραφία.
0: Τώρα, τι γίνεται με τους εργαζόμενους?
10: Από συγκεκριμένες πηγές.
0: Τι γίνεται με τους εργαζόμενους, Θεοδόση?
10: Τώρα, κατά πάσα πιθανότητα πάμε σε άρση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών στα τηλέφωνα των τεσσάρων γυναικών που εργάζονται στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και βρίσκονταν την επίμαχη ημέρα στο ιατρείο. Και αυτό γιατί? Διότι στις καταθέσεις τους έχουν πέσει σε αντιφάσεις όσον αφορά τις ώρες. Μία από αυτές, μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι έφτασε στο σημείο να πει ότι όλο το περιστατικό, λέει, έγινε εκεί γύρω στις 10-10 και μισή το βράδυ. Όπως καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, οι αποκλήσεις είναι μεγάλες
0: κατά
10: συνέπεια όσον αφορά στην ώρα και στις καταθέσεις που έχουν δώσει για το τι επικρατούσε μέσα στο ιατρείο εκείνη την στιγμή, αλλά και πού τοποθετούν τους δύο γιατρούς στις καταθέσεις τους. Δηλαδή, μία λέει ότι ο γιατρός έλειπε, επέστρεψε γιατί είχε ασθενή και έπεσε και λίγο για ύπνο στον καναπέ. Εκείνη την ώρα, λέει η έτερη, ο γιατρός ήταν στο ιατρείο, εξέταζε αυτό και ακούσαμε φωνές. Δεν είναι δηλαδή ένα ενιαίο σώμα καταθέσεων, αλλά τέσσερις διαφορετικές. Για τον λόγο αυτό, όχι μόνο θα ζητηθεί άρση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών, αλλά όταν αυτή ολοκληρωθεί και έχει τα αποτελέσματα στα χέρια του εισαγγελέας, προφανώς και θα καλέσει τις τέσσερις εργαζόμενες στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου να δώσουν κατάθεση. Η γραμματέας, πρέπει να σας πω, έδωσε σήμερα κατάθεση μετά από αίτημα του δικηγόρου υπεράσπισης του 58χρονου γιατρού, προκειμένου να βεβαιώσει εκ νέου, γιατί το λέει και στην προανακριτική της κατάθεση, να βεβαιώσει εκ νέου ότι δεν είναι ασθενής του ο Γιώργος Μαζωνάκης, είναι ασθενής της συζύγου του, κάτι που το υποστηρίζει ο ίδιος από την πρώτη στιγμή, και ότι ο ίδιος ουδεμία σχέση είχε με αυτή τη διαδικασία και απλώς μπήκε στο γραφείο για να βοηθήσει όταν πια ο Μαζωνάκης είχε υποστεί την ανακοπή καρδιά.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θεοδόση Πάνο και να πούμε εμείς ότι ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή σε συνέντευξή του ανέφερε ότι ο υπνοθεραπευτής δεν έχει καμία σχέση με την πλασμαφαίρεση που διενεργούσε το ιατρείο του Κολονακίου, ότι δεν συνδέεται με τον θάνατο του τραγουδιστή, ενώ αναφέρθηκε και στη συμφωνία που υπήρχε μεταξύ τους, βάσει της οποίας λάμβανε 40 ευρώ για κάθε πελάτη που έστελνε στην προφυλακισμένη γιατρό. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας το πρωί στην εκπομπή του Νίκο Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, χαρακτήρισε απατεώνες που παραβίαζαν διαρκώς τον νόμο τους δύο γιατρούς.
11: Η ΓΑΚΑ καταλάβαινε ότι αυτό που κάνουν είναι παράνομο, και όταν ερχόταν ο έλεγχος φρόντιζε να εξαπατά τις επιτροπές. Αυτό έγινε όπως έκανε το καλοκαίρι που έστειλε ψεύτικη βεβαίωση. Που είπε ότι το μηχάνημα που έχω πάρει είναι συμπληρωματικό της οζονοθεραπείας. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί καταλάβαινε ότι αυτό που κάνουν είναι παράνομο. Είχε πλήρη συνείδηση η ΓΑΚΑ ότι παρανομή. Έλεγχος δεν μπορούσε τελικά να γίνει από κανέναν. Βάζει λοιπόν κάποιους επιθεωρητές

0: 92.
1: Τα πλαίσια The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Τράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: Περιπέτεια Massif. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
7: 30 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να συγκεντρώνονται για την 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και φέτος η ατζέντα είναι βαριά. Η πόλεμη και η διεθνής ασφάλεια, η πυρηνική απειλή, η κλιματική αλλαγή και η ενέργεια βρίσκονται ψηλά στις συζητήσεις σε μια περίοδο κατά την οποία τα Ηνωμένα Έθνη προσπαθούν παράλληλα να απαντήσουν στις αμφισβητήσεις και το ρόλο για την αποτελεσματικότητά τους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έρχεται στη Νέα Υόρκη μόνο για την καθιερωμένη ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης σε περίπου 2 ώρες. Θέλει να εκμεταλλευτεί την παρουσία δεκάδων ηγετών στην ίδια πόλη για μια σειρά απευθείας επαφών με δύο κρίσεις να βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας, το Ιράν και την Ουκρανία. Μετά την ομιλία του ακολουθεί ένας μαραθώνιος τουλάχιστον 11 διμερών και πολυμερών συναντήσεων. Ξεχωρίζει το ραντεβού με τους εκπροσώπους των 6 χωρών του κόλπου. Ο Τραμπ θέλει να ακούσει από πρώτο χέρι πώς βλέπουν οι χώρες αυτές την επόμενη μέρα απέναντι στο Ιράν, αλλά και τις εξελίξεις στην Ιεμένη και τους κινδύνους για τις θαλάσσιες οδούς και την παγκόσμια αγορά ενέργεια. Σημαντικό είναι και το τετ-α-τετ με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Η Ουκρανία αναζητεί τρόπους να περιοριστούν τα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές ενώπιση του χειμώνα, ενώ ο Τραμπ εξακολουθεί να αναζητεί διπλωματικό άνοιγμα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια αποκλιμάκωση. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει ανακοινωθεί συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, την οποία είχαν προαναγγείλει τα τουρκικά μέσα και ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, τον Μπάρακ, χωρίς όμως να αποκλείεται κάποια επαφή στο περιθώριο των εργασιών.
8: Θανάση, ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει κηρύξει και πόλεμο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που του ασκούν κριτική.
7: Ναι, 3 αμερικανικά μέσα, το CNN, το MS Now και το Politico, βρέθηκαν από την περασμένη Παρασκευή ξαφνικά έξω από τις πύλες του Λευκού Οίκου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι τους αφαιρεί την πρόσβαση, κατηγορώντας το για fake news. Οι δημοσιογράφοι τους είδαν τις διαπιστεύσεις τους να απενεργοποιούνται και 3 οργανισμοί απάντησαν προσφεύγοντας στα ομοσπονδιακά δικαστήρια. Υποστηρίζουν ότι ο Λευκός Οίκος δεν τους αποκλείει για λόγους ασφαλείας ή κανονισμών, αλλά επειδή δεν εγκρίνει τη δημοσιογραφική τους κάλυψη. Η κόντρα αυτή μεταφέρθηκε και στο ταξίδι στη Νέα Υόρκη. Το CNN είχε σειρά να διαθέσει το τηλεοπτικό του συνεργείο, τις κάμερες δηλαδή που ακολουθούν τον πρόεδρο και μοιράζουν την εικόνα σε όλα τα δίκτυα. Όταν αποκλείστηκε, άλλα όλα τα αμερικανικά δίκτυα σχεδόν, το ABC, το CBS, το NBC και το Fox News, αρνήθηκαν να πάρουν τη θέση του και για πρώτη φορά η εικόνα γύρω από τον πρόεδρο περιορίστηκε δραστικά, όχι για τεχνικούς λόγους, αλλά εξαιτίας μιας σύγκρουσης του Λευκού Οίκου με τον τύπο. Σε απάντηση όλων αυτών, ο Λευκός Οίκος εμφάνισε χτες ένα διαδικτυακό κανάλι, το Trump TV.
8: Το Trump TV, ακριβώς.
7: Το οποίο το προωθεί με ομιλίες, εμφανίσεις και επιλεγμένη εικόνα του Προέδρου, το οποίο βέβαια δεν έχει αρχίσει ακόμα να λειτουργεί.
9: Την ίδια ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστελνε μήνυμα από το Σαν Φρανσίσκο ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και ότι ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Σε συνάντηση που είχε με Έλληνες επιχειρηματίες, τους κάλεσε να λάβουν μέρος στις εκλογές, ενώ παρότρινε τους εργαζόμενους να έρθουν στη χώρα μας όχι μόνο για διακοπές αλλά και για εξαποστάσεως εργασία. Ο Δημήτρης Γκάτσιος μας ενημερώνει.
10: Καλό μεσημέρι και από μένα. Επενδυτικό το DNA της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Δυτική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αλλά συνάμα με μηνύματα από την πλευρά του Πρωθυπουργού ότι μια ενδεχόμενη δημοσιονομική χαλάρωση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την πορεία της χώρας. Με τον τρόπο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης νομίζω ότι έθεσε μέσος πλην σαφώς στο στόχαστρό του τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, αν αναλάβει την εξουσία μια άλλη κυβέρνηση και αποφασίσει να ξαναβάλει τη χώρα στο δρόμο των ταπανών που υπερβαίνουν τις δυνατότητές μας. Δεν θα αργήσουν πολύ οι αγορές ομολόγων να στραφούν εναντίον μας, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του. Στην εκδήλωση της Endeavor Greece, ο Πρωθυπουργός έθεσε το διακύβευμα της εθνικής κάλπης, τον εκλογικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας, και αυτός δεν είναι άλλος από μια τρίτη αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία. Περιλαμβάνει το πρόγραμμά του, επίσης περιελάμβανε το πρόγραμμά του, καθώς ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα της παρουσίας του στο Σαν Φρανσίσκο, επισκέψεις στην έδρα της Tesla, αλλά και στις έδρες έτερων τεχνολογικών κολοσσών, όπως είναι η Nvidia και η Sequoia Capital. Εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τις επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, συζητώντας με στελέχη που βρίσκονται στην αιχμή της εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης σε τις επόμενες σελίδες που μπορούν να γραφτούν σε τομείς όπως είναι η ιατρική, η εκπαίδευση, η αυτοματοποίηση και η ρομποτική. Σήμερα ολοκληρώνεται το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στο Σαν Φρανσίσκο. Αναμένεται να συναντηθεί με τον Δήμαρχο της πόλης. Αμέσως μετά θα λάβει μέρος σε μια συζήτηση που πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ πριν μπει στο αεροπλάνο για να μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
8: Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε το πρωί έξω από τεχνικό λύκειο στην πόλη Μανίσα της Τουρκίας. Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι μαθητές. Να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας Νίκο Νανούρη για περισσότερες πληροφορίες. Νίκο.
11: Βασίλη, λίγο μετά τις 8 το πρωί, ένας άγνωστος άνδρας, κρατώντας στο χέρι του μια κυνηγετική καραμπίνα, άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως έξω από σχολικό συγκρότημα, έξω από ένα λύκειο στην πόλη Μανίσα, στη δυτική Τουρκία, μια επαρχία στη δυτική Τουρκία. Με αποτέλεσμα να επικρατήσει ο απόλυτος πανικός. Ο δράστης τράπηκε άμεσα σε φυγή, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα η αστυνομία κατάφερε να το συλλάβει. Ωστόσο από τη δράση του, από τους πυροβολισμούς, σύμφωνα με τις πληροφορίες που ανακοίνωσαν οι αρχές στην επαρχία Μανίσα, 11 άτομα έχουν τραυματιστεί και τα 11 παιδιά, τα δύο μάλιστα νοσηλεύονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση σε νοσοκομείο της πόλης. Είναι άγνωστα μέχρι στιγμής, να πούμε, τα κίνητρα του δράστη. Έχει συλληφθεί, όπως είπαμε και πριν, έχει συλληφθεί ωστόσο και η οικογένειά του και οι γονείς του και ο παππούς του για αμέλεια. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει και στο παρελθόν την Τουρκία, οι ένοπλες επιθέσεις, δηλαδή και σε σχολεία, διότι και πέρσι, τον Απρίλιο του 2026 μάλλον, είχαμε δύο ένοπλες επιθέσεις στην Ανατολική Τουρκία σε σχολεία, με αποτέλεσμα τότε να έχουμε και νεκρούς.
8: Πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, μας ενημερώνουν ότι φορτηγό προσέκρουσε στα κυκλειδώματα γέφυρας και έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος της οδού Ρόζα Συμβριώτη στην περιοχή του Ελληνικού. Οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
9: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Φθινοπορεινό από σήμερα το σκηνικό του καιρού που εκδηλώνονται έντονα φαινόμενα.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
15: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
16: Το μέλλον σου χωράει παντού.
17: Υποβολή εργασίας έγινε.
18: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
19: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
20: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
16: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
21: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγουδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο Νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
22: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
23: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
24: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8. 43 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πρώτο επίσημο φθινοπορεινό ξέσπασμα του καιρού σήμερα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στη Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική, αλλά και στη Βόρεια και Κεντρική Εύβοια. Ήδη σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου βρέχει έντονα εδώ και περίπου 2,5 ώρες, ενώ σημειώνονται και κεραυνοί. Η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει αισθητά. Η αστάθεια αναμένεται να διατηρηθεί έως και αύριο Τετάρτη, τάσο Αρνιακέ, ενώ από την Πέμπτη θα αρχίσουν να υποχωρούν σταδιακά τα φαινόμενα.
1: Πράγματι, έτσι είναι τα πράγματα. Πέμπτη Παρασκευή θα υποχωρήσουν πρόσκαιρα, γιατί Σαββατοκύριακο έχουμε ένα νέο φθινοπορεινό κύμα με νέες βροχές, καταιγίδες πάλι σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Με άλλα λόγια, το φθινόπωρο που επίσημα μπαίνει αύριο μας έδωσε μια πρόγευση από σήμερα με αρκετές βροχές σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Μόνο στα Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα δεν βρέχει αυτή τη στιγμή. Στις υπόλοιπες περιοχές έχουμε βροχές, όχι όμως ιδιαίτερα έντονες. Το πιο πολύ νερό έχει πέσει στην Κύμη, τόσο νερό όσο πέφτει σχεδόν κατά μέσο όρο ολόκληρο το μήνα. Έπεσε μέσα σε 5-6 ώρες τα ξημερώματα. Και στην Αττική έχουμε βροχές, βρέχει παντού, περισσότερο πάντως στην περιοχή των Μεγάρων. Χωρίς όμως κανένα απολύτως πρόβλημα μέχρι στιγμής. Αύριο τώρα περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με τη διαφορά ότι στα δυτικά θα ανοίξει ο καιρός, περιμένουμε ηλιοφάνεια με πιθανές μπόρες μόνο το πρωί στην Ετωλοακαρνανία και μετά γρήγορη βελτίωση. Στα ανατολικά όμως βροχές και καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι, που στα βόρειο-ανατολικά κατά τόπους θα είναι έντονες, κυρίως στη Θεσσαλία, στο Πύλιο, στις ακτές κυρίως του Πυλίου στο Αιγαίο, τις Σποράδες και την Εύβοια. Ενώ το βράδυ θα περιοριστούν κυρίως στην Ανατολική Πελοπόννησο, την Κρήτη, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 με 5 στα πελαγητά εξυποφόρ, η θερμοκρασία στα βόρεια τους 24 μόλις βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες υπηρωτικές και νησιωτικές περιοχές τους 25 με 26 και μόνο στα Δωδεκάνησα τους 27. Στην Αττική περιμένουμε και αύριο βροχές, με βελτίωση από το μεσημέρι και μετά. Βουριάδες 3 με 4 στα νυχτά 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε βελτιωμένο καιρό με λίγες νεφώσεις το πρωί και λιακάδα αργότερα. Βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ, 6 τα ξημερώματα και μετά θα αρχίσουν να εξασθενούν. Θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι θα κινηθεί ο καιρός με βελτίωση
0: τη Πέμπτη. Τάσο, θα συνεχιστεί η βροχόπτωση εδώ στο Λεκανοπέδιο και κατά τη διάρκεια της νύχτας?
1: Όχι. Το βράδυ θα σταματήσει.
0: Γιατί επικρατεί κομφούζιο στους κεντρικούς οδικούς άξονες. Έχουν τεθεί, να ενημερώσουμε και τους ακροατές μας, φανάρια εκτός λειτουργίας λόγω πρόσκρουσης οχήματος στη συμβολή των οδών Φρατζή και Υπανάκτο στην περιοχή του Νέου Κόσμου.
1: Πάντως μέχρι στιγμή.
2: Στην πολιτική επικαιρότητα, σε ρινγκ μετατράπηκε το στούντιο τηλεοπτικού σταθμού όταν ο ευρωβουλευτής του Πασόκ Νίκολας Φαραντούρης, απευθυνόμενος στην εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, της είπε ότι χαργεντιζόταν με υπουργούς. Η ένταση πυροδοτήθηκε νωρίτερα όταν η κυρία Δούκου τον εγκάλεσε για χαργεντισμούς με τη Μαρία Καριστιανού προμηνών. Να πάρουμε μία γεύση από την αντιπαράθεση των δύο και στη συνέχεια η Μαριτίνα Ζαφεριάδου θα μας εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη.
3: Κυρία Δούκου, σας γνώρισα ως Αλέκας Δούκου.
4: Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια.
3: Υπηρετούσατε σε γραφείο υπουργού του Πασόκ
4: και στη συνέχεια. Εγώ υπηρετούσα σε πάρα πολλά γραφεία.
3: Επί τέσσερα χρόνια. Έτσι σας γνωρίσαμε.
4: 20 χρόνια, κύριε Φαραντούρη.
3: Την περίοδο που επειδή θέλετε να τα ακούσετε. Με συγχωρείτε.
4: Επειδή θέλετε να τα ακούσετε.
3: Επειδή θέλετε να τα ακούσετε. Όταν εγώ έδινα μάχη. Ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 9 μέχρι το 19
4: και
3: νομικό σύμβουλος, εσείς χαρακτηρίζεσταν σε υπουργός.
4: Λοιπόν,
3: λίγο χαμηλότερα τα αυτιά σε μένα, όχι σε μένα.
2: Και αυτό βέβαια, Μαριτίν, ήταν το πρώτο επεισόδιο της κόντρας, γιατί αργότερα η κυρία Δούκου ζήτησε την αποπομπή ουσιαστικά του κυρίου Φαραντούρη από το Πασόκ.
5: Όλοι σωστά. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ήταν ο Νικόλας Φαραντούρης που, ψεύγοντας με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη, όσους κυβερνητικούς έχουν συναναστροφές με τσαρλατάνους, όπως είπε, δέχτηκε επίθεση από την εκπρόσωπη τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την Αλεξανδρά Στούκου, ότι δεν πάει πολύ καιρό από τότε που ο ίδιος χαργεντιζόταν με τη Μαρία Καριστιανού, γνωστή και για την κβαντική ιατρική που ασκεί, προκειμένου να πάει στο κόμμα της, αλλά τελικά κατέληξε στο Πασόκ. Ο κύριος Φαραντούρης απάντησε, καταλογίζοντας μεταξύ άλλων στην κυρία Στούκου δικά της χαργεντίσματα με υπουργούς του Πασόκ άλλοτε, για να επανέλθει και εκείνος λίγο αργότερα, βλέποντας τις διαστάσεις που είχε πάρει το θέμα, διευκρινίζοντας ότι μιλούσε αμυγός πολιτικά. Ουδέποτε είπε προσέδωσε οποιαδήποτε αληθρία, όπως θέλει να επενήσεται η κυρία Στούκου, αλλά οι αήθεις προσωπικές επιθέσεις και προσβολές δεν θα μένουν αναπάντητες. Στο μεταξύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, είχε κάνει λόγο για κόκκινες γραμμές στο δημόσιο διάλογο, καλώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη να αντιδράσει, απομονώνοντας τέτοιου είδους συμπεριφορές, ενώ η ίδια κυρία Στούκου είχε δημοσιοποιήσει την απόδειξη εγγραφής της στη Νέα Δημοκρατία το 1997. Μάλιστα, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο στην αναφορά του Ευρωβουλευτή για την επαγγελματική διαδρομή της, και ούτε λίγο ούτε πολύ είχε ζητήσει την αποπομπή του Ευρωβουλευτή από το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα επανήλθε και ο κύριος Φαραντούρης, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν έχει προσωπική αντιπαραθέση με κανέναν, ακόμη και αν έχει σφοδρές ιδεολογικές ή πολιτικές αντιρρήσεις, πάντα αντιπαρατίθεται πολιτικά. Πλην όμως, προεκλήθη, είπε, με ένα τελείως αδόκιμο και απρόπιτο τρόπο, χωρίς να κατανοεί γιατί μία φράση μπορεί να είναι προσβλητική και σεξιστική όταν αναφέρεται από έναν άντρα σε μία γυναίκα, αλλά όχι το αντίστροφο, μια και την είχε χρησιμοποιήσει νωρίτερα η κυρία Στούκου. Πρόκειται προφανώς για ένα ευχές γεγονός, το οποίο όμως δεν ήταν μόνο για το ΠΑΣΟΚ χθες, καθώς και ο κύριος Αυλονίτης, άρτια φιχτή στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, είχε δημιουργήσει το δικό του μικρό επεισόδιο.
2: Έχει ανάψει φωτιές, ναι.
5: Όταν είχε αφήσει να εννοηθεί ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να συμπορευτεί τόσο με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, όσο με το ΣΥΡΙΖΑ ή και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, την πλεύση ελευθερίας. Κάπου εκεί έγινε ένα τηλεφώνημα, υπήρξε μια ενόχληση από την Χαριλάου Τρικούπη και ο ίδιος προχώρησε σε διευκρινιστική δήλωση, θέλοντας να υποστηρίξει ότι δεν τίθεται θέμα αυτονομίας για το ΠΑΣΟΚ, ότι χωρίς πολιτική αυτονομία δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική πολιτική αλλαγή, και καλούσε με τη διευκρίνησή του αυτή το δημοκρατικό κόσμο να συσπηρωθεί γύρω από το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη σε ένα πρόγραμμα με σαφές κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο και με διάθεση ρήξεων με ισχυρά συμφέροντα. Έλυσα.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριτίνα.

0: Σφοδρές αντιδράσεις προκλήθηκαν κυρίες και κύριοι στη Βουλή μετά την επίσημη δήλωση του ανεξάρτητου βουλευτή Γιώργου Μανούς ότι ανήκει στη Συμμαχία Ελλήνων, την οποία έχει ανακοινώσει ότι στηρίζει ο καταδικασμένος Ηλίας Κασιδιάρης για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Ο Γιώργος Λικουρέτζος μας ενημερώνει.
1: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Όλα έγιναν χθες το βράδυ και λίγες μόνο ώρες μετά τη δήλωση του Ηλία Κασιδιάρη ότι στηρίζει το κόμμα της Συμμαχίας Ελλήνων. Βέβαια, εκεί θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια πρώτη οπισθοδρόμηση από ό,τι φαίνεται. Η υποχώρηση, καθώς ο Ηλίας Κασιδιάρης βγαίνοντας από τη φυλακή είχε πει ότι θα ιδρύσει κόμμα, φαίνεται ότι τώρα καταλήγει στο να στηρίξει κάποιο κόμμα. Λίγες ώρες αργότερα ο κύριος Μανούσος, ιδρυτής όπως δείχνουν και όπως υποστηρίζει και ο ίδιος της Συμμαχίας Ελλήνων, ένιωσε την ανάγκη από την Ολομέλεια της Βουλής να δηλώσει ότι ο ίδιος, σε μια άσχετη επικαιρή ερώτηση πρέπει να σας πω, ότι ο ίδιος εκπροσωπεί το κόμμα και τις θέσεις και θα είναι η φωνή της Συμμαχίας Ελλήνων μαζί με τους κύριους Δημητροκάλη και Βαλτογιάννη, δύο ακόμα βουλευτές οι οποίοι είχαν εκλεγεί με τους Σπαρτιάτες και οι οποίοι μάλλον είναι οι βουλευτές που είπε ο κύριος Κασιδιάρης ότι έχει μέσα στη Βουλή για να τον εκπροσωπούν. Προκλήθηκε πάρα πολύ μεγάλη ένταση στην Ολομέλεια. Αντέδρασε πρώτος ο κύριος Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας, λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν ακόμα και το Προεδρείο να επιτρέπει να ακούγονται τέτοιες φωνές και ένα κόμμα βιτρίνα να έρχεται επί της ουσίας να ξαναφέρνει τις θέσεις της Χρυσής Αυγής στην Ελληνική Βουλή. Λίγη ώρα αργότερα, στο ίδιο μήκος κύματος, και ο κύριος Κατσότης από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έλεγε ότι δεν μπορεί να επιτρέψουμε ξανά να σπάσει το αυγό του φιδιού μέσα στη Βουλή των Ελλήνων. Πρέπει να σας πω ότι αμέσως μετά ο κύριος Μανούσος ήρθε στην αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών. Δεν ξέρω αν έχει προκαλέσει ενόχληση η δήλωση στήριξης του Κασιδιάρη, καθώς ο κύριος Μανούσος βλέπει ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να κοπεί και το δικό του κόμμα μετά από αυτή τη δήλωση, αν αποδειχθεί ότι ο Κασιδιάρης είναι ο πραγματικός ηγέτης και σε αυτό το κόμμα. Ο κύριος Μανούσος μας είπε ότι εντάξει, είναι δεκτή η στήριξη του κύριου Κασιδιάρη, να θέλει ένας πολίτης και μπορεί να στηρίζει όποιο κόμμα θέλει, αλλά μέχρι εκεί δεν έχουμε καμία σχέση με τη Χρυσή Αυγή, είπε, και δεν μπορεί κανένας να μας ταυτίζει με αυτούς, και ότι το κόμμα του υπάρχει εδώ και 2 χρόνια.
2: Συμβαίνει τώρα.
3: Τραγωδία σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στη Ρόδο. Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη διάσωση 2 αναρχητών, Θεοδόση Πάνου. Έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική μας σύνδεση. Φαίνεται, Θεοδόση, μας ακούς τώρα?
4: Εγώ σας ακούω πάρα πολύ καλά.
3: Ναι, τώρα σε ακούμε κι εμείς. Τι ακριβώς συνέβη στη Ρόδο?
4: Για τη διάσωση δύο περιπατητών τουρίστες από την Ιταλία, είναι οι οποίοι είχαν μπει στο παράγκι, ας το ονομάσω έτσι, τη Σιδερίτσα στην Ρόδο. Προφανώς όσοι μας ακούνε και γνωρίζουν εκεί την περιοχή καταλαβαίνουν και το σημείο. Ενημέρωσαν μέσω του 112 ότι έχουν χαθεί και ότι χρειάζονται βοήθεια, με αποτέλεσμα κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας στη Ρόδο να φτάσει στο σημείο και να ξεκινήσει αμέσως έρευνες προκειμένου να εντοπίσει το σημείο και να φτάσουν στους 2 Ιταλούς τουρίστες. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής είναι δύσκολο μάλλον εκεί το σημείο. Ναι. Ο άτυχος πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε στο κενό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα, σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση που έχουμε από το πυροσβεστικό σώμα. Περιμένουμε και εμείς νεότερα, καθώς αυτή την ώρα που μιλούμε γίνονται προσπάθειες ανάσυρσης του πυροσβέστη από τους συναδέλφους.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
2: Αθλητικά.
0: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης μας ενημερώνει αναλυτικά. Δημήτρη.
5: Την τελική ευθεία είναι η προετοιμασία της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου εν ώψη των αγώνων που έχει με Σερβία, Ολλανδία και Γερμανία στην πρώτη κατηγορία του Nation League, που μετέχει για πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία. Η αρχή την 5η στο Βελιγράδιο, που στις 10 παρατέταρτο αντιμετωπίζει την Σερβία. Αύριο το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αναχωρήσει για τη σερβική πρωτεύουσα. Απόλυτα σημαντική έχουν οι Σέρβοι, αφού δεν θα αγωνιστεί ο επιθετικός Μπεσίκτας, ο Ντούσαν Βλάχοβιτς, λόγω τραυματισμού. Έτσι, βασικός αναμένεται να ξεκινήσει στην εθνική ομάδα της Σερβίας ο Λούκα Γιώβης της ΑΕΚ. Στη σημερινή προπόνηση, πριν την προπόνηση, έγινε και αγιασμός στην εθνική μας ομάδα. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο για τον χαμό του σπουδαίου Ρουγουανού ποδοσφαιριστή του Μίλτον Βιέρα, το θυμόμαστε οι παλιότεροι. Έφυγε σε ηλικία 80 ετών, είχε αγωνιστεί από το 1975 έως το 1977 στον Ολυμπιακό, κατακτώντας 3 πρωταθλήματα και 2 κύπελα Ελλάδος. Στη συνέχεια από το 1977 έως το 1979 πήγε στην ΑΕΚ, πήρε δύο κύπελα και ένα, δύο πρωταθλήματα και ένα κύπελο Ελλάδος. Καυστική ανακοίνωση από την ΠΑΕ ΑΕΚ για όσα διαδραματίστηκαν στο φινάλε του αγώνα με τον Βόλο την Κυριακή στο Πανθαλικό στάδιο και την ένταση που προκλήθηκε με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Βόλος Αχιλέα Μπέο. Η Ένωση τονίζει ότι δεν υπήρξε αναφορά του Μάρκο Νίκολιτς για τη φάση του πέναλτι του Γιώβιτς, όπως υποστήριξε ο Αχιλέας Θεός. Ο τελευταίος έκανε λόγο ότι παρεσμηνεύτηκαν τα λεγόμενά του στη συνομιλία που είχε με τον προπονητή της ΑΕΚ. Αντέδρασε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, στην Κρήτη πάμε, ο Αλέξης Καλοκαιρινός, με επιστολή που έστειλε στη γερμανική εφημερίδα Bild για σε υποτιμητικό σχόλιο που έκανε για τον Όφη. Η εφημερίδα είχε αναφέρει μετά το ματς με την Hohenheim, όπου η γερμανική ομάδα είχε χάσει από τον Όφη 2-0 για το Europa League, χαρακτήρισε τον Όφη ως ομάδα χωρίς όνομα. Ο χαρακτηρισμός είναι άκρος υποτιμητικός, πέρα από ανακριβείς ιστορικά στοιχεία, απάντησε ο Δήμαρχος Ηρακλείου στην Bild, τονίζοντας ότι ο Όφη έχει ιδρυθεί το 1925. Στην Ισπανία θα συνεχίσει στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου μέχρι το 2032 ο 65χρονος προπονητής ο Λουίς Ντελαφουέντες, που οδήγησε τους Ισπανούς, θυμίζουμε, πριν από λίγους μήνες στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τέλος, μετά το πρωτάθλημα, το κύπελο Ελλάδος, η γυναική ομάδα Hardball του ΠΑΟΚ πήρε και το Super Cup, κάνοντας έτσι το τρέμπλ, κέρδισε στον τελικό χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη με 30-18 την αναγέννηση Άρτα στην περσινή φιναλίστ του κυπέλου Ελλάδος.
3: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας μεταφέρει τα νεότερα για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
6: Πρόσκρουση φορτηγού σε γέφυρα σημειώθηκε νωρίτερα στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού, με αποτέλεσμα να έχει διακοπή κυκλοφορία στο σημείο. Εκτός λειτουργίας είναι τα φανάρια στη συμβολή των οδών Φρατζή και Υπόνακτος στο Νέο Κόσμο λόγω πρόσκρουσης οχήματος. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο και από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου του λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπριγο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου Πανεπιστημίου Μάρνη στην Ομόνια. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό, στο κόκκινο είναι η κάθοδος Σαλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Λιούπολη.
0: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Μητέρα Μαζονάκη, ζητώ δικαιοσύνη για τη μνήμη του παιδιού μου, το λατρεμένο μου Γιώργο.
3: Και στο enikos.gr, τεχνητή νοημοσύνη. Πόσο κοντά είναι το τέλος της ανθρωπότητας? Δύο κορυφαίοι Έλληνες επιστήμονες εξηγούν στο enikos.gr τι πρέπει πραγματικά να μας ανησυχεί.
0: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Στον ήχο ρυθμίζαν Μαρία Χριστοδούλου και Κατερίνα Βουτσά.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλος, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβέλ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
4: Είσαι ηλίθια!
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι! Άσε μαζένουπα!
4: Πως είσαι έτσι, ρε!
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια μπουνιά!
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Prisma. 92.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Δεν έχεις παράπονο σήμερα.
1: Κανένα.
0: Ολοκένουργια αναβύση.
1: Κανένα.
0: Φυσικά μουσική στη Νίκος Καρβέλας. Κάνουμε ζέσταμα για τη μεγάλη συναυλία το Σάββατο. Έτσι, εδώ δίπλα στο ΟΚΑ.
1: Το Σάββατο είναι αυτό.
0: Το Σάββατο
1: αυτό. Ελπίζω να μην. Να σου πω, μην μα τα χαλάσει ο καιρό.
0: Συγγνώμη, δεν ξέρει το βασικό πολιτικό θέμα. Μα είναι δυνατόν.
1: Όχι, γιατί η αλήθεια είναι ότι πέρσι είχα πάει και. Εντάξει, αν και λατρεύω την αναβίση, ταλαιπωρήθηκα λίγο. Δεν είμαι για τέτοια. Μεγάλωσα, Νίκο, μεγάλωσα.
0: Ναι, εργάζονται, λέει, 400 άνθρωποι για το
1: Σάββατο. 400 άνθρωποι.
0: Ναι, θα κοστίσει 8 εκατομμύρια. Έχει φοβερές οθόνες.
1: Έχει πάρτι στη λίστρια της Μαντόνα, θέλω να σας πω. Τα σοβαρά θέματα. Να πάμε στα σοβαρά θέματα.
0: Είναι η ενδυματολόγος της Μαντόνα.
1: Ναι, της Μαντόνα.
0: Ναι, και το σκηνοθέτη της Μαντόνα και σκηνογράφο της Αντέλ.
1: Και το σκηνοθέτη της Μαντόνα, δεν το ξέρω αυτό.
0: Και
1: είδες.
0: Την Οριάνθη που έπαιζε κιθάρα με τον Μάικλ Τζάκσον.
1: Ορίστε, να. Χαμός.
0: Έδεσαν όλα.
1: Χαμός. Δηλαδή, μιλάμε. Σε βλέπω τρομερά ενημερωμένο και σε αυτό.
0: Και μία οθόνη 360 μοιρών.
1: Χαμός.
0: Και χρήση AI.
1: Μάλλον έπρεπε να πάω φέτος, όχι πέρσι.
0: Και χρήση AI.
1: Εντάξει.
0: Για να δω αν ακούς προσεκτικά τόση ώρα τη θεά αναβίση.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω να σε ρωτήσω. Βρίσκεις τίποτα ομοιότητες του στίχους με άλλο τραγούδι
1: ανερχόμενης
0: τραγουδίστριας που έχει γίνει μεγάλη επιτυχία?
1: Στους στίχους.
0: Ναι, ναι, ναι. Για βάλε λίγο, Μαρία.
1: Για βάλε λίγο.
2: Όχι, γιατί.
1: Κάτι μου ήρθε. Με το μου είπες ψέματα πολλά, με
0: όχι,
1: αυτό.
0: Όχι,
1: όχι. Μακριά.
0: Κρύο.
1: Ναι. Πάμε πάλι, Μαρία, βάλε.

0: Νίκο, θέλω τη βοήθεια του κοινού.
1: Θα σου δώσω δεύτερη ευκαιρία.
0: Δώσε μου τη βοήθεια του κοινού.
1: Μαρία, ξαναβάλτο. Μαρία, να, για να σκεφτεί η Λουκία, ξαναβάλτο σε παρακαλώ. Τώρα τα ακούς και θα το βρεις, περίμενε.
0: Τώρα, εγώ ψάχνω και τους στίχους. Όχι, τι, θα σε αφήσω έτσι.
1: Περίμενε.

0: Λοιπόν, μου ήρθε άλλο.
1: Για πες.
0: Αυτό που λέει και μου πληρώνει τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ. Έλα, το βρήκα.
1: Και πού παραπέμπει.
0: Εντάξει.
1: Λογαριασμούς.
0: Λογαριασμούς.
1: Άρα.
0: Και όλο το πρόβλημα που έχουμε όλοι.

0: Μου πληρώνεστε. Καταρχήν δεν υπάρχει ΟΤΕ, είναι ματζέντα.
1: Δεν υπάρχει ΟΤΕ πια. Θα ήταν κάτι
0: ο Καρβέλας.
1: Ο Καρβέλας εκεί κάπου το έχασε. Πρέπει να το αλλάξει λίγο το στίχο.
0: Λοιπόν, αν δεν υπάρχει σε κάθε hit ένα λογαριασμό.
1: Φαντάζεσαι να έλεγε τη ΔΕΗ και το ματζέντα. Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται, ναι. Ψάχνω μια καταληξία με το ματζέντα, δεν υπάρχει. Λοιπόν, εάν δεν υπάρχει λογαριασμό σε ένα τραγούδι, δεν κάνει επιτυχία. Γιατί δεν σε αγγίζει.
1: Αυτό σου λέω.
0: Ναι, κάτι να πληρώνει.
1: Όλοι θα βάζουν μέσα το λογαριασμό.
0: Άκουσε Άννα Βύση και ήρθε ο Γιάννης Βασιλόπουλος.
1: Έχουμε κοντά
0: μας Γιάννη
1: Βασιλόπουλο.
0: Γιάννη, για πες, έλα, πες μας τη γνώμη σου για την Άννα Βύση.
1: Και για το τραγούδι αυτό.
0: Θεά λέει. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar, συμφωνούμε. Συμφωνούμε 100%. Και λίγα, είπα θεά εγώ στο ξεκίνημα. Συναυλία το Σάββατο. Συμφωνείς ότι συναντάτε με τη Λιόλιου. Πληρώνεις δε, η Ιεροσυλία, λέει ο Γιάννης. Εντάξει, λέει η Ιεροσυλία. Εντάξει, Γιάννη, συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν το ξανακάνω, εντάξει. Αλλά είναι πολύ ωραίο και το βίντεο κλιπ γυρισμένο σε Μύρο και Κίμολο. Γιάννη, πες κάτι.
1: Έλα,
0: πες,
1: Γιάννη,
0: πες μας κάτι.
1: Φεύγεις, έλα.
0: Εντάξει, εντάξει. Ήρθε, έκανε ως star
1: μας έκανε μια εμφάνιση, και... ωραία. Ναι. Μας έτσι κουνήθηκε λίγο όπως και εγώ.
0: Του άρεσε,
1: γιατί μας αρέσει έπρεξε και το τραγούδι, τραγουδάρα.
0: Είναι γυρισμένο στη Μήλο και στην Κίμολο και τα πιο πολλά γυρίσματα έχουν γίνει επειδή τα δύο νησιά είναι σαν αδερφάκια. Τα λεγόμενα σύρματα. Ξέρεις ποια είναι τα σύρματα?
1: Όχι.
0: Τα σπιτάκια των ψαράδων, αυτά που βλέπεις μια
1: στην
0: πόρτα
1: Κίμολο
0: πάνω στη θάλασσα. Ναι.
1: Αυτό λέγεται σύρματα. Μ' αρέσει
0: ναι.
1: πάρα πολύ.
0: Σύρματα, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι φανταστικό.
0: Είναι
1: δεν
0: τα σπιτάκια που είναι τα νοικιάζουν.
1: Που βγαίνει και είσαι στη θάλασσα.
0: Θάλασσα, ναι, ναι.
1: Πω, φανταστικό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι τα λένε ντόπιοι ψαράδες. Σύρματα. Είχα πάει πέρυσι το καλοκαίρι και στα δύο. Ναι, είναι πολύ ωραία. Και η Κίμολος πρέπει να σου πω είναι πιο ωραία από τη Μήλο και πιο παρθένα. Πιο παρθένα.
1: Τώρα, εγώ το είχα δει σε κάτι φωτογραφίες και λέω πού είναι αυτό στην Ελλάδα. Πραγματικά με είχε εντυπωσιάσει και έμαθα ότι είναι στην Κίμολο. Και θα ήθελα πάρα πολύ
0: κοίτα,
1: να πάω λοιπόν.
0: Τα πιο πολλά είναι στη Μήλο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι στην Κίμολο.
1: Όχι, αυτά μου είπαν ότι είναι στην Κίμολο.
0: Τα πιο φωτογραφημένα είναι στη Μήλο. Είναι στη Μήλο, βέβαια. Που έχει όπως κατεβαίνει σε έναν δρόμο πρέπει να.
1: Δεν μου λες ένα άλλο που λέγεται εσύ που τα ξέρεις γούπα.
0: Δεν την ξέρω τι γούπα.
1: Μήπως. Μου είπαν ότι λέγεται γούπα και ότι είναι στη Κίμολο. Θα
0: μπορεί,
1: το ψάξω,
0: ναι,
1: δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, μια και πληρώσαμε, είπαμε για το λογαριασμό.
1: Ναι, πληρώσαμε.
0: Να πληρώσουμε
1: ναι,
0: λίγο.
1: Να πληρώσουμε.
0: Μισό λεπτό.
1: Σήμερα ο λογαριασμός είναι πιο μεγάλος, Νίκο.
0: Ναι, ναι, ναι. Καταρχήν να πούμε, επειδή είναι 3 και 10, ότι είμαστε εδώ με τη Λουκία Γκάτσου σε μια μέρα φθινοπορεινή.
1: Βρέχει
0: έξω.
1: Παιδιά.
0: Στους δρόμους.
1: Και εδώ βρέχει
0: εντάξει,
1: πολύ.
0: Καταλαβαίνεις τι γίνεται στους δρόμους,
1: ναι,
0: δεν χρειάζεται να σου
1: ναι.
0: πω. Ξέρουν οι φίλοι οι οδηγοί που μας ακούνε και περιμένουν ώρες, γιατί λίγο να βρέξει στην Αθήνα
1: πάει,
0: οι δρόμοι
1: τελείωσε.
0: Ακινητοποιούνται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και αύριο. Θα έχουμε μία ανάπαυλα την Πέμπτη και από Παρασκευή απόγευμα θα έρθει δεύτερο κύμα με πιο έντονα φαινόμενα από Παρασκευή βράδυ μέχρι και Κυριακή.
1: Το Σάββατο δεν θα έχει
0: το
1: καλό
0: Σάββατο,
1: καιρό για τη συναυλία της Βύση.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Τι βροχή,
1: θα γίνει.
0: Κάτσε να σου πω αν θα έχει στην Αθήνα βροχή, γενικά σε όλη την Ελλάδα, ο καιρός θα είναι περίμενε, να σου το πω αμέσως, βροχερός. Να σου πω στο Μαρούσι τι καιρό θα κάνει, περίμενε αμέσως. Για να δω αν θα πρέπει να πάρει ομπρέλα δηλαδή στη συναυλία.
1: Ναι, ναι. Και εσύ.
0: Διάλεξε. Εγώ δεν νομίζω ότι θα πάω.
1: Ούτε εγώ σου είπα θα πάω.
0: Γενικώ η Βύση μου αρέσει πάρα πολύ και θεωρώ,
1: και εγώ, αλλά...
0: θεωρώ ότι όσο περνούν τα χρόνια γίνεται πιο ορεινή, πιο όμορφη.
1: Βέβαια. Εννοείται. Πώς το έχει κατα... Είναι Μαντόνα φαινόμενο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: φαινόμενο Μαντόνα.
0: Λοιπόν, είμαστε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Δεν φτάνει στο Σάββατο. Ναι, Σάββατο. Ναι. Θα έχει βροχή από τις 6 το απόγευμα στο Μαρούσι.
1: Άρα μπορεί να την πιάσει.
0: 6 με 9. Εντάξει.
1: Οριακά.
0: Εντάξει. Δεν είναι καταιγίδα
1: μπορεί
0: πάντως.
1: Μπορεί και να την γλιτώσουμε.
0: Ναι, μπορεί και να το γλιτώσει. Είναι νωρίς ακόμα αυτά.
1: Ναι,
0: αλλάζουν,
1: είναι νωρίς, αλλάζουν. Όντως, όντως.
0: Λοιπόν, αυτά τα νέα για τον καιρό.
1: Για τον καιρό. Πάμε τώρα στα άλλα.
0: Ο άλλος αριθμός είναι καταρχήν να πούμε ότι είναι μαζί μας η Μαρία Χριστοδούλου.
1: Βέβαια. Η Φράση η Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200.
0: Και μας στέλνετε
1: και τα μηνύματά σα στο studio@papakirialfm.gr.
0: Λοιπόν, θέλουμε μηνύματα σήμερα για το πετρέλαιο, τα καύσιμα
1: όλα.
0: Και γενικά το λογαριασμό.
1: Ξεκινάτε, στέλνετε για
0: να
1: το
0: βάλουμε
1: λογαριασμό.
0: Θέμα λογαριασμό, ΔΕΗ, ματζέντα, όχι ΟΤΕ. Ναι, μην
1: ναι γιατί μας λένε εδώ ότι ασχολούμαστε,
0: αέριο,
1: δεν ασχολούμαστε με τα σοβαρά. Θα ασχοληθούμε
0: αέριο,
1: τώρα.
0: Αέριο, ρεύμα,
1: ναι,
0: όλα.
1: Στείλτε.
0: Λοιπόν, η τιμή της βενζίνης έχει ξεπεράσει πια και πετρέλαιο και βενζίνη τα 2,20. Συγχαρητήρια, Λουκία, μπράβο.
1: Το πέτυχα.
0: Ναι, στις διεθνείς αγορές τώρα για διάφορους λόγους. Θα σου εξηγήσω και θα μας εξηγήσουν και οι ειδικοί. Πέφτει το πετρέλαιο. Αυτή τη στιγμή είναι 98,2. Θα περίμενε κανείς με 2-3 πολέμους ανοιχτούς να ανεβαίνει. Είναι κάτω από 100 δολάρια το βαρέλι, 98. Γιατί?
1: Γιατί?
0: Διότι στα μεν κάτω, στο στενά του Ορμούζ και στην Ερυθρά Θάλασσα με τους Χούθη. Χούθη έκαναν ένα άνοιγμα στους Αμερικανούς, ότι δεν χτυπάμε εσάς μόνο Σαουδάραβες. Ο Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος του Ιράν και ο Αραχτσί είναι στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ. Εκεί γίνονται όλα και θα γίνονται όλα σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Να δουν τον Τραμπ και θα μιλήσουν μαζί. Και γενικά καταλαβαίνω ότι και οι δύο πλευρές, και οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί, παρά τις κορώνες, πώς είναι ο Ζήκος, ήταν βάσταμε να μην τον
1: ναι, βάσταμε.
0: Δεν θα τη τελειώσει, θα του επεδώσει, θα απαντήσουν και τα λοιπά. Ναι. Και οι δύο θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος. Είναι στα ορίτσα της αντοχής τους. Ο μόνος που θέλει να δεχτεί είναι ο Νετανιάχου.
1: Ναι, εγώ θέλω να μου σχολιάσεις μια παρένθεση θέλω να κάνουμε. Θέλω το δικό σου σχόλιο όμως συγκεκριμένα. Για το μποϊκοτάζ που έκαναν στον Τραμπ, CNN, NBC, ABC.
0: Θέλω. Περίμενε.
1: Θέλω το σχόλιο σου.
0: Άκουσε με. Τη άλλη πλευρά τώρα, πιο σοβαρό στο θέμα του ντίζελ. Είναι η Ρωσία με την Ουκρανία. Εκεί λοιπόν επικέντρωσε τα πειρά του ο Τραμπ. Ο Τραμπ βλέπει σήμερα τον Ζελένσκι. Είπε ότι ένας γελίος πρόεδρος πρέπει να σταματήσει. Το πρόβλημα είναι ότι ο Ζελένσκι, παρά τη συμφωνία, χτύπησε με βαλιστικούς πυράβλους το μεγαλύτερο δηληστήριο της Μόσχας, το οποίο τέθηκε εκτός λειτουργίας.
1: Ναι.
0: Και αυτό επηρεάζει άμεσα την παγκόσμια αγορά του ντίζελ. Εδώ λοιπόν το μεγάλο πρόβλημα. Άρα, αν έχουμε ένα πρόβλημα στην πορεία, θα το έχουμε στο ντίζελ. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ελπίζουμε η Γενική Συνέλευση του ΙΕ να το λύσει. Ανοίγω παρένθεση πριν συνεχίσω να σχολιάσω αυτό.
1: Ναι. Θέλω λοιπόν, να μου πεις πώς τόλμησαν.
0: Άκου. Καταρχήν, είναι
1: να εξηγήσουμε στον κόσμο πρώτα απ' όλα ότι του έκλεισαν τα μικρόφωνα.
0: Ποιοι?
1: CNN, NBC, και ABC, πολίτη. CBS και
0: περίμενε.
1: Fox News.
0: Αυτό είναι στη δεύτερη. Πρώτα ο Τραμπ απέκλεισε το CNN, το Πολιτικό και το MSN News.
1: Ναι.
0: Σε συμπαράσταση αυτή που είπες, αλλά ήδη είναι στο Fox που συμμετείχε.
1: Στο Fox, βέβαια.
0: Ναι. Γιατί ποιος είναι στο Fox? Είναι ο αγαπημένος του με τη μαύρη μπλούζα, που φοράει 7 χρόνια την ίδια μαύρη μπλούζα και τον οποίο παίρνει κάθε βράδυ. Και όταν μου λένε έχει δηλώσει ο Τραμπ, βλέπω στο βίντεο, αυτό λέω δεν είναι ο Τραμπ. Μα λέει δεν μιλάει ο Τραμπ, μιλάει σε αυτόν και αυτός λέει τι είπε ο Τραμπ.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτός που λέει τι του είπε ο Τραμπ είναι στο εμπάργκο μαζί με τους άλλους, CBS, NBC, ABC και τα υπόλοιπα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Διότι λένε μπάστα, δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται άλλο.
0: Δεν μπορεί να είμαστε σε ένα πρόεδρο που να λέει εγώ γουστάρω τη Λουκία, δεν γουστάρω τον Νίκο ή τον Παύλο.
1: Και μιλάω μόνο στον Fox News.
0: Και η σκηνή ήταν η εξής φοβερή. Ότι βγαίνει ο Τραμπ χθες το βράδυ σε εκδήλωση του Λευκού Οίκου στο προάβλιο, τον βλέπουμε, κουνάει το στόμα σαν βουβός κινηματογράφος και δεν υπάρχει κανένας να βάλει μικρόφωνο και από την αρχή ως το τέλος είναι βουβός κινηματογράφος. Φαντάζεσαι να βγει ο Μητσοτάκης να κάνει δηλώσεις βουβός?
1: Φαντάζεσαι.
0: Το κατάλαβε, έφυγε. Τι κάνει, μπαίνει μέσα στο Λευκό Οίκο και ανακοινώνει μέσω Truth Social ότι εγκαινιάζει το Trump TV.
1: Αυτά
0: ναι,
1: είναι.
0: Ξεκίνησε ήδη live μετάδοση του Trump TV,
1: δεν
0: έχω ανάγκη.
1: Δεν έχει τέτοια προβλήματα.
0: The Essential
1: Trump TV.
0: Station. Έτσι. Και ταυτόχρονα προσφεύγει και στη δικαιοσύνη κατά αυτών που τον απέκλεισαν, λέγοντας ότι είναι τσίρκο τρίτης κατηγορίας.
1: Ναι.
0: Ωραίο.
1: Τσίρκο κανονικό όμως, έτσι έχει γίνει. Καλά, τώρα, όλη είναι υπόθεση. Ποιο είναι τσίρκο, άλλο.
0: Ναι.
1: Να μην θυμηθώ και την έκφραση την παλιά που λέγαμε.
0: Συγγνώμη, κλόουν τρίτης κατηγορίας.
1: Κλόουν, μάλιστα. Γιατί το τσίρκο μπορεί να είναι και καλύτερο.
0: CBS, NBC, ABC και το αγαπημένο του Fox News.
1: Το Fox News.
0: Τώρα, αυτά είναι τα δεδομένα στο διεθνές μέτωπο του πολέμου. Η είδηση όμως είναι στο ελληνικό μέτωπο του πολέμου. Διότι είχαμε την πρωινή παρέμβαση. Ναι. Πρωινή παρέμβαση. Καταρχήν να σου πω παρεπτόντως, έχω εδώ την Καθημερινή. Το ρεύμα σπάει όλα τα ρεκόρ στη χονδρική.
1: Όλα.
0: Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο θέμα
1: και
0: με το ρεύμα.
1: Πες την αύξηση.
0: 211,76. Έτσι. Και το
1: η
0: μεγάλο
1: χονδρική,
0: πρόβλημα.
1: Δηλαδή αύξηση 20% στο κόστος το Σεπτέμβριο.
0: Άκου το μυστικό και πρέπει να βγάλουμε κάποιον ειδικό να μας τα πει.
1: Ναι, πρέπει οπωσδήποτε.
0: Όταν τη νύχτα βγαίνουν οι αποκαλούμενες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μπαίνει το αέριο για να παράξει ρεύμα. Το αέριο είναι από τα 30 ευρώ που είχε μεγαβατόρα, έχει πάει 80. Είναι 165% πάνω. Άρα δυστυχώς πάει και το ρεύμα. Με το μείγμα να ακριβένει με το αέριο. Ένα τεράστιο πρόβλημα αέριο, ρεύμα, πετρέλαιο. Αυτό ανεβάζει τρομερά το κόστος της παραγωγής, πληθωρισμό, μεταφορές. Ένα μεταφορικά ενός φορτηγού μπορεί να είναι 100% πάνω. Βέβαια. Σου θυμίζω το πετρέλαιο.
1: Γιατί πήγε όλη η αλυσίδα που λέγαμε.
0: Είχε 1,57 πριν ξεκινήσει ο πόλεμος 28 Φεβρουαρίου.
1: Το δίζελ κίνησης. Και τώρα έχει φτάσει 2,22
0: στην Αθήνα. Στην Αθήνα έχει 2,40. Και αν δεν υπήρχε επιδότηση των 15 λεπτών θα είχε 2,37.
1: Σκέψου.
0: Εδώ λοιπόν βγαίνει ο κύριος Τσίπρας.
1: Είπαμε από το 1,57.
0: Ναι. Βγαίνει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας. Για πες τι λέει ο κύριος
1: λοιπόν,
0: Τσίπρας.
1: Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας είπε πλαφόν τώρα 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Λάθος. Θα σε διορθώσω για το ακούω.
1: 1,8 για το πετρέλαιο κίνησης Κουφό Νικολάκου.
0: Ο κύριος Τσίπρας, επειδή μου τα εξήγησε
1: για
0: δεν λέει πλαφόν. Ο κύριος Τσίπρας λέει, σας δίνω ένα μενού, αυτό είναι το πνεύμα να ξέρεις πρότασή
1: του,
0: διαφορετικών επιλογών για να συμπιέσουμε τις τιμές. Πες τέσσερις επιλογές. Η μία επιλογή είναι να βάλουμε πλαφόν στα δηληστήρια.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο στα πρατήρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ η κυβέρνηση δεν. Λοιπόν, το δεύτερο είναι έκτακτη φορολογία στα υπερκέρδη των δηληστηρίων που ήταν 1,5 δις, λέει ο Ιελλάς. Τρίτο, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης το μισό από αυτό που προβλέπει. Εδώ πρόσεξε ο ειδικός φόρος, ξέρεις πόσο είναι στο πετρέλαιο θέρμανση ο ειδικός φόρος.
1: Στο 28, πετρέλαιο θέρμανση.
0: Ναι, ναι, 28 ναι, λεπτά.
1: 28 λεπτά.
0: Άρα εδώ είναι τίποτα. Και 14, στο... πολύ λίγο. Και
1: ναι,
0: μείωση ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως η Ισπανία. Και λέει, διαλέξτε ποιο από τα εργαλεία ή συνδυασμό θέλετε, ώστε δεν βάζει πλαφόν να μην ξεπεράσει η βενζίνη, το πετρέλαιο θέρμανση το 1,4 και το πετρέλαιο κίνηση το 1,8. Δεν βάζει πλαφόν.
1: Αν λέει, δεν είναι πλαφόν, δηλαδή, όχι, γιατί έτσι όπως το είπε, το πήραμε ότι λέει πλαφόν 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανση.
0: Λέει επιλέξει.
1: Και 1,8 για το πετρέλαιο κίνηση.
0: Διαλέξτε ποιο από τα εργαλεία ή ποιο συνδυασμό του θα επιβάλλετε στην κυβέρνηση, ώστε να μην ξεπεράσει το τόσο και το τόσο.
1: Έχουμε λοιπόν απάντηση. Ο κύριος Μαρινάκης
0: είπε
1: όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε, λέει. Να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα και να λύσει και τα προβλήματα όχι μόνο των Ελλήνων πολιτών αλλά και των Ευρωπαίων. Και λέει ο κύριος Μαρινάκης, για να σοβαρευτούμε, είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβερε πρώτος ο κύριος Τσίπρας, το να λες εκτός φαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η βασική διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι πως ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε. Αυτά είναι η απάντηση του κυρίου Μαρινάκη.
0: Λοιπόν, επειδή μου αρέσουν τώρα εμένα οι αριθμοί και αυτό θα συζητήσουμε μετά, πάμε να δούμε αν βγαίνει λογαριασμός. Γιατί και όλοι οι εκπρόσωποι των κομμάτων, ο καθένας λέει ο κύριος Τσοκαλάς και εμείς το είχαμε πει. Λέει ο κύριος Νηφούδης το πρωί
1: ναι,
0: σε μένα και εγώ το είχα πει.
1: Αυτό που
0: ναι,
1: το πας.
0: Όλοι το είχαν πει. Τους λέω πόσο κοστίζει, λέει δεν κοστίζει. Αυτό είναι υπολογισμένο. Λοιπόν, υπολογισμένο, για να δούμε τι απαντάει. Γιατί εγώ θέλω να έχει ένα 20 το πετρέλαιο θέρμανσης και ένα 30 το πετρέλαιο κίνησης. Το θέμα δεν είναι πόσο θέλω, πόσο βγαίνει ο λογαριασμός. Ξαναλέω, για να μην παρεξηγηθώ. Δεν υποστηρίζω την κυβέρνηση. Λέω ότι η αντιπολίτευση λέει ότι βγαίνει,
1: η κυβέρνηση δεν βγαίνει.
0: Πάμε να δούμε τα νούμερα λοιπόν. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας μιλάει για εύκολες εξαγγελίες και πάμε σε συγκεκριμένα ένα-ένα. Μας είπε, λέει λοιπόν, ένα, ΦΠΑ 13% στα καύσιμα, όπως η Ισπανία. Αυτή την απόφαση δεν μπορεί να την πάρει η ελληνική κυβέρνηση. Για σένα το λέει αυτό.
1: Ναι,
0: υπάρχουν δεσμευτικοί ευρωπαϊκοί κανόνες, η Ευρωπαϊκή Οδηγία ΦΠΑ που απαγορεύει μετάταξη καυσίμων σε μειωμένο συντελεστή. Η Ισπανία το έριξε για δύο μήνες και το ανακάλεσε. Λέει ο κ. Πιερακάκης. Να ρωτήσουμε την Ελλάς. Δεύτερον, FUQ στο μισό. Ο κύριος Τσίπρας δεν λέει μόνο πετρέλαιο θέρμανσης, τα καύσιμα.
1: Ναι, FUQ ναι, δεν το λέει μόνο ο κύριος Τσίπρας, το λέγαμε από χθες. Ναι, ναι, ναι. Ότι 11 χώρες το επιτρέπουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Πρόσεξε. Στη βενζίνη, για παράδειγμα, ο FUQ είναι 70 λεπτά το λίτρο. Μαζί με ΦΠΑ 24%
1: είναι
0: 1,05.
1: Είναι άρα, αυτό που λέγαμε ότι στο λογαριασμό.
0: Το μισό φόρο.
1: Και παραπάνω
0: λοιπόν,
1: από το μισό
0: σχεδόν. Λέει ο κύριος Πιερακάκης, εάν μειώσουμε. Ο FUQ είναι 4 δις το χρόνο. Αν το μειώσουμε 50%, τρύπα 2 δις. Πού θα τα βρει ο Τσίπρας, ποια δαπάνη θα κόψει ή θέλει να παραβιάσουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες και να ξαναπάμε σε μνημόνια.
1: Εδώ υπάρχει όμως και λίγο το θέμα με τα υπερκέρδη
0: πάμε
1: των
0: δηληστηρίων. Λέει, φορολογήστε υπερκέρδη των δηληστηρίων.
1: Αυτό.
0: Η κυβέρνηση τα έχει φορολογήσει τα υπερκέρδη και το 22 και το 23. Άρα δεν υπάρχει, λέει ο Πιερακάκης, ζήτημα αρχής ως προς τη φορολόγησή τους. Το θέμα είναι τι μπορεί να μειώσει την τιμή σήμερα. Τα κέρδη αυτής της περίοδου θα καθαριστούν το 27. Ένας φόρος που θα εισπραχθεί το 27 δεν θα ρίξει τιμή στην Αγγλία σήμερα. Αν είναι έτσι, έχει δίκιο. Δηλαδή, αν εγώ βάλω φόρο στα υπερκέρδη που τα ξέρουμε ποια είναι το 27, πού να βρω τα λεφτά τώρα για να μειώσω το 26. Λέει,
1: ναι, αυτό λένε ότι βασικά εγώ θα κάνω λίγο την αντιπολίτευση.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να βάλει χέρι στα υπερκέρδη των δηληστηρίων.
0: Ναι. Η κυβέρνηση λοιπόν λέει ότι ήδη τα δηληστήρια με τη συμφωνία που έχει κάνει συνεισφέρουν εκπτώσεις 30 εκατομμύρια το μήνα, σύνολο 87 εκατομμύρια από τα μέσα Ιουλίου μέχρι σήμερα.
1: Και ότι αυτή τη στιγμή βγάζουν ακόμα περισσότερο τα δηληστήρια με τον αυξημένο FUQ.
0: Επίσης λέει τα δηληστήρια ανταγωνίζονται, ωραία, σαν την πέτα αυτό. Δηληστήρια σε όλη τη Μεσόγειο. Αν τα επιβαρύνεις μονομερώς, επιβαρύνεις την παραγωγή απέναντι σε ανταγωνιστές. Πρόκειται για ένα από τους μεγαλύτερους εξαγωγικούς κλάδους της χώρας.
1: Και βάζουν και την Κύπρο μέσα.
0: Το 25.
1: Γιατί είχαμε... η Κύπρος από εμάς ψωνίζει.
0: Άκου, το 25 είχαμε εξαγωγές 10,4 δις. Τι λέει λοιπόν η κυβέρνηση. Πρώτον, φορολογήσαμε 22-23. Δεύτερον, τα φετινά δεν τα ξέρουμε. Ένσταση δική μου. 22-23. Το 24, υπερκέρδη 25.
1: Έλα.
0: Το 25, υπερκέρδη 26.
1: Έλα.
0: Έχουμε ένα κενό εκεί. Ε?
1: Ναι.
0: Λέω εγώ τώρα. Μία μικρή τρύπα βλέπω. Ναι, έτσι, ναι.
1: Αλλά,
0: ναι, και ότι θα τους πειράξουμε το ανταγωνισμό.
1: Αλλά έχουμε τώρα όμως όλο αυτό τον καιρό που είναι στο Θεό τα καύσιμα, ότι τα δηληστήρια βγάζουν παραπάνω.
0: Έχω
1: πολύ
0: άλλο,
1: παραπάνω.
0: Περίμενε. Λέει
1: και το κράτος εισπράττει, μην το ξεχνάμε αυτό,
0: λέει
1: κύριε Στραβελάκη μου.
0: Λέει η κυβέρνηση. Πλαφόν στα δηληστήρια θέλεις, κύριε Τσίπρα. Κάνε ένα εργαλείο, δεν έχουμε εμείς ταμπού. Όμως η κυβέρνηση δεν επιλέγει μέτρα με βάση το πόσο ευχάριστα ακούγονται, αλλά το αν δουλεύουν. Αν μειώνουν την τιμή στην αντλία, αν το όφελος φτάνει στον πολίτη και αν δεν δημιουργούν στρεβλώσεις ή προβλήματα στον εφοδιασμό. Κρίνουμε τα μέτρα από το αποτέλεσμα και όχι από την εντύπωση. Εδώ μου λείπει η απάντηση. Σε τι θα πείραζε τον ανταγωνισμό ή τη λειτουργία της αγοράς το πλαφόν στα δηληστήρια? Γιατί όλοι οι βενζινοπόλες λένε σε εμάς πλαφόν και σε εκείνους πλαφόν. Αυτό έχει να μου πει κάτι. Δεν έχω. Είναι τη δεύτερη τρύπα που βλέπω.
1: Είναι το άλλο.
0: Ναι. Τώρα, μετά από όλα αυτά, λέει ο κύριος Τσίπρας, λέει ένα 40 πετρέλαιο θέρμανση, ένα 80 δίζελ. Στην εξαγγελία η τιμή μπορεί να είναι όποια θέλει. Ό,τι θέλει, βάζει ούτε ένα 20, 50 λεπτά, θε 0, τζάμπα, πάρε κόσμο πετρέλαιο, τι θέλει βάζει. Όμως, λέει ο κύριος Πιερακάκης, στην αντλία κρίνεται η συνέπεια ανάμεσα στα λόγια και στα έργα. Εμείς, λέει, σε λίγους μήνες έχουμε διαθέσει 800 εκατομμύρια πλάς για στήριξη πολιτών. Ως προστό του ΑΕΠ, η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα σε μέτρα στήριξης, χωρίς να συνυπολογίζουν τα 4 δις των μέτρων
1: τη
0: 2025-2026. Αυτά λέει το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Ναι, αυτά λέει το Υπουργείο Οικονομικών. Ναι. Αλλά από την άλλη, προφανώς, όλον αυτόν τον καιρό υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα καθαρά κέρδη, ναι, τόσο στα δηληστήρια, έλα, να το λέμε και αυτό,
0: ναι, ναι,
1: εντάξει, με την αύξηση,
0: ναι,
1: όσο και στο κράτος, που και το κράτος εισπράττει.
0: Κοίταξε, ποια είναι
1: για να τα διανύμει μετά ενδεχομένως, σε επιδόματα.
0: Εσύ και εγώ δεν είμαστε ειδικοί.
1: Όχι.
0: Εγώ βλέπω
1: εγώ
0: ότι
1: λέω
0: αυτά.
1: Τι νομίζω.
0: Ότι αυτά προτείνει ο κύριος Τσίπρας και έχει
1: προτείνει. Οικονομολόγος δεν είμαι.
0: Για να είμαι δίκαιος, ο κύριος Ανδρουλάκης έχει κάνει τέτοιες προτάσεις. Mm. Ακούγονται μια χαρά αν μπορούσαν να γίνουν. Το Υπουργείο Οικονομικών απαντάει γιατί κατά την κρίση του δεν μπορούν να γίνουν. Εγώ απαντώ. Οι πολίτες μπορούν να ψηφίσουν την κυβέρνηση να συνεχίσει αυτή την πολιτική, αν θεωρούν ότι αυτή είναι ισόφρον πολιτική, γιατί η κυβέρνηση λέει αν πάω εκεί θα ξαναπά σε μνημόνια. Ή αν θεωρεί ότι λένε αλήθεια Τσίπρας Ανδρουλάκης, ας ψηφίσει τους άλλους να κάνουν τα δικά τους. Εδώ είναι θέμα, έχουμε τις εκλογές μπροστά μας, Λουκία. Οι πολίτες θα κρίνουν αν θέλουν μια πολιτική πιο συντηρητική, που η κυβέρνηση λέει ότι αυτή και βρίσκονται κρυφή τομή, και να μην μπλέξουμε την Ευρώπη και να ωφεληθούμε. Η αντιπολίτευση λέει προστατεύει τα μεγάλα συμφέροντα. Κάνε αυτό που σου λέω και θα βγει ο λογαριασμός. Και απαντάει ξανά η κυβέρνηση, όχι μόνο δεν βγαίνει, πάμε και σε επιτήρηση. Εσύ τι συμπέρασμα βγάζεις?
1: Το θέμα είναι ότι εγώ ακούω και τη μία πλευρά και την άλλη πλευρά.
0: Εγώ τις δύο συμπέρασμα.
1: Και τις δύο πλευρές. Ναι. Και εγώ συμπέρασμα δεν βγάζω.
0: Άρα τι θα κάνουμε?
1: Πρέπει να δούμε. Πρέπει να δούμε. Κοίτα, πρέπει να δούμε. Πρέπει κάτι να γίνει. Βασικά ξεκινάμε από εκεί.
0: Πάμε
1: γιατί όλοι οι πολίτες δεν αντέχουν.
0: Επειδή συνεχίζω, σας παρακαλώ, μάθετε ότι ο τόνος έχει 1200 λίτρα και όχι 1000. Άρα, αν ανοίξει όπως είναι τώρα η αγορά, το πετρέλαιο δεν θα έχει 2000, θα έχει 2400 ο τόνος. 2400. Η περσινή τιμή είναι 2 ευρώ το λίτρο. Πέρσι ήταν 1,10. Αυτό είναι 80% πάνω. Αντέχει κανείς 80% πάνω? Όχι. Είναι και το αέριο πάνω. Είναι και το ρεύμα
1: όλα πάνω.
0: Θα
1: είναι και το σούπερ μάρκετ πάνω.
0: Ναι, δεν είναι 80% πάνω.
1: Δεν είναι, όχι, αλλά είναι.
0: Ναι, θα ζεσταθούμε με τι.
1: Να το βάλουμε
0: τι
1: μέσα σε όλα.
0: Κόβουμε πετρέλαιο, ρεύμα, αέριο. Μετά μαγκάλι.
1: Μαγκάλι, δεν είναι.
0: Μετά.
1: Μετά θα ανάβουμε φωτιές από τους Ινδιάνους.
0: Όχι, μαγκάλι σε κλειστό χώρο δεν γίνεται. Μετά, άμα κοιμηθείς,
1: θα βγούμε έξω.
0: Βάζεις κρυοπαγήματα.
1: Μην μου βάζεις δύσκολα. Δεν θέλω. Δεν μπορώ.
0: Λοιπόν.
1: Και δεν μπορούν και οι πολίτες, νομίζω, άλλο. Και τώρα πέρα από το. Δεν γελάω. Επουδενή. Προσπαθούμε να διασκεδάσουμε την κατάσταση που δεν διασκεδάζεται με τίποτα.
0: Θα ρωτήσουμε τον κύριο Χιόνι, τον καθηγητή οικονομικών που είναι εξαιρετικός, και τον πρόεδρο των βενζινοπολών, τον κύριο Κιουρτζή. Θα ρωτήσουμε επίσης τον κύριο Ιφαντή που πάει το πράγμα διεθνώς.
1: Γιατί
0: βαρόμετρο είναι.
1: Γιατί από εκεί ξεκινάει το όλο έργο.
0: Και σου έχω και έκπληξη στο τέλος.
1: Στο τέλος, μα τι να παγώνει, μόλις βλέπω.
0: Για
1: εδώ,
0: το μεγάλο θέμα.
1: Είναι και η έκπληξη της ημέρας.
0: Που έχει γίνει χαμός, ναι, με αυτό που λέγαμε χθες, διότι το πράγμα, κατά τη γνώμη μου, άκουσα και τον Άδωνη Γεωργιάδη το πρωί, στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντώνη Δελατόλα. Άκουσα τα αποσπάσματα στο κεντρικό δελτίο.
1: Ακριβώς. Και εγώ τα άκουσα έτσι, ναι.
0: Θέλω να σου πω ότι έχω μία απορία.
1: Ναι.
0: Λέει ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Και έχω και εγώ μία άλλη απορία. Μετά θέλω, ναι, να σου την πω.
0: Ήταν απατεώνες, λέει.
1: Ναι.
0: Ό,τι νόμο και να είχαμε, ό,τι έλεγχο και να κάνουμε, είναι απατεώνες, απατεώνες, απατεώνες.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη. Τότε και ο κύριος Σοχοϊδής θα πει: ό,τι έλεγχο και να κάνουμε, ο ληστής είναι ληστής, θα ληστέψει την τράπεζα.
1: Ναι.
0: Θωρακίζω την τράπεζα για να μην τη ληστέψει ο απατεώνας ληστής. Άρα θωρακίζω και το σύστημα υγείας, να μην μπορεί ο απατεώνας να δράσει. Εδώ ποια ήταν η θωράκιση? Έλεγχοι του ιατρικού συλλόγου απεδείξαν 0.
1: Mm-hmm.
0: Λέει ο κύριος Κέρτσος τη νύχτα, έβγαλε 22 σελίδες ανακοίνωση.
1: Ναι.
0: Δεν καταργήσαμε το σώμα επιθεωρητών. Πήγαινε στην αρχή εθνική,
1: ναι,
0: διαφάνεια.
1: Μόνο που εκεί υπάρχει άλλο κενό στην
0: εδώ
1: αρχή διαφάνεια.
0: Επειδή στην πράξη κρύβεται.
1: Ακριβώς.
0: Πήγε η εθνική αρχή διαφάνεια να κάνει λάθος του
1: ιατρίου.
0: Πήγε το Σώμα Επιθεωρητών.
1: Όχι.
0: Πήγε ένας άλλος.
1: Όχι.
0: Πήγε τριμελής επιτροπή. Μάθαμε από τον κύριο Γεωργιάδη ότι δεν είναι 2-3, είναι πάρα πολύ, αλλά πάλι λίγοι έλεγχοι. Γιατί μπορεί να μου απαντήσει κάποιος γιατί πηγαίνανε κάθε εβδομάδα στο ίδιο ιατρείο.
1: Στο ίδιο ιατρείο.
0: Γιατί. Να. Αν ήταν τάτσι μητσικός, δεν θα πηγαίνανε, τα αφήνανε. Αφού πηγαίνανε, είχαν καταγγελίες, πληροφορίες.
1: Ναι, αλλά δεν βρίσκαν τίποτα και φεύγανε.
0: Κύριε, ναι, αλλά μετά ας κάνουν τον ασθενή ρε Λουκία. Να μπουν μέσα να κάνει ένας τον ασθενή, να κάνει πλασμαφέρες και
1: εντάξει,
0: να
1: πληρώνει. Αυτό το λες εσύ. Αυτό το λες εσύ. Προφανώς δεν φτάνει το. Με
0: όταν έρθει η ώρα
1: να φωνάξουν την αστυνομία.
0: Όταν έρθει η ώρα να σου βάλει το.
1: Εφόσον δεν βρίσκουν τίποτα. Να πάρουν μια εισαγγελική παραγγελία.
0: Λουκία, όταν σου βάλει το φλεβοκατέ, δεν θα κάτσει να σου βάλει το φλεβοκατέ. Θα πει αστυνομία, stop. Να το μηχάνημα, σε έπιασα.
1: Εγώ έχω μια άλλη απορία πριν κλείσουμε. Ποιου εννοούσε η κυρία Μπακογιάννη. Κάποιοι που οι υπουργοί πρέπει να ξεκαβαλικέψουν.
0: Λοιπόν, σημείωσε 6-9 σταραφεί. Τι μου λες εμένα, πού να ξέρω.
1: Το έχω απορία από το πρωί.
0: Κοίτα, είναι χοντρό αυτό.
1: Σε ποιου πάει, για ποιο χτυπάει η καμπάνα. Κάποιοι υπουργοί πρέπει να ξεκαβαλικέψουν.
0: Υπάρχει δύο πράγματα, βλέπεις εσύ.
1: Κάτι βλέπω, ναι.
0: Πάμε μαζί.
1: Τώρα μεταξύ μας.
0: Να δει λίγο καλύτερα.
1: Δεν μας ακούει κανείς.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη.
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό.
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Συνεχίζετε με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
5: Ρόδο. Περισσότερα στο real.gr. Στον ανακριτή καταθέτει για τρίτη φορά η 28χρονη γραμματέας του ιατρείου στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης.
6: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
5: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 21 βαθμοί στην Αθήνα, 20 στη Θεσσαλονίκη, 18 στη Λιβαδιά, 21 στη Μάνη.
7: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
8: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: στους 97,8.
1: Το μέλλον σου χωράει παντού.
2: Υποβολή εργασίας έγινε.
3: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
4: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
5: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
1: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
11: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: με ένα έτσι πολύ κεφάτο τραγούδι επιστρέψαμε σε μια μέρα συννεφιασμένη, φθινοπορεινή.
1: Έτσι, μας πιάνει τη διάθεση λίγο το τραγούδι.
0: 22 Σεπτεμβρίου είναι η Λουκία. Τι θέλεις να κάνει, δεν είναι Αύγουστος, δεν είναι Ιούλιος, πέρασε το καλοκαίρι. Ξέρω ότι σε δυσαρεστώ τώρα για τους οκαδέδες.
1: Δεν πειράζει, εντάξει, τι να κάνουμε, παιδιά. Η πραγματικότητα θα έρθει. Εδώ έχουν άλλε πραγματικότητε δύσκολε. Τώρα μια βροχούλα θα μα πτωήσει.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ με τη μέχρι στο δούλα απέναντί μα. Η Λουκία, η Φράνση στο τηλεφωνικό κέντρο, η Δήμητρα στο συντονισμό και ο κύριος Κώστας Ιφαντής, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την καλή είδηση. Βλέπω ότι πριν από λίγο οι Σαουδάραβες μεταδίδουν ότι μπόρεσαν να επαναλειτουργήσουν τον East-West Pipeline, δηλαδή τον αγωγό που μεταφέρει κάνοντας bypass πετρέλαιο. Αυτό που είχαν χτυπήσει οι Ιρανοί, οι Ιρακινοί και είχε τορπιλήσει όλη την παγκόσμια αγορά πετρελαίου. Σιγά σιγά αρχίζει η ροή. Βλέπω ότι το πετρέλαιο είναι κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, κύριε καθηγητά. Το ερώτημα είναι, όπως βλέπετε, γιατί εκεί θέλουν να φτάσουμε στο πετρέλαιο, τη διεθνή κατάσταση. Βλέπω κάποιες κινήσεις αποκλιμάκωσης. Και Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες, και Χούθη, Ηνωμένες Πολιτείες, και ΑΟΟΣ. Στο βορρά δεν ξέρω τι γίνεται, με τον Ζελένσκι να έχει χτυπήσει το βασικό δηληστήριο της Μόσχας, έχοντας το θέσει εκτός λειτουργίας, και τον Τραμπ να μιλά για τεράστιο πρόβλημα με το ντίζελ παγκοσμίως.
2: Κοιτάξτε, έχετε δίκιο, υπάρχει τις τελευταίες ημέρες, τα τελευταία 24 ώρα, μια συστηματική προσπάθεια, από ό,τι διαβάζουμε, για να αποκατασταθεί τουλάχιστον κάποια μορφής κανονικότητα στην Μέση Ανατολή, στον κόλπο κυρίως, αλλά και στην Ερυθρά Θάλασσα. Το πρόβλημα είναι ότι όσο δεν υπάρχει μια οριστική διευθέτηση των ζητημάτων, ο αγωγός μπορεί να ξαναγίνει στόχος των Χούτι ή των Ιρανών. Η πρόσβαση και η έξοδος από τα στενά του Ορμούς παραμένουν προβληματικά. Γενικά είμαστε...
0: Ναι, είναι μια τι διαβάζουν οι αγορές και πέφτει το πετρέλαιο όμως, γιατί το πετρέλαιο πέφτει από χθες, δεν ανεβαίνει. Καταλαβαίνω τουλάχιστον στο νότιο μέτωπο, δηλαδή Ιράν, ΗΠΑ, Χούθη, βλέπουν μια τάση αποκλιμάκωση. Και έλεγα πριν στη Λουκία, έχω την αίσθηση ότι θυμίζουν λίγο το Ζίκο το Ιράν και ο Τραμπ. Βάστα να μην χτυπήσω, αλλά και οι δύο έχουν φτάσει στα όρια τους. Θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος. Μόνο ο Νετανιάχου θέλει να συνεχιστεί.
2: Συμφωνώ απολύτως. Ο Νετανιάχου μπορεί να θέλει να συνεχιστεί, αλλά το Ισραήλ, όπως έχετε δει, παραμένει εκτός δράσης.
0: Ναι.
2: Εδώ και πολλούς μήνες. Ναι. Δηλαδή, και το Ισραήλ συνειδητοποιεί ότι δεν είναι καθόλου συνετό και συμβατό με τα Ισραηλινά συμφέροντα αυτή τη στιγμή να υπονομεύσει την όποια προσπάθεια αποκλιμάκωσης
1: γίνεται. Άρα, τι βλέπετε να γίνεται, κύριε Ιφαντή, τι να περιμένουμε?
2: Κοιτάξτε,
1: είναι θολό το τοπίο και δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε.
2: Κοιτάξτε, τι έχουμε μέχρι σήμερα. Έχουμε ένα σκοτσέζικο ντους. Δηλαδή,
1: ναι.
2: Δεν
1: μπορούσα να το πείτε καλύτερα πραγματικά.
2: Λοιπόν, εκεί που υπάρχουν ελπίδες και ηρεμούμε και βλέπουμε το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές πραγματικά να κατεβαίνει, εκεί κάτι συμβαίνει. Δηλαδή, ποιος περίμενε πριν από λίγες ημέρες οι Χούρτι να κάνουν αυτό που έκαναν εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Λοιπόν, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αποσταθεροποιηθούν οι αγορές.
0: Με συγχωρείτε, κύριε καθηγητά, επειδή είπα σκοτσέζικο ντους, έχω μια ένσταση. Μήπως, δεν ξέρω αν θα κάνει σκοτσέζικο ή αμερικάνικο ντους ο Τραμπ, λίγο ένα κρύο ντους να συνεχθεί. Διότι εγώ βλέπω τον Τραμπ, το ένα βράδυ λέει, ή θα τους εξωτερώσω, ή θα συμφωνήσω μαζί τους, ή θα τους αφήσω να καταστραφούν. Δηλαδή θα βρέξει, θα χιονίσει, θα έχει καλό καιρό. Αυτή η δήλωση επαναλαμβάνεται μήνες τώρα. Θεωρώ ότι ο Τραμπ είναι στο απόλυτο αδιέξοδο, έχει τρελάνει και τους συμβούλους του, διαβάζοντας τον αμερικανικό τύπο. Προσπαθεί να περάσει ένα μήνυμα αποφασιστικότητας και μετά το μαζεύει, βλέποντας ότι το γαλώνει το πετρέλαιο, η βενζίνη έχει πάει 6 δολάρια στην Αμερική και έχει διάμεσες εκλογές και θα συντριβεί. Η δημοτικότητά του είναι 32%, η χαμηλότερη ποτέ. Άρα ο Τραμπ θέλει και να δείξει δυνατός και να τελειώσει τον πόλεμο. Γίνεται αυτό?
2: Κοιτάξτε, θα πω κάτι. Πρώτα απ' όλα να πω ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και νομίζω ότι τα έχουμε ξανασυζητήσει και μάλιστα όχι στο πολύ πρόσφατο παρελθόν, για το πόσο μέτριος είναι στο να σκέφτεται στρατηγικά ο πρόεδρος Τραμπ.
0: Πολύ σωστά.
2: Μπορεί να είναι καλός τακτικιστής, αλλά δεν έχει στρατηγική σκέψη και αυτό είναι σαφές ακόμα και στους πιο πιστούς οπαδούς του, ναι, εντός και εκτός Αμερικής. Τώρα, θα σας πω ένα ανέκδοτο που κυκλοφορεί στην Ουάσιγκτον και το οποίο μου μετεφέρθη πρόσφατα, ότι στο Λευκό Οίκο αυτό το οποίο ισχύει είναι αυτός, είναι αυτό που μεταφέρει αυτός που βγήκε τελευταίος από το
1: πραγματικά, πραγματικά έτσι είναι, τα λέει ο Νίκος κάθε μέρα για τις άπειρες δηλώσεις του Τραμπ.
0: Ναι, αυτό που λέω καθημερινά.
1: Την μία μετά την άλλη, έτσι όπως το λέτε.
0: Τώρα
1: πραγματικά,
0: την άποψη του των 12 και 5 και 6 ναι, δευτερόλεπτα. Ναι, γιατί 12 ναι, και 6 μπορεί να είναι άλλη άποψη.
2: Ναι. Σας λέω, είναι κάθε φορά ισχύει αυτό ναι, το οποίο μεταφέρει αυτός που βγήκε τελευταίος από το Oval γραφείο.
0: Ναι, έτσι, έτσι.
2: Λοιπόν, αυτό είναι ένα ανέκδοτο που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην Ουάσιγκτον. Το οποίο τέλειο, μπορεί να μας κάνει να προκαλεί γέλιο, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι τραγικό, έτσι, γιατί μιλάμε για την υπερδύναμη. Δεν μιλάμε για λοιπόν, οπότε οποιαδήποτε πρόβλεψη είναι ακόμα και τώρα που όπως πολύ σωστά περιγράψατε όλα είναι εναντίον του και θα πρέπει να κάνει κάτι, να μην αποκλείσουμε καθόλου να κάνει εντελώς το αντίθετο, δηλαδή σε μια λογική καμένης γης. Έτσι, ότι εγώ θα τους τιμωρήσω όλους γιατί δεν καταλαβαίνουν το τι σπουδαία δουλειά κάνουν.
0: Θεωρώ ότι όσες εκλογές δεν θα χτυπήσει ο Τραμπ, θα χτυπάει μόνο το χέρι στο τραπέζι. Αλλά για τη Ρωσία και την Ουκρανία, για να πάμε και στα τουρκικά, ποια γνώμη έχετε? Εκεί βλέπω ότι είναι πολύ πιο σοβαρό το πρόβλημα και ως προς το εύρος των συγκρούσεων, προχθές ήταν η μεγαλύτερη επίθεση, έως την επόμενη μεγαλύτερη, από την αρχή του πολέμου που έκαναν οι Ουκρανοί στη Μόσχα. Εκατοντάδες drones, νεκροί, δεκάδες τραυματίες, εκτός το μεγαλύτερο δηληστήριο της Μόσχας. Δεν τα είχαμε ξαναδεί αυτά, κύριε καθηγητά. Και αυτά μετά τη συμφωνία με τον Τραμπ να μην χτυπάνε ενεργειακούς στόχους. Σκεφτείτε να είχαν συμφωνήσει να χτυπάνε, τι θα γινόταν.
2: Λοιπόν, να πούμε το εξής, ότι πραγματικά έχουμε μία κλιμάκωση. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία, η Ουκρανία σε ένα μεγάλο κομμάτι των επιχειρησιακών της ικανοτήτων έχει αυτονομηθεί, δηλαδή έχει τη δυνατότητα πια να πλήττει ρωσικούς στόχους χωρίς να εξαρτάται από ευρωπαϊκή, από αμερικανική.
0: Έχει φοβερή αμυντική βιομηχανία με παραγωγή επιθετικών, δεν ξέρω, όπλων. Στα drones είναι παγκοσμίως η καλύτερη αυτή τη στιγμή.
2: Και αυτό της δίνει τη δυνατότητα να πλήττει στόχους και να ανεβάζει. Και αυτό βεβαίως δεν είναι καλό, αλλά από την άλλη μεριά θα πρέπει εδώ να σκεφτούμε ότι εδώ και πάρα πολλούς μήνες ό,τι και να σκέφτεται, ό,τι και να πιστεύει κανείς για τον Ζελένσκι, ήταν αυτός που παρακαλούσε για μια διαπραγμάτευση. Mm. Λοιπόν, και ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο κ. Πούτιν, απέφευγε συστηματικά. Έτσι, ήθελε πρώτα να κατοχυρώσει κέρδη απόλυτα στο έδαφος, να αναγκάσει τους Ουκρανούς να αποσυρθούν από όλο τον Ντομπάς και να αποδεχτούν ως ρωσικές πια τις περιοχές της αποσχιστήσεως. Λοιπόν, τώρα η Ουκρανία έχει καταφέρει, όπως είπα, να αντιστέκεται από μόνη της, χωρίς να παρακαλάει, να εκλυπαρεί όπως πριν την βοήθεια της Ευρώπης και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και νομίζω ότι ο στόχος του Ζελένσκι πια είναι να αναγκάσει τη Ρωσία να καθίσει στο τραπέζι με καλύτερους όρους για την Ουκρανία.
0: Και βλέπω για να κλείσουμε τον κύκλο γυρίζοντας.
2: Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να προσδοκούμε σε μια σύντομη αποκλιμάκωση.
0: Έτσι, στο άλλο μέτωπο βλέπω το Reuters μεταδίδει τώρα ότι η πρόταση του Ιράν, θα το συζητήσει ο Τραμπ με τον Πεζεσκιάνι, ο Ρούμπιο με τον Αραχτσί, είναι να σε μια εβδομάδα ανοίγουν τα στενά του Ορμούς αν οι Αμερικανοί σταματήσουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Αυτό το θεωρώ εφικτό. Αν αυτό είναι και δεν είναι άλλα 10 από κάτω όροι, θεωρώ ότι μπορεί να είναι μια βάση συζήτηση και συμφωνία έως ότου καταρρίφθη παραβιαστεί. Αλλά είναι μια βάση για συμφωνία αυτό. Λογική.
2: Θα μείνω στην τελευταία σας λέξη. Λογική. Ναι. Έτσι, είναι αυτό που εξασφαλίζει αμοιβαία κέρδη και για τις δύο πλευρές. Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε στα ελληνοτουρκικά. Εδώ έχω εκπλαγεί από τον τρόπο, χωρίς να κρύβονται, οι Αμερικανοί και ο ατζέντης τους, ο Αμερικανός, έτσι τον λέω, ο Αμερικανός πρεσβευτής, μα είναι σαν ατζέντης του Ερντογάν. Ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Άγκυρα είναι σαν ατζέντης του Ερντογάν. Παρακαλούν, κλιπαρούν τις τελευταίες ώρες να δει ο Τραμπ τον Ερντογάν. Μάλιστα, ο Τραμπ, ο Ερντογάν, σε ένα άνοιγμα φιλίας, τα ξημερώματα ο Ρελάδος, έκανε δηλώσει στην κάμερα, λέγοντας πόσο καλός είναι, πόσο καλή φίλη είναι, πολύτιμος φίλος, να αφήσουμε πίσω τα παλιά, τα εμπόδια στην αμυντική βιομηχανία, και εξήγησε ο Μπάρακ, για όσους δεν κατάλαβαν, εννοεί S400 και χειρός κάτσα. Άρα εδώ έχουμε την εικόνα, κύριε καθηγητά, θέλω να σχολιάσουμε αυτό. Δεν είναι το αδέρφια που είχαμε δει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Εκλυπαρεί ο Ερντογάν τον Τραμπ, και ο Τραμπ για τους λόγους δεν το θέλει τώρα, είναι προφανές, δεν ξέρω αν θα το θέλει αύριο, να τον δει και να γίνει κάτι που δεν γίνεται νομικά, ώστε να αρθούν οι κυρώσεις κάτσα και να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες για να πάρουν οι Τούρκοι τα F-35. Εδώ πώς το βλέπετε αυτό, σε μια περίοδο που οι Τούρκοι είναι στα κεραμίδια απέναντί μας και τα σενάρια πολέμου δίνουν και παίρνουν?
2: Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν θα το περιέχω καλύτερα και δεν νομίζω ότι με χρειάζεστε.
1: Λοιπόν, αλλά, μπορεί να γίνει για καθηγητής διεθνών σχέσεων.
0: Αργά.
2: Να πω το εξής, να συμπληρώσω. Υπό το φως όλων αυτών, η επίσκεψη Ρούμπιο αποκτά διπλή, τριπλή, πολλαπλή σημασία.
0: Στην Αθήνα, βέβαια.
2: Στην Αθήνα, έτσι. Γιατί νομίζω ότι ό,τι και να είναι η επίσημη ατζέντα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του οποίου αυτό είναι ένα πολύ περιορισμένο ταξίδι, δεν επισκέπτεται δηλαδή ολόκληρη την περιοχή, έρχεται στην Ελλάδα, δεν θα πάει στην Τουρκία, τουλάχιστον όσο ξέρουμε.
0: Αυτό ξέρω και εγώ.
2: Λοιπόν, άρα είναι απολύτως βέβαιο ότι το τρίγωνο Ηνωμένες Πολιτείες ή μάλλον Ουάσιγκτον, Άγκυρα, Αθήνα θα είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων, γιατί είναι ένα τρίγωνο που δεν αφορά μόνο την Αθήνα, είναι ένα τρίγωνο που αφορά το Ισραήλ, είναι ένα τρίγωνο που αφορά τα συμφέροντα περιφερειακά ή όχι στην ευρύτερη περιοχή. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δυστυχώς ή ευτυχώς έχουν αποκτήσει μια περιφερειακή διάσταση, δεν είναι πια οι παλιές καλές.
0: Να ρωτήσω πρακτικά, κύριε καθηγητά, θα έχουμε Brand Fair τα επόμενα 24 με τις ομιλίες πρώτα Ερντογάν και μετά Μητσοτάκη από το Βήμα του ΟΗΕ. Ξέρουμε ότι ο Ερντογάν αυτό που θέλει είναι να πάει μεταξύ άλλων, αφού δείξει ότι είναι το καλό παιδί, να καταγγείλει την Ελλάδα ότι παραβιάζει διεθνείς συνθήκες με την στρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Ο Μητσοτάκης από την άλλη πληροφορούμε ότι θα ανεβάσει τους τόνους, θα μιλήσει για το κάζους μπέλι, θα μιλήσει για το δικαίωμα της Ελλάδας στην νόμιμη άμυνα και θα πει ότι το μόνο θέμα που συζητάμε είναι η φαλακροπίδα Κιάος. Θα έχουμε λοιπόν αυτό το άτυπο debate Μητσοτάκη-Ερντογάν.
1: Θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον
0: και μετά,
1: αυτό.
0: Και μετά
2: τίποτα. Είναι μια ευκαιρία.
1: Δηλαδή δύο παράλληλοι μονόλογοι λέτε να είναι, κύριε Φαντή, ή όχι? Το μετά τίποτα δηλαδή.
0: Θα ανοίξει ένα δρόμο σήμερα η Λουκία.
2: Θέλω να πω ότι αν επιβεβαιωθούν το περιεχόμενο των ομιλιών, είναι η επανάληψη των πάλιων θέσεων της Ελλάδος και δυστυχώς της Τουρκίας.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν,
1: δηλαδή μία από τα ίδια κατά κάποιο τρόπο.
2: Δεν προβλέπεται μία συνάντηση αυτή τη φορά και μάλλον από την πλευρά της Αθήνας.
0: Δεν τη θέλει ο Μητσοτάκης τη συνάντηση και καλά κάνει αυτή τη στιγμή.
2: Νομίζω ότι δεν θα προσέφερε τίποτα απολύτως. Και αν δεν πήγαινε καλά, γιατί αυτό είναι το μεγάλο ρίσκο, που μάλλον δεν θα πήγαινε καλά, θα επιβαρυνόταν ακόμα περισσότερο.
0: Θα απέβαινε εις βάρος μας.
2: Μεταξύ των δύο δεν θα υπήρχαν πια κανάλια αποκλιμάκωση σε αυτό το υψηλό επίπεδο. Λοιπόν, δεν περιμένω τίποτα από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Δυστυχώς, σε κανένα θέμα. Θα δούμε σε λίγη ώρα και τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος το πιθανότερο είναι, ελπίζω να ανακοινώσει κάτι, αλλά πόση αξιοπιστία έχουν πια οι ανακοινώσεις του πρόεδρου Τραμπ, δυστυχώς, για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για ολόκληρο τον κόσμο.
0: Βλέπετε τρόπο να ικανοποιείται το τουρκικό αίτημα? Θέλω να πω, η πίεση είναι ασφυκτική. Επίσης, έφαγε τα μούτρα του ο Μπάρακ, διότι είχε πει προχθές ότι έχει κλειδώσει συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν και βγήκε ο Λευκός Οίκος, λέει δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Και σήμερα είπε ότι το γύρισε λέγοντας είναι πολύ καλή η σχέση που έχουν οι δύο πλευρές και θα ήταν καλό. Δηλαδή, άρχισε να τα μασάει. Σε αυτό το μέτωπο, επειδή καταλαβαίνω ότι ο Ερντογάν κρέμεται από τον Τραμπ, βλέπετε αλλαγή ή θα τα επόμενα 5 χρόνια θα συζητάμε τα ίδια και δεν πρόκειται ο Ερντογάν να πάρει F-35?
2: Σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει φόρμουλα η οποία να επιτρέπει στην Τουρκία να κρατήσει τους S-400 και να ξαναπεί στο πρόγραμμα τον F-35. Είναι σίγουρο στο δικό μου το μυαλό ότι το επόμενο διάστημα και η Άγκυρα μέσω των διαφόρων πελατών της στην Ουάσιγκτον θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν και άλλα οργανωμένα συμφέροντα. Έτσι, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ακύρωση των F-35 η Τουρκία ήταν ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο που το έχασαν οι αμερικανικές βιομηχανίες. Δεν το συζητάμε πολύ, αλλά είναι εκεί. Είναι εκεί αυτό. Άρα υπάρχουν συμφέροντα που θα ήθελα να αναζωογονηθεί, να αναστηθεί ένα τέτοιο συμβόλαιο. Λοιπόν, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα και μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχει τον έλεγχο του Κογκρέσου, χωρίς αυτό να εξασφαλίζει κάτι απαραίτητα, θα ενταθούν όλες αυτές οι προσπάθειες για να βρεθεί μια νομική φόρμουλα και να ξαναφέρει την Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35. Δεν νομίζω ότι θα γίνει, αλλά έχουμε μπροστά μας ένα θρίλερ.
1: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ιφαντή, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι, γεια σας.
3: Real FM. Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Έλα θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
9: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
8: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
7: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε. Και Θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sankei.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn, I push it down.
0: Καταλαβαίνεις ότι η κατάσταση διεθνώς, Λουκία, δεν είναι καλύτερη.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Και αν συνυπολογίσεις ότι είμαστε στην πιο ανησυχητική εικόνα του πλανήτη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ότι ταυτόχρονα εδώ μπροστά μας έχουμε ένα εκλογικό μαραθώνιο με αβέβαιη κατάληξη. Εσύ πιστεύεις ότι αν γίνουν εκλογές το Μάιο θα βγει αυτοδύναμο το πρώτο κόμμα όποιο και να είναι? Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία μπροστά 10 μονάδες δημοσκοπής κατά μέσον όρο.
1: Φαίνεται απέχει η αυτοδυναμία μακριά.
0: Χωρίς Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Αν βγει και ο Σαμαράς θα πάρει, αν πάρει 5-6%, η αυτοδυναμία φαίνεται αδύνατη. Για οποιοδήποτε κόμμα. Πόσο μάλλον αν έρθουν μπροστά, αν υποθέσουμε ότι δικαιώνεται ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας και καλύψουν ένα έδαφος 12 μονάδων που είναι ήδη οι 18 που να φτάσουν το 30, πόσο μάλλον φτάσουν το 37.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Έχουμε μια χώρα που μπορεί να χρειαστεί να πάει σε 2 ή 3 εκλογικές αναμετρήσεις με όλους να λένε όχι σε όλους. Έχουμε ένα πλανήτη ο οποίος είναι σε παροξισμό.
1: Βέβαια.
0: Και ταυτόχρονα έχουμε ένα κλίμα στα ελληνοτουρκικά που είναι το χειρότερο των τελευταίων από το Roots Race.
1: Άρα μας κυκλώνει παντού το έργο.
0: Εγώ λέω λοιπόν ότι αυτός είναι ένας πολύ επικίνδυνος συνδυασμός που απαιτεί σοβαρότητα μεγάλη, όχι μόνο από την κυβέρνηση, από το σύνολο της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, διότι ο Ερντογάν πάει επίσης σε εκλογές, η καιρή είναι απρόβλεπτη και επομένως με πολλά ανοιχτά μέτωπα, το καλώδιο, τη γαλάζια πατρίδα, την ασπίδα του Αχιλέα, τα 12 μίλια, κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί μια κατάσταση ένα πρωί σε μια περιοχή που οι Τούρκοι θεωρούν, όπως αυθαίρετα χάραξαν τα θαλάσσια πάρκα και το πρωτοφανές θαλάσσιο πάρκο, σημαίνει μια περιοχή που έχω την ευθύνη την περιβαλλοντική. Πώς μπορείς να έχεις ευθύνη περιβαλλοντική στο σαλόνι του γείτονα, γίνεται αυτό? Αυτή είναι διεθνή ύδατα. Χάραξαν θαλάσσια πάρκα εκτός των χωρικών τους υδάτων. Έτσι αύριο το πρωί μπορούν να βγάλουν τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα και να πούν το μισό Αιγαίο είναι δικαιοδοσία μας. Mm. Και αν πάει ο Έλληνας ψαράς, έγινε επεισόδιο.
1: Να γίνει επεισόδιο. Και να έχουμε θερμά επεισόδια και να έχουμε όλα αυτά.
0: Άρα, εμένα με ενισχύει το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ταραγμένο πλανήτη, αβέβαιη πολιτική κατάσταση, όχι τώρα, τους επόμενους μήνες.
1: Ναι, και φαίνεται ότι έτσι θα πάει.
0: Και εσωστρέφεια τώρα.
1: Δεν φαίνεται εσωστρέφεια μεγάλη. Ναι.
0: Ωραία. Και ταυτόχρονα δεν μιλάμε με τους Τούρκους και δεν μιλάμε όπως μιλούσαν παλιά ο κ. Πατρίτσι με τον Φιντάν να σηκώσουν ένα τηλέφωνο.
1: Ναι, από την άλλη όμως θεωρείς ότι εγώ θα επικαλεστώ λίγο αυτή τη δήλωση που έκανε ο κ. Φλωρίδης παραδείγματος χάρη, ότι είναι τα πράγματα τόσο άσχημα.
0: Δεν θέλω.
1: Γιατί δεν θέλω να κινδυνολογήσω.
0: Πρόσεξε. Ο κ. Φλωρίδης το χρησιμοποίησε ως επιχείρημα για να πείσει ψηφοφόρους να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Πώς κάνει ο Ερντογάν να συσπηρώσει το κοινό?
0: Εγώ δεν κατέληξα εκεί. Εγώ είπα ότι χρειάζεται η μέγιστη υπευθυνότητα στις ηγεσίες. Όχι, οι πολίτες δεν κάνουν πόλεμο, ούτε δικούν τεσταλοφρεγάτες. Στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία να σταθμίσουν τα γεγονότα, διότι είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για τα τουρκικά. Και αυτό που με ανησυχεί περισσότερο ότι κάθε μέρα, επειδή βλέπω τα ρεπορτάζ, τα φιλοκυβερνητικά τουρκικά μέσα παίζουν σενάρια πολέμου. Δηλαδή βγαίνει όχι στρατιωτικός, ακαδημαϊκός και λέει: ακούστε, είμαστε 80 εκατομμύρια. Οι άλλοι είναι 10 εκατομμύρια.
1: Ναι,
0: αν γίνει
1: ναι,
0: πόλεμο, θα κερδίσει εμείς.
1: Γιατί? Αλλά φταίω από ό,τι συνομιλούμε.
0: Ποιο πόλεμο, ποιο πήγε πόλεμο, θέλω να κάνουμε πόλεμο εμείς.
1: Όχι. Πολύ αλλά από ό,τι συνομιλούμε και εμείς εδώ καθημερινά με καθηγητές κτλ., όλοι μας λένε ότι το κάνουν για να συσπυρώσουν ένα κοινό. Ότι έχουν μία τακτική.
0: Δεν μ' αρέσει αυτό. Δεν μ' αρέσει αυτό υπό την έννοια ότι αν γίνεται εξωτερική πολιτική με όρους εσωτερικής πολιτικής είναι επικίνδυνο.
1: Ναι, αλλά ο Ερντογάν με αυτό του.
0: Ναι, ούτε για εκείνους ούτε για εμάς το θέμα.
1: Ναι, ναι. Καταλαβαίνεις.
0: Λοιπόν, πάμε.

0: ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Πρίσμα 92.
5: Ιωάννινα, Κέρκυρα και Τρίκαλα. Νεότερο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προβλέπει έως αύριο το πρωί ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε βορειοδυτικό Αιγαίο, Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για τις συνθήκες θανάτου πυροσβέστη που συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης δύο τουριστών στο οφαράκι της Σιδερίτσας στη Ρόδο. Στον ανακριτή καταθέτει για τρίτη φορά 28χρονη γραμματέας του ιατρείου στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Για πρώτη φορά η πλατφόρμα MedWatch δίνει την δυνατότητα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων σε πραγματικό χρόνο, τόνισε στον σταθμό μας ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Χρειάζεται ισχυρός και ανεξάρτητος μηχανισμός επιθεώρησης, είπε στον Real FM ο αρμόδιος τομεάρχης της Ελλάς Σπύρος Δρίτσας. Επανεκκινεί η Σαουδική Αραβία τη λειτουργία του αγωγού Ανατολής Δύσης και θα μπορούσε να αρχίσει ξανά τις εξαγωγές πετρελαίου από το λιμάνι Γιαμπρού στην Ερυθρά Θάλασσα, αναφέρουν διεθνή δισογραφικά δίκτυα. Μείωση ή και κατάργηση των φόρων στα καύσιμα, ζήτησε μιλώντας στον σταθμό μας η πρόεδρος του κόμματος Φωνή Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου.
6: Σε Eclatic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
7: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Την απόκτηση του 17χρονου διεθνούς μεσοεπιθετικού Χρήστου Κόστογλου από τα τμήματα υποδομής της Μπορούσια Ντόρτμουντ ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Θα ενταχθεί στη δεύτερη ομάδα του Συλλόγου της Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και ακούσε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι...

0: με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ. Real Weather.
1: Έθριος αύριο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε Θεσσαλία, σποράδες και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 24 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
4: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
4: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
6: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Επιστρέψαμε, είμαστε 7 λεπτά μετά τις 4, Real FM 97,8.
8: Εδώ με τη Λουκία Γκράτσο. Εδώ σε αυτό το βροχερό καιρούλι.
7: Φθινοπορεινό.
8: Φθινοπορεινό.
7: Καιρός ήτανε. Ξέρω ότι ενοχλώ κάποιους που λένε, τι λες. Εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε το καλοκαίρι.
8: Καλό χειμώνα, θα πούμε.
7: Όχι, βέβαια.
8: Όχι, όχι. Σε αυτό συμφωνούμε.
7: Όχι. Αλλά το κακό είναι ότι και το Σαββατοκύριακο θα είναι έτσι προχερός ο καιρός. Θα θέλαμε τουλάχιστον.
8: Ομπρελίτσα, ομπρελίτσα.
7: Εντάξει. Ωραία, και κίνηση στους δρόμους, υπομονή, φίλοι οδηγοί. Και πάρα πολλά βλέπω δέντρα που έχουν πέσει. Έχει,
8: ναι, έχει
7: από
8: αρχίσει,
7: τον αέρα,
8: ναι,
7: έχει.
8: Ναι,
7: πολλά,
8: ναι,
7: πολλά, πολλά.
8: Θα αρχίσουμε πάλι τα ίδια.
7: Λοιπόν, Μαρία Χριστοδούλου, Δήμητρα Πανανού, Φράση Παράσχη, μηνύματα.
8: Εδώ κοντά σας.
7: Στο.
8: Εννοείται, μηνύματα στο στούντιο papakirialfm.gr και μας παίρνετε τηλέφωνο 211-200-8200.
7: Λοιπόν, ο Στέλιος λέει, Λουκία, επειδή με άκουσε να λέω, το διάβασε όπως το άκουσες εσύ, ότι είναι δύσκολος ο καιρός. Λέει, το να πάμε σε δεύτερες εκλογές είναι κάτι που συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, σε όλες τις δημοκρατίες. Και είναι φυσιολογικό. Σταματήστε την καραμέλα περί κυβερνησιμότητας της χώρας και την τρομοκρατία του ανόητου Φλωρίδη. Πάντα δημιουργείται κυβέρνηση που κυβερνά, έστω και σε δεύτερες εκλογές. Το να παρουσιάζεται σαν πρόβλημα δεν περιποιεί τιμή για εσάς, γιατί τα γνωρίζετε αυτά που γράφω. Δεν χρειάζεται να τρομοκρατεί το λαό με ψέματα και φοβίες. Στέλιο, ξαναλέω. Δεν τρομοκρατώ κανέναν.
8: Ναι. Και ο Νίκος πολίτες, είπε ότι δεν κινδυνολογούμε.
7: Ακριβώς το ανάποδο ακριβώς. Είπα. Είπα ότι εγώ καταγράφω ένα δεδομένο. Και σε αντίθεση με τα όσα λες ότι είπε ο υπουργός που κατ' ονόμασε ο κ. Φλωρίδης, εγώ δεν είπα ψηφίστε κάποιον για να έχουμε κυβέρνηση, γιατί αλλιώς θα κάνουν του οι Τούρκοι. Αυτό είναι η κινδυνολογία. Βεβαίως ο κ. Φλωρίδης επέμεινε και μάλιστα το κάλυψε και ο πρωθυπουργός. Λέω ότι αυτό είναι μια αλήθεια. Ότι αν η χώρα είναι αδύναμη και δεν έχει ισχυρή κυβέρνηση, είναι πιο ευάλωτη σε εξωτερικές απειλές. Και θυμίζουν όσοι το υποστηρίζουν αυτό. Τώρα θα πούνε ότι υποστηρίζω αυτό. Όχι. Ήμια. 1996. Πόσο καιρό είχε αναλάβει ο Σιμίτης? Μια εβδομάδα. Δεν είχε ορκιστεί καν πρωθυπουργός όταν έγινε αυτό με τους Τούρκους.
8: Όταν έγινε αυτό με τους
7: Τούρκους. Βλέπουν. Όμως εγώ δεν λέω αυτό, επιμένω. Λέω ότι οι πολίτες θα κρίνουν αν υπάρχει κυβέρνηση ή όχι και αν είναι αυτοδύναμη.
8: Και μακριά από εμάς οι κινδυνολογίες.
7: Αυτό
8: πραγματικά.
7: Που λένε, τα δεδομένα που υπάρχουν, δεν θα βγει αυτοδύναμη κυβέρνηση, όχι στις πρώτες κατά τη γνώμη μου, στις δεύτερες κάλπες. Λέω λοιπόν, όποιος θέλει ας βγει. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Ελλάς, όλοι μαζί, οι μισοί, οι υπόλοιποι. Και περισσότεροι. Mm-hmm. Όμως λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν το λέω σε σχέση με τα εσωτερικά. Λέω, υπάρχει ένα διεθνές περιβάλλον που είναι το πιο ρευστό μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Υπάρχει μια Ελλάδα που περιμένει να δει τι θα γίνει με τις κάλπες, άρα δεν είναι βέβαιο ότι θα έχει κυβέρνηση.
8: Ναι, και είμαστε και σε κακή φάση με την Τουρκία.
7: Ακριβώς. Άρα λέω αυτό το σκηνικό.
8: Ενδεχομένως από τη χειρότερη των τελευταίων ετών.
7: Ανεξάρτητα αν θα κυβερνούν ένας, δύο ή κανένας εδώ, θέλει προσοχή, γιατί με τρομάζει το πώς κλιμακώνουν οι Τούρκοι την ένταση. Τελεία.
8: Απέναντι, ναι.
7: Τελεία. Mm-hmm. Ως παράμετρο της ανησυχίας.
8: Λοιπόν, εγώ θέλω, μιας και θα συζητήσουμε τώρα τα οικονομικά, να διαβάσω το μήνυμα του Άρη που λέει ότι μόλις επέστρεψε από Μαδρίτη, όπου ήταν τους τελευταίους δύο μήνες, και αυτά που λέει η κυβέρνηση όσον αφορά το ΦΠΑ, δεν υπάρχει καμία απαγόρευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει αν θέλει που δεν θέλει το ελεύθερο να τον μειώσει έως και να τον μηδενίσει σε ορισμένα βασικά είδη. Είναι μια συζήτηση που ανοίγουμε κι εμείς εδώ συχνά πυκνά.
7: Ποτέ δεν είπε η κυβέρνηση ότι δεν έχει το ελεύθερο να μειώσει. Να μηδενίσει. Αυτό που λέει είναι πείτε μου πού θα βρω τα λεφτά αν το κάνω. και ότι υπάρχουν κανόνες, για παράδειγμα.
8: Μπορεί να αναφέρεται ο Άρης και στην μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που εκεί η κυβέρνηση λέει ότι πρέπει να πάρει άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
7: Το Υπουργείο Οικονομικών λέει ότι για το ΦΠΑ στα καύσιμα δεν μπορεί να τον πάρει η κυβέρνηση. Υπάρχουν δεσμευτικοί ευρωπαϊκοί κανόνες και ευρωπαϊκή οδηγία ΦΠΑ που απαγορεύει μετάταξη καυσίμων σε μειωμένο συντελεστή. Το έκανε, λέει, η Ισπανία και το πήρε πίσω. Έτσι λέει. Δεν ξέρω, έτσι λέει. Θα ρωτήσουμε
8: αύριο. Θα ρωτήσουμε,
7: θα ρωτήσουμε. Δημήτρα, να έχουμε έναν πολιτικό από κάθε κόμμα, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και
8: Ελλάς. Για να δούμε το θέμα αυτό.
7: Και το συζητήσουμε και ειδικού πλέον. Λοιπόν, πάμε να. Λουκία.
8: Θα μας βοηθήσει βέβαια σε αυτό και ο κύριος Χιόνης, καθηγητής οικονομικών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Καλησπέρα σας, κύριε Χιόνη.
9: Καλησπέρα,
8: και έχουμε μαζί μας και τον κύριο Κιουρτζή, τον πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών Θεσσαλονίκης και πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, για να δούμε συνολικά το θέμα.
7: Να μας δώσει πρώτα την εικόνα της αγοράς,
8: φυσικά,
7: ο κύριος
8: Κιουρτζής.
7: Βλέπω...
8: Κύριε Κιουρτζή, σας ακούμε.
7: Θα περάσαμε το 2.20. Μπράβο, να τα χιλιάσουμε, κύριε Κιουρτζή.
9: Όχι, εντάξει.
8: Δεν θα τα χιλιάσουμε.
9: Όχι, ανεβαίνει, κατεβαίνει.
8: Ελπίζουμε όχι. Δεν κατεβαίνει συνήθως ότι ανεβαίνει, μένει ψηλά.
7: Αυτό είναι το πρόβλημα.
8: Αυτό είναι το πρόβλημα στη χώρα μας κυρίως.
9: Θα κατέβει γιατί η κερδοσκοπία δεν είναι μόνο προς τα πάνω, είναι και προς τα κάτω, γίνει και διάμεσα.
7: Για πείτε.
9: Λοιπόν, σήμερα η αγορά είναι περίπου όπως ήταν και χθες. Λίγο κάτω από το 2,20 η αμόλυβδη, λίγο πάνω από το 2,20 το πετρέλαιο. Υπάρχει μία, βλέπω, αποκλιμάκωση στις διεθνείς αγορές.
8: Θα έρθει και εδώ αυτή η αποκλιμάκωση.
9: Πάντα.
8: Πώς και έτσι. Πότε. Σύντομα.
9: Με τον ίδιο τρόπο που ανέβηκαν τα καύσιμα με καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο θα κατέβουν πάλι με καθυστέρηση.
8: Καλά, δεν ανέβηκαν με καθυστέρηση, κύριε Κιουρτζή.
7: Ανεβαίνουν γρήγορα,
8: πέφτουν. Ανεβαίνουν γρήγορα. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι ανεβαίνουν με καθυστέρηση.
7: Ο κύριος Παπαγεωργίου μας έλεγε ότι ειδικά στο ντίζελ, να ξεχάσουμε αυτό που ξέραμε, όταν πέσουν οι διεθνείς τιμές, θα πέσει και αυτό. Και το λέει και ο Τραμπ αυτό. Υπάρχει τόσο μεγάλη έλλειψη στην αγορά, είναι τόσο ψηλά του ντίζελ, που εκεί και να πέσει το Brent στις διεθνείς αγορές, το ντίζελ δεν θα πέσει.
9: Καλά, η ερώτηση είναι πολύ απλή. Έχουμε έλλειψη γιατί διηλίζουμε βενζίνη και πετρέλαιο. Αφού έχουμε έλλειψη στο πετρέλαιο, ας διηλίσουν τα δηληστήρια.
7: Όχι.
9: Πετρέλαιο κίνηση περισσότερο.
7: Παγκοσμίως εννοεί, ως προϊόν.
9: Παγκοσμίως. Παντού υπάρχουν δηληστήρια. Ναι. Ας διηλίσουν τα δηληστήρια, τα παγκόσμια δηληστήρια, περισσότερο πετρέλαιο κίνηση για να μην έχει τόσο τεράστια έλλειψη.
7: Και το κάνουν επίτηδες για να δημιουργήσουν έλλειψη.
9: Μπορώ να σας πω ένα νούμερο για να το καταλάβετε. Από την αρχή του πολέμου, που είχαμε και πετρέλαιο θέρμανσης. Με την ίδια τιμή του δολαρίου στο Brent, δηλαδή 99 δολάρια πόσο είναι, σήμερα το πετρέλαιο θέρμανση είναι 52 λεπτά ακριβότερο. Σας λέει κάτι, δηλαδή η βενζίνη ανέβηκε 30 λεπτά και το πετρέλαιο θέρμανσης που δεν έχει θέρμανση, που δεν έχει ζήτηση.
7: Γιατί?
9: Δεν έχει ζήτηση και ανέβηκε 52 λεπτά.
7: Γιατί?
9: Δηλαδή το χειμώνα πόσο θα ανέβει, 500?
7: Γιατί, πρόεδρε?
9: Γιατί υπάρχει μια συγκεκριμένη χρηματιστηριακή κερδοσκοπία και αυτό είναι το γεγονός. Δηλαδή, εντάξει, ανεβαίνουνε. Ζήτηση. Γιατί έχουμε έλλειψη. Θα έχουμε έλλειψη.
8: Μισό λεπτό. Όσον αφορά τη ζήτηση, κύριε Κιουρτζή.
9: Ορίστε.
8: Όσον αφορά τη ζήτηση, έχετε δει τη μείωση στη ζήτηση στα πρατήρια.
9: Λογικό, δεν είναι μετά το Σεπτέμβριο.
8: Δεν ξέρω, σας ρωτώ.
9: Θα σας απαντήσω, κύριε Κάτση. Σωστά με ρωτάτε. Μετά το καλοκαίρι που ήρθαν τελείωσαν οι διακοπές και γύρισε ο κόσμος πίσω. Υπάρχει μία μείωση της καταναλώσης 10%. Mm-hmm. Και το έχω πει και άλλες φορές και στην εκπομπή σας ότι όταν έχουμε αυξήσεις πάνω από τα 2 ευρώ, έχουμε μία αύξηση των τζίρων στις τάξεις του 20% και μία πτώση της καταναλώσης 10% και μία επανάληψη διελευσιμότητας άλλη 10%. Δηλαδή ο καταναλωτής βάζει 20 λίτρα, 20 ευρώ, όσο έβαζε 30, και κάποιοι από αυτούς, εάν τα έχουν τα χρήματα επειδή πήραν λιγότερα λίτρα, θα έρθουν να ξαναβάλουν και κάποιοι δεν θα ξαναβάλουν γιατί απλούστατα δεν τους φτάνει δεν το έχουν περάσει.
7: Πάμε
9: το
7: πρακτικά. Είναι γύρω στο 2,19-50-2,20 η αμόλυβδη, 2,21-22 το ντίζελ. Βλέπετε να έχουμε πτώση, είπατε πριν τις επόμενες μέρες, δηλαδή να αγοράσετε χαμηλότερα από τα δηληστήρια.
9: Στραβελάκηδες, βλέπουμε πάντα και το έχω πει και άλλες φορές και σε εσάς αρκετές φορές ότι σήμερα αυτό που βλέπουμε είναι αύριο και μεθαύριο μία πτώση δηληστηριακές τιμές που προφανώς θα έρθει και στις αντλίες.
7: Ναι.
9: Κανείς μας δεν θέλει να πουλάει ακριβό καύσιμο. Αλλά το θέμα είναι δίκαιη η τιμή η δηληστηριακή αυτή? Δηλαδή είναι σωστό να είναι 52 λεπτά ακριβότερο από πέρσι το πετρέλαιο θέρμανση που είχαμε καλοκαίρι και δεν έχει καμία αξία το πετρέλαιο θέρμανση? Δεν έχει ζήτηση το πετρέλαιο. Πού είχε ζήτηση το πετρέλαιο θέρμανση στην Ευρώπη και αυξήθηκε τόσο? Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τα μεσογειακά χρηματιστήρια, τα MedPlus. Δεν είχαμε, καλοκαίρι είχαμε, δεν θέλαμε ούτε να ακούσουμε για θέρμανση. Άρα είναι μια κερδοσκοπική κίνηση και γι' αυτό αυξήθηκαν τόσο πολύ τα πετρέλαια. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
8: Άρα και δηλαδή δικαιώς. Όταν λέτε κερδοσκοπική κίνηση
7: Δεν δικαιολογείται, λέτε, δεν δικαιολογείται.
8: Ναι, αυτό και να το καταλάβουν και οι ακροατές μας.
9: Το χρηματιστήριο εικάζει ότι θα έχουμε έλλειψη και γι' αυτό αυξήθηκαν τα καύσιμα. Τώρα γιατί εικάζει ότι θα έχουμε έλλειψη το καλοκαίρι για το πετρέλαιο θέρμανσης, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω.
7: Εσείς τι λέτε κύριε καθηγητά, για να ξεκινήσουμε από εκεί κύριε Χιόν, είναι δικαιολογημένη η υψηλή τιμή στο ντίζελ και στο θέρμανσης?
10: Κύριε Σαββελάκη, όχι, δεν είναι καθόλου δικαιολογημένη καταρχήν. Απλώς σας λέω και ας ακούσει και ο κύριος Πρόεδρος ότι η τελική τιμή των καυσίμων είναι τρία πράγματα. Είναι το κόστος, πόσο το παίρνουμε δηλαδή από την πηγή του. Είναι η οργάνωση της αγοράς, παύλα κερδοσκοπία, και είναι και οι προσδοκίες. Στην Ελλάδα μπορούμε να ελέγξουμε τα τελευταία δύο, δηλαδή τις προσδοκίες και την κερδοσκοπία. Το πρώτο δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, δηλαδή τι θα κάνει, ας πούμε, ο Τραμ, αν θα βομβαρδίσει τον κόλπο και οτιδήποτε άλλο.
8: Σαφώς.
10: Ναι, όσο λοιπόν δεν ελέγχουμε τα υπόλοιπα δύο. Ναι,
8: την κερδοσκοπία, παραδείγματος χάρη.
10: Την κερδοσκοπία και τις προσδοκίες, γιατί αυτή τη στιγμή.
8: Η προσδοκία πώς μπορεί να ελεγχθεί, κύριε Χιόνι?
10: Με μια ουσιαστική διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση, οι ελέγχοντες, αυτοί οι οποίοι ελέγχουν την αγορά, θα κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Και έτσι δεν θα υπάρχει θέμα απόκρυψης αποθεματικών, δεν θα υπάρχει θέμα κερδοσκοπίας. Είναι μια μετάκλητη δήλωση και μια σοβαρότητα των ελεγκτικών αρχών ότι η αγορά είναι ομαλοποιημένη και θα μπορέσει να τροφοδοτεί σωστά αυτούς που τα ζητάνε. Με αυτόν τον τρόπο. Γιατί αυτή τη στιγμή, κύριε Σαββελάκη, σας διακόπτω λέγοντας το εξής. Αν ρωτήσετε τον οποιοδήποτε έξω στην αγορά, θα σας πει ότι τον επόμενο μήνα οι τιμές θα είναι μεγαλύτερες από ό,τι είναι τώρα. Ακόμα και αν έχουμε πτώση των τιμών, των διεθνών τιμών. Αυτό σημαίνει ότι οι προσδοκίες έχουν ενεργοποιηθεί, έχουμε μπει σε αυτό το σπιράλ που λέμε. Ότι αύξηση του κόστους, αύξηση των προσδοκιών και πάει λέγοντας.
7: Με αυτά τα δεδομένα, κύριε καθηγητά, που περιγράφετε και με την εικόνα και στο μέτωπο Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών, Χούθη και στο μέτωπο Ρωσίας, Ουκρανίας, πώς βλέπετε να διαμορφώνονται τα πράγματα και πώς δικαιολογείται ότι το πετρέλαιο, ενώ είναι δυσμενείς συνθήκες, τελευταίες ώρες αντί να ανεβαίνει, πέφτει? Γιατί τώρα 98 δολάρια το βάλει, κάτω από το 100.
10: Κοιτάξτε, τον τελευταίο καιρό, να ξεκινήσω από το τελευταίο μέρος της ερώτησης σας, κύριε Στραβελάκη, τον τελευταίο καιρό το πετρέλαιο έχει αποσυντονίσει ακόμα και τους πιο καλούς αναλυτές και ανθρώπους που ασχολούνται με την αγορά πετρελαίου. Διότι πραγματικά οι κερδοσκοπικές κινήσεις είναι αυτές οι οποίες παίζουν τον καθοριστικό ρόλο στην τελική διαμόρφωση των τιμών και όχι οι αντικειμενικές συνθήκες. Εμείς κάνουμε την οποιαδήποτε συζήτηση ελέγχοντας τις αντικειμενικές συνθήκες, έτσι. Αν έχουν ανοίξει τα στενά του Ορμούζ ή όχι, αν η Ρωσία προμηθεύει πετρέλαιο ή όχι, οτιδήποτε άλλο. Φαίνεται ότι οι τιμές στο τελευταίο καιρό έχουν αποσυντονιστεί τελείως από τις αντικειμενικές συνθήκες, από τα θεμελιώδη τα οποία λέμε. Τώρα, γενικότερα πρέπει να σας πω ότι λόγω πληθωριστικών προσδοκιών που έλεγα προηγουμένως στην Στραβελάκη, εγώ το βλέπω τον πληθωρισμό να κλείνει πάνω από 4%. Στο σύνολο έτους. Και αυτό έχει σημασία για τον πολύ απλό λόγο ότι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης ήταν στο 2,3. Ακόμα τώρα, κυρία Γκάτσου, κυρία Στραβελάκη, αν μπείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, στην αρχική σελίδα που έχει τις προβλέψεις, ας πούμε, του Δημοσιονομικού Πολιετούς Προγράμματος, θα δείτε τι λέει για πληθωρισμό το 26, 2,3%.
8: Και εσείς λέτε ότι θα πάει γύρω στο 4, δηλαδή, σχεδόν διπλάσιο.
10: Στο 4, ίσως και παραπάνω.
8: Ίσως και παραπάνω.
10: Ναι, αυτό σημαίνει μεγάλες ανατροπές και στο δημοσιονομικό προγραμματισμό, αλλά πάνω απ' όλα και στο
8: καλάθι. Άρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να... Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι πρέπει να ξαναδούμε λίγο το δημοσιονομικό προγραμματισμό.
10: Κοιτάξτε, πρέπει να ξαναδούμε πολλά. Γιατί όταν έγινε ο πολυετής δημοσιονομικός προγραμματισμός, δεν είχαμε στο μυαλό μας ότι θα έχουμε ένα μόνιμο φαινόμενο πληθωρισμού που έχουμε τώρα. Ίσα-ίσα, η επικρατούσα αντίληψη που υπήρχε, κυρία Γκάτσου, τα τελευταία πολλά χρόνια στο οικονομικό επιτελείο, είναι ότι ο πληθωρισμός είναι ένα παροδικό φαινόμενο. Και από το 22 και μετά βλέπουμε να έχουμε συνεχείς εξάρσεις του πληθωρισμού. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι ο πληθωρισμός ήρθε για να μείνει στην ελληνική οικονομία και πρέπει να ξαναγράψουμε τους νόμους και τις γραφές.
8: Κύριε Χιόνι, θέλω πραγματικά την άποψή σας.
9: Θα ήθελα και εγώ να ρωτήσω τον κύριο Χιόνι κάτι.
8: Ναι, ένα λεπτό, κύριε Κιουρτζή. Θέλω την άποψή σας στο εξής. Υπάρχει ένα debate τις τελευταίες 2-3 μέρες όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση λέει ότι μπορούν, αν θέλουν, να μην πάρουν την άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να τον μειώσουν. Η κυβέρνηση λέει ότι αυτό δεν είναι εφικτό. Ποια είναι η γνώμη σας?
10: Ακούσατε, με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο έγινε νόμος με το 52-17 του 25, ενσωματώσαμε ουσιαστικά τις ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη δημοσιονομική ισορροπία, οι οποίες τι λένε? Οι χώρες οι οποίες έχουν μεγάλο λόγο χρέους προς ΑΕΠ οφείλουν να έχουν μεγάλα δημοσιονομικά πλεονάσματα και αυτά τα δημοσιονομικά πλεονάσματα να πηγαίνουν στην αποπληρωμή των χρεών. Αυτό ψηφίστηκε, κυρία Γκάτσου. Mm-hmm. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, η οποιαδήποτε τρύπα γίνει από το μηδενισμό, αν υποθέσουμε ότι μηδενίζουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλλά και τον, και το ΦΠΑ,
8: και το ΦΠΑ
10: που
8: ναι.
10: προέρχεται. Αυτό σημαίνει μια τρύπα περίπου 6,8 δισεκατομμυρίων.
7: 6,8.
10: Βέβαια, 6,8 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο, κύριε Στραβελάκη, συμμετέχει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης με τον πληθωρισμό. Mm-hmm. Αυτό από πού θα αναπληρωθεί?
8: Άρα αυτό που λέει η κυβέρνηση, ότι από πού θα αναπληρωθεί αυτό το ερώτημα.
10: Από πού θα αναπληρωθεί?
8: Άρα θα έχουμε μία τρύπα 6,8 δισεκατομμυρίων.
10: Τι λέω εγώ όμως? Ότι εφόσον ο πολιετής δημοσιονομικός προγραμματισμός έγινε με προϋποθέσεις και με προβλέψεις, οι οποίες έχουν ακυρωθεί εν της πράγμασης.
8: Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή δεν εισπράττει το κράτος περισσότερα.
10: Εισπράττει περισσότερα. Και το είπε και ο πρόεδρος προηγουμένως, ότι όταν ανεβαίνει η τιμή, τι είπε? Ότι αυξάνονται με τα έσοδα, μειώνεται η ποσότητα. Άρα το κράτος εισπράττει περισσότερα, μέχρι ενός σημείου. Ωστόσο όμως, η οποιαδήποτε αλλαγή της φορολογικής πολιτικής, ειδικά στο θέμα των εσόδων, πρέπει να έχει τη συνένεση της Τρόικα, ας μην την πούμε Τρόικα, τέλος πάντων της εποπτείας της οποίας υπάρχει στην ελληνική αγορά.
7: Mm-hmm.
10: Ναι, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να δούμε πού θα αναπληρωθούν αυτά. Εκτός αν, κύριε Στραβελάκη, κάνουμε μια σύνδεση ουσίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναθεώρηση όλου του πλαισίου της δημοσιονομικής προσαρμογής το οποίο έχουμε.
7: Μια στιγμή. Πάμε πρακτικά, κύριε καθηγητά. Ναι. Λέει, πριν πάμε στον Πρωθυπουργό και στην κυβέρνηση, πάμε στον κύριο Τσίπρα. Έχουμε σχολιάσει το Πασόκ, απλώς αυτό είναι το τελευταίο. Λέει, επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους και στα δηληστήρια. Το ακούμε και από τον κύριο Κιουρτζή. Αυτό μην βάζετε μόνο σε εμάς, βάλτε σε όλες τις φάσεις της διακίνησης. Είναι καλό, κακό, γίνεται ή όχι?
10: Ακούσατε, το καλό ή το κακό, αν γίνεται ή δεν γίνεται και τι αποτέλεσμα θα έχει, ξέρετε, από την πράξη θα φανεί και από το αποτέλεσμα. Ωστόσο όμως, νομίζω ότι πριν πάμε στους πλαφών, είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Γιατί ουσιαστικά
7: όχι, θα δείτε, ένα-ένα. Αυτό ναι. Το Υπουργείο Οικονομικών λέει ότι θα επηρεάσουν τον ανταγωνισμό. Δύο, έκτακτη φορολογία υπερκεδών δηληστήριων.
10: Δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Δύο δηληστήρια έχουμε. Ποιος είναι ο ανταγωνισμός?
7: Όχι, δεν εννοεί τον εγχώριο ανταγωνισμό. Λέει ότι τα δηληστήρια κινούνται διεθνώς. Τα δηληστήρια.
10: Μας ενδιαφέρει η εγχώρια αγορά. Ναι. Και όμως είναι το εξής. Ανταγωνισμός στην εγχώρια αγορά δεν υφίσταται.
7: Ναι.
10: Ούτε στη λιανική, ούτε και στη χοντρική.
7: Άρα.
10: Υπάρχει υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης της αγοράς.
7: Επομένως, δεν βλέπετε οικονομοτεχνικό πρόβλημα για πλαφόν?
10: Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει.
7: Φορολογήστε, λέει, τα υπερκέρδη.
9: Να το πω
7: και εγώ. Μισό λεπτό. Βεβαίως. Τα υπερκέρδη των δηληστήριων. Εδώ λέει η κυβέρνηση ότι φορολογήσαμε 22-23. Αν φορολογήσουν τα φετινά, θα εισπράξουν το 27. Δεν βοηθάει. Εδώ.
10: Ακούσατε. Πρέπει με κάποιο τρόπο να υπολογίσουμε τα υπερκέρδη. Και αυτό φαίνεται από τους λογισμούς τους δημοσιευμένους. Έτσι. Δεν βάζουν όλα αυτά τα στοιχεία.
7: Εδώ λέει η Ελλάς ότι είναι 1,5 δις το εξάμηνο.
10: Δεν το ξέρω. Μπορεί να είναι και
7: 1,5,
10: μπορεί να είναι και 2, μπορεί να είναι και λιγότερο. Εν πάση περιπτώσει, αυτά όμως μπορούν να υπολογιστούν. Γιατί πρόκειται περί τα αποτελέσματα χρήσεως της κάθε εταιρείας. 2-3 εταιρείες είναι.
7: Ειδικός φόρος κατανάλωσης. Να το ρίξουμε στο μισό, λέει αυτό που λέτε. 4 δις ο ειδικός φόρος. Χρειαζόμαστε 2 να πούμε θα τα βρουν. Και ΦΠΑ δεν επιτρέπεται να μετάταξει το κατώτερο συντελεστή. Το έκανε Ισπανία και το πήρε πίσω. Μείωση ΦΠΑ, λέει η κυβέρνηση.
8: Ναι, αλλά μετά νομίζω ότι το επανέφερε η Ισπανία. Εγώ έχω αυτή την αίσθηση.
7: Όχι στα καύσιμα.
8: Όχι στα καύσιμα, ναι, στα τρόφιμα.
10: Ακούστε, κύριε Στραβαλά, κύριε Γκάτσου, αν αυτή τη στιγμή πιστεύουμε ότι το πληθωριστικό φαινόμενο, εγώ το πιστεύω αυτό, θα είναι για πολλά χρόνια, για πολλούς μήνες στην ελληνική οικονομία, δεν γίνεται με μπαλώματα. Πρέπει να συζητήσουμε μια συνολική πολιτική. Η συνολική πολιτική ξεκινάει με τον περιορισμό του κέρδους από τα δηληστήρια, πρώτον, και δεύτερον, από τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ. Τώρα. Μπορεί σε όλες αυτές τις συζητήσεις να βρίσκουμε κάποιες αντιδράσεις ή κάποιους νόμους και γραφές οι οποίοι το απαγορεύουν. Αν όμως γίνει μια συνολική συζήτηση, γιατί έχουμε μια κατάσταση την οποία δεν την είχαμε προβλέψει, θα τα βάλουμε όλα κάτω στο τραπέζι, γιατί αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί.
7: Ωραία, πάμε στον πρόεδρο, γιατί δεν έχουμε χρόνο, στον κύριο Κιουρτζή, για όλα αυτά. Ξεκινώντας από το πλαφόν και στα δηληστήρια.
9: Εγώ πρώτα απ' όλα θέλω να ρωτήσω, αν βρει χρόνο να μας απαντήσει ο κύριος καθηγητής, είναι τι εννοούμε κερδοσκοπία. Και ιδιαίτερα στον κλάδο μας, γιατί όταν παίρνει. Όταν λέμε η κερδοσκοπία, παίρνει μπάλα και τα δηληστήρια και τους πρατηριούχους. Οι πρατηριούχοι δεν φαίνονται από αυτό που πουλάει το δηληστήριο, από το οποίο αγοράζουμε εμείς, να υπάρχει υπερβολική κερδοφορία. Επίσης, το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω και νομίζω ότι είναι εύλογη η απάντηση είναι ότι όταν έγινε ο προϋπολογισμός, δεν εγγράφηκαν οι τιμές με 2,20 το πετρέλαιο κίνησης. Εδώ υπάρχει υπερβολική κερδοφορία ή έσοδα από το κράτος και από τη διαφορά του ΦΠΑ. Δηλαδή έχουμε 500 ευρώ το κυβικό 50 λεπτά παραπάνω, άρα έχουμε 100 ευρώ παραπάνω ΦΠΑ, 10 λεπτά παραπάνω ΦΠΑ για το κράτος έσοδο, το οποίο δεν είναι προϋπολογισμένο ούτε στη βενζίνη ούτε στο πετρέλαιο. Τρίτον, για την κερδοσκοπία που λέει ο κ. Καθηγητής και έχει δίκιο σε ένα κομμάτι. Όταν έχουμε το πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και χωρίς το ΦΠΑ, βενζίνη και πετρέλαιο, και το πετρέλαιο είναι 27 λεπτά ακριβότερο το πετρέλαιο θέρμανσης από την αμόλυβδη στην πηγή του, δηλαδή είναι δυνατόν να λέμε ότι το 1 κιλό γάλα είναι ακριβότερο από το 1 κιλό φέτα. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι ένα διυλισμένο προϊόν το οποίο έχει πολύ λιγότερο κόστος διύλυσης. Έχει 10 φορές παραπάνω θείο, δεν έχει βιοντίζελ. Άρα, συνεπώς, η τιμή αυτού έπρεπε να είναι υποπολαπλάσια της βενζίνης. Παρ' όλα αυτά, έχουμε παραπάνω κερδοφορία. Αυτή η κερδοφορία πρέπει να τη ζητήσουμε από το δηληστήριο, όπως δίνει χρήματα, δηλαδή δίνει 10 λεπτά αυτό που έχει δώσει, αλλά πολύ περισσότερο για το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί έχει υπερβολική κερδοφορία, να την επιστρέψει ως έκπτωση και το ίδιο, συμμετοχή στην έκπτωση. Δηλαδή, η τιμή του πετρελαίου σήμερα θέρμανσης θα έπρεπε να μην ξεπερνάει το 1,50-1,55 σύμφωνα με τα κοστολόγια που υπάρχουν. Γιατί το πετρέλαιο, αγοράζει το δηληστήριο αργό πετρέλαιο και δηλίζει προϊόντα. Αν το αγόραζε 100, λέμε ένα νούμερο, και είχε ένα περιθώριο κέρδους 30%, το πουλάει 130. Του λέει όμως το χρηματιστήριο, το διεθνές χρηματιστήριο, ότι ξέρεις αυτό το 130, άστο, γιατί εμείς το πουλάμε 180. Και έτσι αυξήθηκε η τιμή στο κομμάτι αυτό των δηλισμένων προϊόντων που έρχεται απ' έξω. Και συντονίζονται τα δηληστήρια, γιατί αφού έχουν μια κερδοφορία, γιατί να μην τη βάλουν.
7: Και Κιουτζή, αν διαλέγατε ένα μέτρο, γιατί έχουμε μόνο ένα λεπτό, ένα μέτρο, ποιο θα επιβάλλατε για να διευκολυνθούν οι καταναλωτές, να πέσουν οι τιμές και να είναι αποτελεσματικό? Ένα.
9: Συμμετοχή από το υπερπλεώνασμα από το ΦΠΑ του κράτους να επιστραφεί όλο το παραπάνω ΦΠΑ.
7: Δεν γίνεται. Έχει απαντήσει και ο κ. Καρακάκης. Δεν γίνεται αυτό που λέτε. Και εγώ λέω να μοιράσουμε 100 δισεκατομμύρια. Το κράτος λέει, οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν πάει αυτός πολίτες. Πάει στην πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, δεν πάει στην εξυπηρέτηση δημοσιονομικών αναγκών.
8: Κάτι άλλο, κύριε Κιουρτζία, αν αυτό που μου ότι δεν γίνεται.
9: Δεν είναι απαραίτητο να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το φόρο πιστεύεις αξίας. Μπορεί να το κάνεις όπως το κάνει τώρα. Δίνω έκπτωση στην αντλία. 100 ευρώ, 10 λεπτά, 15 λεπτά, 20, αυτό πρέπει να δώσει όπως δίνει και το δηληστήριο. Γιατί, να σας θυμίσω, το 22 έδωσε 20 λεπτά συν ΦΠΑ το κράτος για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμασης και 7,5 λεπτά το πετρέλαιο το δηληστήριο. Δηλαδή δώσαν 34 λεπτά. Συγγνώμη, 34 λεπτά πίσω δώσαν οι δυο τους. Γιατί να μην τα δώσουν και τώρα που το δηληστήριο έχει πολύ περισσότερο κερδοφορία? Όπως σας είπα, το πετρέλαιο θέρμανσης είναι κατά πολύ ακριβότερο από την αμόλυβδη. Άρα εδώ υπάρχει υπερβολικό κέρδος. Ένα μέρος του υπερβολικού κέρδους αυτού πρέπει να επιστραφεί. Γιατί
8: άρα αυτό που είπε ο κύριος Χιόνης, έλεγχος της κερδοσκοπίας ουσιαστικά.
9: Ναι, κερδοσκοπία όμως σε ποιο κλάδο, στο πρατήριο ή στο δηληστήριο? Γιατί μέχρι τώρα βλέπουμε όλοι να δείχνουν το πρατηριούχο. Όμως τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία είναι ανεπτυγμένα στην
8: Ελλάδα. Όχι, δεν δείχνουν όλοι τον πρατηριούχο, η αντιπολίτευση δείχνει και τα δηληστήρια.
7: Κλείσαμε, Λουκία, είναι 4,5.
9: Το και ενοχλεί. Όταν δεις τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ανεπτυγμένα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, λέει 7% κέρδος πρατήριο και εταιρεία, 8% στο πετρέλαιο κίνηση.
7: Έχει πάρει ποσά.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Περιπέτεια Massive. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
4: Στον ανακριτή καταθέτει για τρίτη φορά η 28χρονη γραμματέας του ιατρείου στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης.
5: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
4: Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα είναι 21 βαθμοί στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, 20 στη Χαλκίδα, 19 στην Κομοτηνή.
6: Μιντέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: Το μέλλον σου χωράει παντού.
1: Υποβολή εργασίας έγινε.
2: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
3: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
4: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
0: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία.
6: Σούπερ μάρκετ.
5: Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: 3 στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Celeste Bourchier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Λοιπόν, έχουμε εξελίξει. Επανήλθε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και κάνει focus το πλαφόν στα υπερκέρδη των δηληστηρίων.
11: Ναι.
10: Λέει, ρωτάμε, ωραία όλα αυτά. Ακούσαμε το Υπουργείο Οικονομικών, έγινε ζήτηση επί της προτάσεως Τσίπρα. Πείτε μας, γιατί δεν βάζετε πλαφόν στα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Ένα θέμα είναι αυτό. Και το άλλο, έχουμε ανακοίνωση του Πασόκ για το θέμα που θα συζητήσουμε τώρα με την κυρία Παγώνη. Καλησπέρα σας, πρόεδρε. Καλησπέρα, κυρία Παγώνη.
12: Καλησπέρα σε όλους.
10: Γίνεται πάρα πολύ συζήτηση. Εγώ θα ξεκινήσω από τον Υπουργό, από τον κύριο Γεωργιάδη. Έχω μπροστά μου τη χθεσινή του ομιλία στη Βουλή που λέει. Τον άκουγα και στον κύριο Χατζηνικολάου το πρωί, τον Νίκο του Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα, που έλεγε ο υπουργός, τι θέλετε να κάνουμε, μια απαταιώνισσα ήταν. Αν υπάρχει απαταιώνισσα, όποιους νόμους και να βάλουμε, αν θέλει να παραβιάσει, παραβιάζει. Εγώ δεν λέω ότι είναι έτσι. Εγώ τότε ο κύριος Τσοχοδής θα πει τι θέλετε να κάνουμε, υπάρχει ένας ληστής, άμα θέλει να ληστέψει μια τράπεζα, να τη ληστέψει. Και επίσης άκουσα και κάτι ακόμα. Επειδή το ξέρετε ότι χθες αποκαλύψαμε στο Open μια νέα πτυχή που για μένα δίνει τελείως νέα διάσταση στο θάνατο του Μαζονάκη, ότι η κυρία είχε κάνει αίτηση για μηχάνημα οζονοθεραπείας για τέτοια νομιμοποίηση αυτής της θεραπείας από τον Ιούλιο του περασμένου καλοκαιριού, συνυποβάλλοντας ως μη όφιλε και ένα τιμολόγιο αγοράς του επίμαχου μηχανήματος ίνους φέρες, πλασμαφέρες δηλαδή, με ημερομηνία αγοράς Ιούνιο 29.000 ευρώ. Και μου λέει και ο Σπατούλης, υπάλληλος δεν το είδε. Επέστρεψε η διευθύντρια, 4 Σεπτεμβρίου το βλέπει, λέμε ότι θα κάνουμε έλεγχο, πέθανε ο Μαζονάκης στο μεταξύ. Και εγώ ρωτώ, και ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι αυτό δεν λειτουργεί χωρίς έλεγχο. Ποιον έλεγχο? Εδώ υπάρχει, πρόεδρε, ένα μηχάνημα το οποίο δεν χρειάζεται κανέναν έλεγχο. Το βλέπεις, είναι παράνομο, στέλνεις τον εισαγγελέα, κλείνεις το ιατρείο. Πώς δίνει χαρτί ότι έχει αγοράσει ένα μηχάνημα το οποίο κάνει αυτή τη δουλειά σε διαμέρισμα, ενώ πρέπει να γίνει σε νοσοκομείο? Το σταματάς επί τόπου, δεν τα αφήνεις ούτε μία μέρα.
12: Η κυρία καταρχήν δεν έπρεπε καν να ανοίξει το μηχάνημα αν δεν έπαιρνε την άδεια από τον ιατρικό σύλλογο.
10: Προφανώς.
12: Έτσι, αυτό είναι το πρώτο και το βασικό.
11: Ναι, αλλά από την άλλη το είχε ανοίξει και κανείς δεν την ήλεξε.
10: Κάτσε Λουκία να απαντήσει.
12: Το είχε λοιπόν, πήρε το μηχάνημα, όφιλε να πάρει την άδεια εγγράφος και μετά να ξεκινήσει να δουλεύει το μηχάνημα. Δεν έκανε τίποτα απολύτως, άρχισε το μηχάνημα και το δούλευε. Άρα η παρανομία την ξεκίνησε από το ιατρείο μαζί με όλες τις παρανομίες που είχε κάνει εκεί μέσα.
10: Ήταν το δεύτερο, είχε άλλο μηχάνημα πριν από το 23.
12: Ναι. Εγώ άκουσα τον κύριο Πατούλη που είπε ότι θα πηγαίνανε να το κάνουν, ήταν το καλοκαίρι του ενδιάμεσο των αδειών και έγινε και το συμβάν που έγινε. Εγώ αυτό που έχω να πω, κύριε Σταβελάκη, εδώ που φτάσανε τα πράγματα, και επειδή δεν μπορούμε συνέχεια να έχουμε στον τοίχο όλο τον ιατρικό κόσμο, όλο τον ιατρικό κόσμο, επειδή δύο απαταιώνες ή τρεις ή τέσσερις ή πέντε κάνουν αυτή τη δουλειά, να προχωρήσει ο εισαγγελέας λοιπόν γρήγορα τις ανακρίσεις, και να τελειώσει αυτή η ιστορία, να κλείσει με τις ποινές που πρέπει να πάρουν και να παραδειγματιστούν και οι υπόλοιποι. Δεν μπορούμε συνέχεια να απολογούμαστε για ανθρώπους απατεώνες, επειδή κάποιοι λοιπόν στον ιατρικό χώρο έκαναν αυτή τη δουλειά.
11: Ναι, κυρία Παγώνη, όμως αν υπήρχαν έλεγχοι, είχαν γίνει κάποια πράγματα έτσι όπως έπρεπε να γίνουν, δεν θα είχαμε φτάσει σε σημείο να μιλάμε γι' αυτό.
12: Να σας πω κάτι. Όσοι και έλεγχοι να υπήρχαν, εάν πηγαίνανε εκεί πέρα και δεν βρίσκαν τα μηχανήματα, και 20 έλεγχοι να γινόταν. Αν πηγαίνανε εκεί τα μηχανήματα, δεν τα βρίσκαν, ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα?
11: Αν καλούσαν την αστυνομία, δηλαδή αν μπορούσαν, αν είχαν τη δυνατότητα να καλέσουν την αστυνομία, όπως έκαναν οι ράμπο της υγείας.
12: Οι γιατροί δεν είναι ράμπο, ούτε εισαγγελείς.
11: Αυτό σας λέω. Λοιπόν, αν υπήρχαν οι ράμπο, όπως υπήρχαν παλιά.
12: Οι ράμπο, ένα λεπτό, δεν κατήργησαν τους ράμπο. Στην αρχή διαφάνειας πήγανε. Γιατί δεν πήγανε να έχουν και τα. Είπε η διευθύντρια ότι είχε λέξει κάποια διάφορα, λέει, ιατρία κλπ. Λοιπόν, γιατί δεν κάνανε περισσότερο ελέγχο και η αρχή διαφάνειας?
11: Αυτό σας λέω, ότι υπάρχει κενό.
12: Εδώ πέρα έχουμε φτάσει να απολογούμαστε όλοι οι γιατροί. Γιατί κάποιοι απατεώνες, όσοι και αν είναι αυτοί, θα καθόμαστε εμείς να απολογούμαστε?
11: Απολογήστε γιατί πέθανε ένας άνθρωπος, κυρία Παγώνη.
12: Απολογούμαστε όταν χρειάζεται να απολογηθούμε για κάτι που κάναμε εμείς. Εδώ τώρα έχουν στήσει τον τοίχο όλο τον ιατρικό κόσμο να απολογείται για κάτι που κάνουν απατεώνες. Κλείστε τους μέσα ισόβια. Και τι τους βάλανε και στα VIP? Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
10: Πάμε να δούμε μερικά πραγματικά περιστατικά. Επί της γενικής προσεγγίσεως να συμφωνήσω μαζί σας. Υπάρχουν όμως επιμέρους απορίες και εγώ ως νομικός μου αρέσει να το βλέπω κουτάκι-κουτάκι. Καταρχήν μαθαίνω από τον κύριο Γεωργιάδη ότι οι έλεγχοι ήταν αλλεπάλληλοι και θέλω να ρωτήσω από τον Ιατρικό Σύλλογο. Δεν πήγε ούτε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ούτε η ΡΑΜΠΟ, ούτε κανένας. Πήγαιναν οι τριμελείς επιτροπές του Ιατρικού Συλλόγου. Γίνεται ένας έλεγχος λοιπόν. Στις 25/7/25 γνωρίζω και θα το πω δημόσια ότι ο κύριος ιατρού, ο νεφρολόγος, πήρε τον κύριο Πατσουράκο, τον αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, και είπε: εδώ πήγε να πεθάνει μία 35χρονη από μηχάνημα πλασμαφαίρεση. Αν προσέξετε, αν και δεν είναι γραπτή η καταγγελία, προς τιμήν του ο κύριος Πατσουράκος στέλνει. Δεν βρίσκουν το μηχάνημα. Συμφωνούμε εδώ. Δεν το βρίσκουν.
12: Ωραία.
10: Το κρύβουν οι απατεώνες, κατά Γεωργιάδη. Πάμε παρακάτω. Στη συνέχεια, ενώ ξέρει ο Ιατρικός Σύλλογος ότι υπάρχει αυτή η καταγγελία, δεν διαγράφεται, δεν έσβησε ο χρόνος, παραμένει. Στέλνει τρεις φορές, πράγμα το οποίο μαθαίνουμε χθες από τον κύριο Γεωργιάδη, στις 5, 9 και 25 Σεπτεμβρίου, να γίνει έλεγχος. Και εγώ ρωτώ, γιατί να γίνει τρεις φορές μέσα στο Σεπτέμβριο έλεγχος στο ίδιο ιατρείο? Γιατί ρώτησα και μου είπαν άλλα ιατρία ότι έχουν γίνει τρεις έλεγχοι σε 30 χρόνια. Γιατί στέλναν συνεχώς το ίδιο ιατρείο? Κάτι που ψιαζόντουσαν, κάποια καταγγελία υπήρχε? Όχι.
12: Κάτι που ψιαζόντουσαν.
10: Ναι, καταγγελία δεν υπήρχε, λέει ο κ. Πατούλης.
12: Επειδή τον κύριο ιατρού τον γνώριζα και ήμασταν και στο ίδιο νοσοκομείο και σωστά, απορώ ειλικρινά πως ο Χρήστος ο ιατρού, αφού είδε ότι δεν έγινε τίποτα και είχε το περιστατικό,
10: δεν πήρε τον εισαγγελέα.
12: Δεν πήρε τον ίδιο τον Γεωργιάδη, τον έχει εκεί πέρα στον εισαγγελέα. Να πήρε παιδιά και περιμένετε.
10: Ωραία, δεν το έκανε. Έχουμε λοιπόν μία απορία. Γιατί έστειλε ο Ιατρικός Σύλλογος τρεις φορές σε 15 μέρες να γίνει έλεγχος? Λένε πάλι δεν βρήκαν το μηχάνημα. Να το δεχθώ ότι η κυρία ήταν επιτίδια, απατεώνησα, το έκρυβε στο μπαλκόνι, στην τουαλέτα ή στο πατάρι. Πάμε παρακάτω. Πάει η κυρία Λεωνάρδο, από εδώ και πέρα το ξέρω προσωπικά. Πάει τον Νοέμβριο. Κάνει έλεγχο την τελευταία φορά 17 στις 5 Νοεμβρίου. Εκεί λοιπόν λέει η κυρία Λεωνάρδου ότι εμένα δεν μου πάνε πριν ελέγξω ότι υπάρχει θέμα μηχανήματος. Πήγα, δεν βρήκα τίποτα. Αν ήξερα, θα το έκανα διαφορετικά. Δεν όφυλαν να έχουν πει στην κυρία Λεωνάρδου: πρόσχετη, πας κάπου που έχουμε ελέγξει 10 φορές και είναι ύποπτη αυτή και είναι απατεώνες. Δεν τις το έπανε. Όφυλαν, έγινε λάθος εκεί.
12: Κύριε Σταβελάκη, εγώ συμφωνώ μαζί σα σε αυτό, αλλά δεν ξέρω ακριβώς και πώς έχουν γίνει όλα τα πράγματα.
10: Ωραία, εγώ ξέρω γιατί το ψάχνω.
12: Όσοι είμαστε απ' έξω. Δεν μπορούμε να λέμε και πάρα πολλά, γιατί δεν γνωρίζουμε ακριβώς.
10: Άλλο
12: στην επιτροπή, άλλο. Αφού λοιπόν.
10: Δεν του είπαν.
12: Δεν
10: έπρεπε να είναι πολύ ωραία. Φτάνουμε λοιπόν. Έχουμε λοιπόν ένα ιατρείο που ελέγχεται συνεχώς, είναι στην Μπούκα, έχει καταγγελία προφορική, καταγεγραμμένο το αποτέλεσμα του ελέγχου και αλλεπάλληλους ελέγχους. Φτάνουμε στο καλοκαίρι του 26. Φτάνουμε στις 23 Ιουλίου του 2026. Τώρα, αυτό τον Ιούλιο. Σε αυτό το διάστημα λοιπόν 23 Ιουλίου έφτανε ένα φάκελο σε μια η προϊσταμένη ήταν αδιούχο, σε μια κατώτερη υπάλληλο που λέει θέλω άδεια για ζωνοθεραπεία, να το τιμολόγιο του ίνους φαίρεσης αγορασμένο τον 29.000. Εκεί δεν σημαίνει συναγερμός, η υπάλληλος τα αφήνει και το βρίσκει προϊσταμένη 4 Σεπτεμβρίου. Να δεχθώ ότι είναι καλοκαίρι, να το δεχθώ και αυτό. 4 Σεπτεμβρίου που η προσταμένη βλέπει αυτό το μηχάνημα και αυτό το τιμολόγιο σε αυτό το δίποπτο ιατρείο, γιατί δεν σημαίνει συναγερμό, αφού ξέρει ότι αν γίνει έστω και μία θεραπεία σε διαμέρισμα μπορεί να πεθάνει άνθρωπος και το αφήνει για τέλος Σεπτεμβρίου και ο Μαζονάκης από 4 πεθαίνει 9. Εδώ δεν υπάρχει απάντηση, κύριε Παγώνη. Δεν υπάρχει απάντηση.
12: Φυσικά και δεν υπάρχει απάντηση.
10: Και η απάντηση έπρεπε να κάνουμε τακτικό έλεγχο για να δώσουμε άδεια. Ποια άδεια? Άδεια για το μηχάνημα του θανάτου στο. Δεν γίνεται.
12: Κύριε Σαβελάκη, εγώ δεν διαφωνώ σε αυτά που λέτε.
11: Όχι,
12: δεν
11: επειδή διαφωνώ. Λέτε όμως, κυρία Παγώνη, ότι έχουμε στήσει ότι αυτή τη στιγμή όλος ο ιατρικός κόσμος είναι στον τοίχο. Εδώ υπάρχουν κενά.
10: Εγώ σας είπα πραγματικά περιστατικά. Ένα-ένα ψαγμένα.
12: Λοιπόν, υπάρχουν κενά και συμφωνούμε στα κενά που υπάρχουν να προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες αυτές. Αυτό σας λέω. Και να τιμωρηθούν αυτοί που πρέπει να τιμωρηθούν.
11: Απλά το θέμα μας είναι το κατόπιν τραγωδίας, κυρία Παγώνη.
12: Η πρώτη που είπα ότι έχουμε ένα θάνατο και αυτό που γίνεται είναι τραγικό και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Ήμουν εγώ. Εμείς το ξεκινήσαμε το θέμα αυτό. Οπότε δεν μπορεί να μας πει και κανένας τίποτα. Εμείς το ξεκινήσαμε αυτό το θέμα και αρχίσαμε και λέμε να προχωρήσει γρήγορα και να προχωρήσει γρήγορα. Εγώ το καταλαβαίνω όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή όμως. Η εισαγγελία πρέπει να προχωρήσει όσο πιο γρήγορα γίνεται αυτή την ιστορία. Αυτό προσπαθώ να σας πω.
10: Ναι, ναι.
12: Όσο πιο γρήγορα και να τιμωρηθούν με τον χειρότερο τρόπο αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έφτασαν αυτοί. Και οι υπόλοιποι που κάνουν αυτή τη δουλειά, γιατί όλοι λένε υπάρχουν
11: και άλλοι. Για το θέμα είναι και οι υπόλοιποι τώρα. Μα αυτό
12: λοιπόν,
11: είναι, κυρία Παγώνη. Πώς θα προστατευτούμε.
12: Πρέπει να πιαστούν και οι υπόλοιποι για να κλείσουμε την ιστορία. Δηλαδή πρέπει όσοι κάνουν αυτές τις απατέρνιες πλέον να πληρώσει.
11: Ωραία, θεωρείτε ότι αυτό. Με το πλαίσιο το οποίο ανακοινώσατε και προχθές και με το MedWatch και με όλα αυτά πλαίσιο. Θεωρείτε ότι είμαστε
12: θα
11: καλυμμένοι.
12: Θα πολύ απλό. Ναι. Για πείτε μέσα να δείτε τώρα πώς οι διαφημίσεις υπάρχουν.
11: Πείτε μας, πείτε. Ναι, το ξέρω.
12: Εξαφανιστήκανε. Mm. Δεν υπάρχει τίποτα τώρα. Ναι. Εξαφανιστήκανε.
10: Εκ του αποτελέσματος, μακάρι να είναι έτσι. Εγώ θέλω τώρα να μείνουμε, είπαμε το επιμέρους. Πάμε στη μεγάλη εικόνα. Υπάρχουν 3 ερωτήματα. Πρώτον, υπήρχε ζήτημα όπως καταγγέλλεται από στελέχη της αντιπολίτευσης, αρχηγούς, κόμματα, σκοπιμότητας από την κυβέρνηση, από τον Ιατρικό Σύλλογο. Τους ήξεραν, ήθελαν να τους καλύψουν, τους ειδοποιούσαν, ήταν γνωστοί, ήταν συνεταίροι, ήταν φίλοι, πήγαιναν και οι ίδιοι ή ήταν όλο αυτό μια βλακεία, δηλαδή δεν λειτουργούσε καλά το σύστημα και τους πέρασε κάτω από τη μύτη. Γιατί είναι
12: εγώ
10: κρίσιμο εάν έγινε κατά λάθος η επίτηρηση.
12: Κύριε Σαβελάκη, εγώ είπα και κάτι άλλο. Γιατί λοιπόν να μην βγουν τα ονόματα, καταλαβαίνω υπάρχει προσωπικό απόρριτο και όλα αυτά. Όμως εδώ έχουμε θάνατο. Γιατί λοιπόν όλοι αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν εκεί πέρα για να βοηθήσουν και τη δικαιοσύνη, το είπα από την αρχή το θυμόσαστε.
10: Αυτό
12: να είπα. Γιατί λοιπόν δεν θέλουμε όλοι να βοηθήσουμε τη δικαιοσύνη, δεν θέλουμε όλοι να βγουν στο φως, όλα. Αυτοί λοιπόν. Δεν έχει σημασία τώρα. Αφού πηγαίνανε, τι να κάνουμε τώρα. Ας μην πηγαίνανε. Λοιπόν, όταν πας και βλέπεις και ταμπέλα επάνω, γιατί έξω από την πόρτα της υπήρχε, λέει, μια ταμπέλα που έγραφε ανειδίκευτη γιατρός.
10: Βεβαίως.
12: Πού πας, βρε φίλε, στην ανειδίκευτη γιατρό. Με συγχωρείτε, βέβαια. Πού πας, σε ποια πας, να σου κάνει τι. Και μη μου πείτε ότι δεν ξέρουν τι σημαίνει ανειδίκευτη γιατρός.
10: Σας πληροφορώ ότι έχω συναντήσει πολλούς όρους ανθρώπους, επιχειρηματίες, επιστήμονες, δικηγόρους, γιατρούς που μου έχουν πει, ξέρεις, πήγα κι εγώ.
11: Ναι, ήταν μετά τα ανακαλύψαμε.
10: Και μου έλεγε ο γιατρός ότι έχω 6 μήνες ζωής, μου δίνει μια σακούλα με συμπληρώματα, μου έκανε, με έβαζε διάφορα
12: αυτό
10: μηχανήματα.
12: Είναι το λιγότερο, κύριε Στραβελάκη. Ξέρετε ότι πηγαίνανε, λέει, κόσμος, μακάρι να μην είναι αλήθεια. Εύχομαι να μην είναι αλήθεια.
10: Καρκινοπαθής.
12: Που πήγαινα καρκινοπαθή.
10: Και διέκοπταν θεραπεία, βεβαίως. Βεβαίως, κύριε Παγώνη. Το έχω ακούσει και αυτό. Αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέει. Διέκοψαν, το ξέρω και εγώ, καταγγελίες
12: και θεραπεία. Για μένα αυτό είναι το πιο σοβαρό. Οι άνθρωποι αυτοί έκοψαν, τους έπεισε να κόψουν την θεραπεία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό?
10: Θάνατος.
12: Μπράβο.
10: Εγκληματική ενέργεια.
12: Ακριβώς. Ακριβώς. Εγώ λοιπόν αυτό που θέλω να πω είναι να ξεκαθαρίσει το τοπίο όσο πιο γρήγορα γίνεται. Όσο πιο γρήγορα γίνεται. Γιατί δεν μπορούμε να αφήνουμε να κυκλοφορούμε αφού όλοι λέμε ότι τέτοιοι υπάρχουν κι άλλοι. Λοιπόν. Κατονομάστε τους, όσοι τους ξέρετε, κατονομάστε τους. Και να βάλουμε και ονόματα πλέον. Εδώ πρέπει να βγαίνουν και ονόματα. Όταν υπάρχουν θάνατοι σε τέτοιες περιπτώσεις, να βγαίνουν ονόματα. Ποιοι είναι, ποιοι κάνουν, τι κάνουν κλπ.
11: Και ποιος πρέπει να ελέγχει τώρα, κατά τη γνώμη σας, μετά από όλα αυτά, κυρία Παγώνη?
12: Αυτό το σύστημα θα βοηθήσει πάρα πολύ. Αυτή είναι αλήθεια. Αλλά θα βοηθήσει το άλλο, το app τηλεφωνημάτων. Mm. Που σημαίνει τι, που θα μπει σε ένα μήνα. Αν εγώ. Όσο και άσχετος να είμαι, όσο και μεγάλος ηλικία να είμαι και δεν ξέρω χειριστώ, πατάω ένα κουμπάκι στο τηλέφωνό μου και γράφω το τηλέφωνο του γιατρού μου και μου βγάζει τα πάντα. Μετά δεν δικαιολογούμε. Δηλαδή, αν εγώ δω ποιο είναι, αν έχει την ειδικότητα που θέλω.
11: Μισό λεπτό. Αυτό όμως μπορεί να ακούγεται ότι πετάμε τον μπαλάκι στον ασθενή ή στον πολίτη.
12: Συγγνώμη. Όχι, ίσα. Έχω προσωπική άποψη. Επιλέγω τον γιατρό μου. Τι λέτε τώρα. Θα αφήσω εγώ τον καθένα.
11: Δεν πρέπει να μας προστατεύει και το κράτος όμως.
10: Πάντως να σου πω και.
12: Με διευκολύνει με αυτό το πράγμα. Διότι πλέον σου τα δίνει όλα. Τι είναι, ποιο είναι, που σπούδασε, τι έκανε, τι εξειδικεύσεις έχει, τι δεν έχει, ποιο είναι. Πλέον θα δίνει στο πιάτο. Τι άλλο να κάνουμε, δηλαδή. Με συγγνώμη.
10: Να πω και κάτι ακόμα, επειδή εγώ είχα ένσταση, το συζητούσα με τη Λουκία. Έλεγα, δεν πρέπει οι γιατροί να ελέγχουν γιατρούς, δικηγόροι, δικηγόρους, μηχανικοί. Ναι. Το ψάξα παγκοσμίως. Έτσι γίνεται και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Οι γιατροί, γιατί σου λέει ο άλλος, δεν μπορεί να ξέρει ένας άλλος το μηχάνημα ή τι λεπτομέρειες.
12: Τι θα πάει αστυνομικός. Με άλλη ειδικότητα θα μπορούσε ένα γιατρό να καταλάβει τίποτα.
10: Ούτε ο μηχανικός, ούτε ο δικηγόρος, ούτε κανένας. Το θέμα
12: τι
10: είναι να γίνονται.
11: Το θέμα να γίνονται σωστά, να μην δημιουργείται
12: μέσα στην ομάδα,
11: έτσι.
12: Αυτό που είπε Άδωνης, μέσα στην ομάδα αυτή που θα κάνει τον έλεγχο, να υπάρχει και αστυνομικός και εισαγγελέας.
10: Α, αυτό ακριβώς.
12: Οπότε δεν θα μιλάει κανείς.
10: Αυτό ακριβώς. Αυτή ήταν η παράληψη του συστήματος.
12: Και πόρτες θα σπάζουν, και πόρτες θα σπάει γιατί ο αστυνομικός μπορεί.
11: Γιατί μπορεί να μπει μέσα ο αστυνομικός. Αν είχε μπει στο συγκεκριμένο ιατρείο ή με εισαγγελική εντολή, παραδείγματος χάρη, μπορεί να τα είχαμε αποφύγει.
10: Ο αστυνομικός και ο επισαγγελέας στο ιατρείο που ανοίγει για πρώτη φορά. Κάπου και είναι ένας επιστήμονας που ξεκινάει, αλλά σε αυτό που έχουν γίνει 10
11: καταγγελίες.
10: Μία καταγγελία και 10 έλεγχοι και υπάρχει υποψία, εκεί να πάει. Εκεί να πάει.
12: Και να σας πω και κάτι, και να το προχωρήσουμε. Ναι. Να το προχωρήσουμε και λίγο, γιατί απαταιώνες δεν είναι μόνο στην ιατρική.
10: Προφανώς. Απαταιώνες σε όλους είναι παντού.
12: Γιατί λοιπόν να μην μπει σε όλους τους κλάδους σε αυτό το σύστημα, τέλος πάντων. Να βρούμε μια Ελλάδα αφημερώνοντας.
10: Σας πω, γιατί ο δικηγόρος δεν κρατάει στα χέρια του ανθρώπινες ζωές, ενώ ο γιατρός σαν και αυτή την απαταιώνησα κρατάει, κυρία Παγώνη. Εδώ λοιπόν είναι επιτακτική ανάγκη να αλλάξει το σύστημα, γιατί ο λάθος δικηγόρος πρέπει να χάσει λεφτά. Αλλά εδώ χάνει τη ζωή σου. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, ειδικά στο γιατρό.
12: Εγώ το πιστεύω αυτό ότι θα προχωρήσει και πραγματικά θα κάνει καλό αυτό το σύστημα. Πιστεύω ότι πρέπει να ελεγχθούν και να υπάρχει εντυμότητα σε κάθε κλάδο, γιατί πλέον να το συνηθίσουμε αυτό. Αλλά επειδή το ψεύσα λίγο και στο εξωτερικό, δυστυχώς δεν είναι μόνο στην Ελλάδα αυτά τα γεγονότα.
10: Όχι, αυτό έψαξα και εγώ, δυστυχώς, κύριε.
12: Το ψάξα πολύ εγώ στο εξωτερικό, στην Ευρώπη ιδιαίτερα.
10: Δυστυχώς, δεν είναι δικαιολογία. Δεν είναι δικαιολογία.
12: Τι να σας πω.
10: Ίσα-ίσα έρχεται προς μεγαλύτερο προβληματισμό για να κάνουμε ένα ισχυρότερο σύστημα ελέγχου. Δυστυχώς χάθηκε μια ζωή όμως. Δεν πρέπει να γίνει μετά, αλλά πριν.
12: Δυστυχώς χάθηκε ένας άνθρωπος. Και να σας πω και κάτι. Ίσως έχουν χαθεί και άνθρωποι που μπορούσαν να προχωρήσουν στις θεραπείες τους.
10: Ναι, δεν
12: και
10: το ξέρουμε.
12: Δεν το ξέρουμε.
10: Το ξέρουμε ότι είναι Μαζονάκης. Πόσοι άλλοι θα έχουν χαθεί και δεν ξέρουμε, επειδή δεν ήταν Μαζονάκης, δεν το μάθαμε ποτέ και ο εγγονός κύριευσε τον παππού χωρίς να πει τίποτα.
12: Πρέπει λίγο να ψαχνόμαστε όταν κάνουμε αυτά. Δηλαδή, δεν θα πάω στο κομμωτήριο να μου πούνε που θα πάω εγώ να κάνω να δω γιατρό.
10: Θέλει τρεις αυτό
12: και
10: για να χαθεί η ζωή.
12: Θέλει
10: εύπιστους ασθενείς, απατεώνες γιατρούς και πολιτεία που τον ελέγχει σωστά. Εδώ είχαμε και τα τρία, κύριε Παγώνη, δυστυχώς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Πάμε διαφημίσεις, μαράκι.
13: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
14: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
13: Θα το έλεγα, λοιπόν.
15: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
13: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
15: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
13: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
17: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
18: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
19: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
20: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
21: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
20: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
21: Και εδώ και εκεί.
20: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
21: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
20: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
22: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
23: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
24: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
25: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
24: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Έβγαλε συμπέρασμα.
1: Για την κυρία Παγώνη, ναι, ναι, και όλα αυτά που είπαμε.
0: Όχι για την κυρία Παγώνη, για το τι συμβαίνει.
1: Για το τι συμβαίνει, ναι, αυτή, μετά τη συζήτηση με την κυρία Παγώνη. Εγώ θέλω να βγάλω συμπέρασμα και το συμπέρασμα αυτό να είναι να μας οδηγήσει κάπου.
0: Εγώ θέλω
1: και να μας οδηγήσει. Όχι, και να μας οδηγήσει στο να είμαστε ασφαλείς. Γιατί εγώ δεν βλέπω ακόμα ασφάλεια. Εγώ δεν νιώθω ασφαλής.
0: Θα σου πω κάτι, η επίρρωση είναι αυτό που λέει, θα σου
1: κάνω. Εγώ δεν νιώθω ασφαλής ακόμα.
0: Μια χαρά μπορεί να χαθεί, δυστυχώς, ομιγέννητο και ο επόμενος.
1: Μόζο
0: συζητάμε
1: πω.
0: Με αυτά που ακούω.
1: Ναι. Και, εμένα λίγο με στεναχωρείτε ότι πετάμε τον μπαλάκι στους πολίτες.
0: Και τώρα που μιλάμε και αύριο και μεθαύριο, επειδή υπάρχουν απατεώνες, δεν βλέπω κανείς να είναι έτοιμος να σταματήσει.
1: Ωραία, κατέβασαν τις διαφημίσεις.
0: Ναι, ναι,
1: και,
0: καλά, καλά.
1: Θα πω εγώ, και...
0: Λοιπόν, πάμε. Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostik για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες. Η Durostik έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία, τσιμεντοειδής ή παστόδης, με ευρία γκάμα επιλογών και δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.durostik.gr και μάθετε περισσότερα. Τώρα, αν ήρθε η στιγμή για συντήρηση, επισκευή ή ανακαίνιση του σπιτιού ή του επαγγελματικού σας χώρου, αποκτήστε σωστή πληροφόρηση, εντοπίστε έγκαιρα τα προβλήματα, σχεδιάστε με ασφάλεια την αποκατάστασή τους, ανανεώστε το χώρο και τη διάθεσή σας. Καλέστε 211-600-3500 για να πάρετε δωρεάν οδηγό επισκευών και ανακαινήσεων, παρακαλώ 320 σελίδες, τόμος ολόκληρος της Durostik ή www.durostik.gr. Durostik, προϊόντα, λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις. Πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε ταξίδι τώρα. Πάμε Μονεμβασιά. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας πάνε στη Μονεμβασιά.
0: Τι ωραία.
1: Τρεις μερούλες, ένα τυχερό ζευγάρι, διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο φυσικά. Επίσης, το δώρο μας διπλό στρώμα profile της GrecoStrom και σετ συσκευών πρωινού Μόρις, τέσσερις συσκευές. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με αρώμα.

0: Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει κόρη του. Δυτική και Ανατολική τον θέλουν ως άλλο, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παύλ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθεια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
10: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλ Milky Cake 4 τεμαχίων 2.05. Με βγάλ Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1.88. Μίλκο γάλα με κακάο 1.02. Μπανάνες εισαγωγής 1.29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plesas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Μετακλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Αυτή την Κυριακή

0: Την απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zach Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Πρίσμα 92.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, με υγεία, ευτυχία, αγάπη σε εσάς, στις οικογένειές σας και στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Και σήμερα μαζί σας εδώ στη συχνότητα του Prisma 92 για τις υπόλοιπες 2 ώρες, με πάρα πολλά θέματα που αφορούν και την τοπική μας επικαιρότητα και, και με διεθνείς ειδήσεις, αλλά και το τι γίνεται στη χώρα μας γενικότερα. Σήμερα λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, να πούμε μια γλυκιά καλημέρα στην Εφέλη και να πάμε παρακάτω. Σήμερα ο καιρός είναι βροχερός, με λίγες τοπικές βροχούλες, σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 26 βαθμούς Κελσίου, αλλά έχουμε πάρα πολύ υγρασία. Στο 75% είναι τα επίπεδα υγρασία στο νησί μας και σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες. Για αύριο, Τετάρτη, προβλέπεται να έχουμε ηλιοφάνεια. Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι λίγο συννεφιασμένος και την Παρασκευή ξανά θα έχουμε βροχοπτώσεις, που τόσο αναγκαίες είναι αυτές οι πολύ έτσι αναζωογονητικές φθινοπορεινές βροχούλες, και για τη φύση να καθαριστεί και η πόλη μας και τα χωριά μας από τη σκόνη και, τις βρωμιές όλου του καλοκαιριού. Και σήμερα μαζί μας είναι ο χορηγός μας, όπως κάθε μέρα άλλωστε, τα Plessas The Market, με 2 καταστήματα στο Λαγανάτσι, Λιβύη, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, στους Κήπους, στην Πλατεία Σολομού, με το κατάστημα Γρηγόρης, με τα πολύ νόστιμα και διάσημα προϊόντα του που γίνονται ανάρπαστα από τις πρώτες πρωινές ώρες, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργείων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3, τα Βουλάρη, στην Πλατεία

Πλατεία των Αγίων 40 και φυσικά το μεγάλο κατάστημα τα πλαίσια Food Service Cash & Carry στην Αναπαύσεως. Και εκεί, όταν επισκεφτείτε τα καταστήματα Plessas The Market, θα βρείτε το ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών έως 30/9/2026. Είναι το φυλάδιο αυτό που κρατάω και εγώ στα χέρια μου και ανοίγοντας και στο πιστόφυλλο θα δείτε πάρα πολλά προϊόντα σε πολύ καλές τιμές, πολλές προσφορές και για τα παιδάκια σας που πηγαίνουν σχολείο. Θα βρείτε τετράδια, για παράδειγμα το τετράδιο μπλε ριγέ 50 φύλλο με 59 λεπτά του ευρώ και άλλα πολλά σχολικά προϊόντα όπως τα μολύβια, ψαλίδι, ξυλομπογιές, μαρκαδόρους, κασετίνα, βαρελάκι και τα τετράδια σπιράλ. Πολύ καλές τιμές, κάντε τις αγορές σας από τα καταστήματα Plessas The Market. Πριν συνεχίσουμε την εκπομπή μας, να σας κάνουμε μία ενημέρωση για το τι γίνεται με το Δήμαρχο Ζακίνθ, τον κύριο Γιώργο Στασινόπουλο, ο οποίος νοσηλεύεται στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου. Από την Παρασκευή το απόγευμα ένιωσε μια μικρή αδιαθεσία ο Δήμαρχος. Έχει κάνει πάρα πολλές έτσι εξετάσεις, δεν έχει κάτι το ανησυχητικό, απλά παραμένει μέσα στο νοσοκομείο νοσηλευόμενος για να κάνει και κάποιες έτσι επιπλέον εξετάσεις που χρειάζονται. Στην επικοινωνία που είχα σήμερα με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Διονύσιο Πλέσα, μου είπε ότι είναι πολύ καλά στην υγεία του και θα βγει τις επόμενες ημέρες. Θα παρακαλούσαμε να έχουμε μία ενημέρωση και από το γραφείο τύπου του Δήμου, του Δημάρχου, για να μην παίρνουμε όλοι τηλέφωνα δεξιά και αριστερά και να λέμε τι έγινε, τι γίνεται με το Δήμαρχο, δύο-τρεις έτσι κουβέντες, γιατί και ο κόσμος ανησυχεί, μας παίρνουν και εμάς αρκετή τηλέφωνο τι γίνεται, πώς είναι στην υγεία του, και καλό θα ήταν να υπάρχει μία ενημέρωση. Και πραγματικά θέλω να σας πω ότι είναι και ο πρώτος πολίτης του νησιού, οπότε το γραφείο τύπου θα πρέπει να ενημερώσει τον κόσμο με 2-3 λεξούλες τι γίνεται με τον Δήμαρχο. Όλα καλά, πάντως δεν έχει κάτι το ανησυχητικό και εμείς από εδώ να του ευχηθούμε περαστικά και γρήγορα να επιστρέψει στα καθήκοντά του. Αυτά λοιπόν με τον Δήμαρχο. Πάμε στο άλλο το θέμα, με την εξαφάνιση της τουρίστριας από την Ρουμανία. Σήμερα το πρωί έφτασε στο νησί μας η ομάδα ορμητικών νερών, έτσι λέγεται, από την 6η ΕΜΑΚ Πατρών. Αυτές είναι πληροφορίες που είχαμε από την πυροσβεστική υπηρεσία. Η αστυνομία είναι υπεύθυνη για τις έρευνες. Δεν έχει εντοπιστεί κάτι. Όσες μέρες την ψάχνουν, έχουν τελειώσει έρευνες στα πηγάδια και στα χαντάκια της περιοχής εκεί που την είδαν τελευταία φορά από κάμερα μιας επιχείρησης στην περιοχή Μαύρα. Δεν έχει βρεθεί κάτι, έτσι λοιπόν αποφάσισαν να ψάξουν στο ποτάμι εκεί της περιοχής. Όπως καταλαβαίνετε, ανησυχεί η οικογένειά της πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχουν φτάσει εδώ στο νησί με κάποια πτήση. Είναι άφαντη και όλα αναρωτιόνται πού μπορούν να πήγε, γιατί δεν έχει και είχε κάποια δυσκολία στο περπάτημα, οπότε λογικά δεν θα πήγε πάρα πολύ μακριά από το ξενοδοχείο της. Αυτά λοιπόν. Θα δούμε μήπως αργότερα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Αλικανά που συμμετέχει εκεί στις έρευνες και ελπίζουμε να βρεθεί η γυναίκα και να είναι καλά στην υγεία της. Να περάσουμε σε ένα έτσι γρήγορο μουσικό διάλειμμα. Σε ένα λεπτάκι θα είμαστε και πάλι μαζί.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, για να δούμε ποια είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Θα έχουμε μαζί μας μετά τις 12:30 τον πρόεδρο της Λιθακιάς, κύριο Νίκο Γκαρδέλη, για να δούμε εκεί πώς πήγε η τουριστική περίοδος εκεί στην περιοχή, γιατί η Λιθακιά είναι ένα πάρα πολύ τουριστικό μέρος με πολλές βίλες και ξενοδοχεία, αλλά από ό,τι μας είπε ο πρόεδρος, τίποτε δεν έγινε, τα προβλήματα παραμένουν. Θυμάστε, είχαμε μιλήσει πάρα πολλές φορές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και την άνοιξη και τις αρχές του καλοκαιριού. Μετά δεν ξαναμιλήσαμε άλλο με τον κύριο Γκαρδέλη. Δεν έχει γίνει στο χωριό του απολύτως τίποτε. Θα τα πούμε όλα αυτά και μετά τη μία θα έχουμε τον τουριστικό πράκτορα κύριο Γιάννη Φιλιπποπολίτη. Να δούμε λοιπόν πώς πάει η κίνηση το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο εδώ στο νησί μας. Βλέπουμε εδώ μία ανακοίνωση που διαβάζουμε και στο σελίδα του καλού φίλου και συναδέλφου Δημήτρη Μαρκεζίνη, Μαρκεζίνη στο Zande Times. Στο Παρίσι πήγε η περιφέρεια για τη μεγάλη έκθεση τουρισμού και σαν στόχο είχε την γαλλική αγορά, που πραγματικά δεν έχουμε πάρα πολλούς έτσι Γάλλους και εδώ στο νησί μας και γενικότερα στα Ιόνια, και την επιμήκυση της τουριστικής περίοδου. Για να δούμε λίγο τι γράφει το ρεπορτάζ. Η περιφέρεια στοχεύει στην ενίσχυση της παρουσίας των Ιωνίων νήσων στην γαλλική τουριστική αγορά, αλλά και την διεύρυνση της τουριστικής περίοδου. Συμμετείχε η περιφέρεια στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι από τις 15 έως τις 17 Σεπτεμβρίου. Δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα κατά τη διάρκεια της έκθεσης στις επαγγελματικές επαφές με την περιφέρεια να πραγματοποιεί μια σειρά έτσι συναντήσεων με εκπροσώπους διεθνών tour operators και ταξιδιωτικών οργανισμών. Θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα με τον κύριο Φιλιπποπολίτη. Τώρα η περιφέρεια παρουσίασε στην γαλλική πρωτεύουσα το συνολικό τουριστικό προϊόν των Ιωνίων νήσων, προβάλλοντας ξεχωριστά το κάθε νησί, δηλαδή την Κέρκυρα, τα διαπόντια νησιά, τους Παξούς, τη Λευκάδα, το Μεγανήσι, την Κεφαλονιά, την Ιθάκη και φυσικά την Ζάκυνθο. Πήγανε αρκετοί επαγγελματίες του τουρισμού από το νησί μας, στο περίπτερός μας, ενώ ο βασικός άξονας παρουσίας ήταν η ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των προορισμών. Εδώ οι Γάλλους τουρίστες είχαμε αρκετούς τη δεκαετία του 80. Μετά σιγά σιγά οι Γάλλοι αποφάσισαν να κάνουν τις διακοπές τους σε άλλους προορισμούς. Δεν έχουμε πάρα πολλούς εδώ στην... Είναι πολύ καλός τουρισμός και ποιοτικός. Τους αρέσει έτσι να ξοδεύουν, αλλά περισσότερο τους αρέσει σε ό,τι έχει σχέση με τον πολιτισμό, με την φύση μας, με την κουζίνα μας. Και οι Γάλλοι περισσότερο θέλουν να έρχονται στο νησί μας την άνοιξη ή το φθινόπωρο, όχι τόσο τους πολύ ζεστούς καλοκαιρινούς μήνες. Εκεί λοιπόν αποφάσισε η περιφέρεια, από πέρυσι το προσπαθεί, να επικεντρώσει την τουριστική προβολή στη Γαλλία και με την Αυστρία. Έχουμε το ίδιο θέμα και με τη Γερμανία. Αυτοί είναι πολύ καλοί τουρίστες και καλό είναι να, αν μπορέσουμε και τα καταφέρουμε, να έχουμε ένα έτσι σεβαστό αριθμό τουριστών εδώ στο νησί μας. Λοιπόν, αυτά θα τα συζητήσουμε μετά τη μία με τον κύριο Γιάννη Φιλιπποπολίτη. Να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις εδώ από το νησί μας, από την τοπική μας επικαιρότητα. Στην παράσταση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί την 5η 24 Σεπτεμβρίου στις 10 ώρα το πρωί έξω από το νοσοκομείο, συμμετέχει το Σωματείο Συνταξιούχων Ζακύνθου έπειτα από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τώρα το σωματείο απευθύνει κάλεσμα στα μέλη του για μαζική και ενεργή παρουσία στην κινητοποίηση που έχει εξαγγείλει το εργατικό κέντρο Ζακύρθου, θέτοντας όπως πάντα στο επίκεντρο της ελλείψης προσωπικού στο νοσηλευτικό ίδρυμα του νησιού. Και φυσικά γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην παιδιατρική και στην μαιευτική, που η κατάσταση παραμένει όπως την ξέραμε. Και εμείς εδώ να προσθέσουμε ότι περιμένουμε να τοποθετηθεί στην θέση του διοικητή του νοσοκομείου. Δεν ξέρουμε πότε θα υπογραφεί το ΦΕΚ. Ο νέος προσωρινός, να πούμε, διοικητής, κύριος Αναστάσιος Λιάσκος. Έχουμε επικοινωνήσει με τον κύριο Λιάσκο, δεν θέλει να κάνει κάποια τοποθέτηση. Μας είπε ότι πρώτα να αναλάβει τα καθήκοντά του και επίσημα στο νοσοκομείο και μετά θα προβεί σε δηλώσεις και σε συνεντεύξεις.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πεά Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
3: Born for it. Περιπέτεια Μασίφ. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωδικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9:30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωδικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή καίγεται η σφαίρα.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Prisma.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Καθυστερήσαμε λίγο. Είχαμε ένα τηλεφώνημα με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριο Διονύσιο Πλέσα. Βγήκε ο δήμαρχος από το νοσοκομείο. Είναι πολύ καλά στην υγεία του. Θα ξεκουραστεί λίγες ημέρες στην οικία του. Αυτά λοιπόν, γιατί πριν σας είπα ότι συνεχίζει, παραμένει μέσα. Τελείωσε όμως τις εξετάσεις του. Όλα καλά. Και βγήκε πριν από μισή ώρα. Έχουμε τώρα μαζί μας στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Λιθακιάς, κύριο Νικόλαο Γαρδέλη. Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Μαριέτα, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ναι, τα ακούσατε κι εσείς. Ο δήμαρχος
1: ναι.
0: έχει βγει και σύντομα θα επιστρέψει στα καθήκοντά του.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: ευχόμαστε όλοι να είναι πλήρως υγιείς και να για να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πρόεδρε, πάμε τώρα να δούμε. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος της καλοκαιρινής, της τουριστικής περίοδου. Πώς πήγε εκεί ο τουρισμός στο χωριό σας? Είναι ένα χωριό πάρα πολύ τουριστικό, Λιθακιά, Παντοκράτορας, εκεί η περιοχή έχει πάρα πολλές βίλες, καταλήματα. Είναι και πολύ όμορφο μέρος, πολύ καλά εστιατόρια. Νομίζω ότι σε σύγκριση με πέρυσι είσαστε στα ίδια επίπεδα.
1: Ναι, στα ίδια επίπεδα είμαστε. Εγώ θα έλεγα και λίγο καλύτερα ότι είμαστε. Υπήρχε πράγματι μεγάλη τουριστική κίνηση στο χωριό μας και στα καταλήματα και στα εστιατόρια και κυρίως στον θαλάσσιο τουρισμό, στο λιμανάκι δηλαδή, όπου εκεί είχαμε και αύξηση των επισκεπτών όσων ήθελαν να λάβουν μέρος στο θαλάσσιο τουρισμό με τα σκάφη, τα μικρά ή τα μεγάλα.
0: Ναι.
1: Γενικά πήγε καλά το χωριό από άποψη κίνησης τουριστικής το καλοκαίρι αυτό.
0: Ναι. Από άποψη τουριστικής κίνησης πήγε καλά. Από άποψη από άλλα θέματα, για παράδειγμα, εκεί στο λιμανάκι, και έχω επισκεφτεί και εγώ την περιοχή. Γινόταν πάρα πολύ συνωστισμός, ο ένας από εδώ, άλλος από εκεί. Δεν υπήρξε μία τάξη, πρόεδρε, δηλαδή στα πόστα, ο καθένας να ξέρει πού είναι το μέρος του.
1: Ναι, κοιτάξτε, το καλοκαίρι από τις απόψεις τώρα, από την άποψη τώρα στην οποία θα κουβεντιάσουμε, ήταν πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Mm. Έτσι, όσον αφορά και το λιμανάκι, δηλαδή την κυκλοφορία, το δρόμο, και την αύξηση του αριθμού των επισκεπτών που δεν είχαν πάρκινγκ, που συνοστίζονται τα αυτοκίνητα και στο δρόμο αλλά και στους χώρους του λιμανιού, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα και στους ψαράδες και στους λουόμενους και τα ίδια, και οι ίδιοι επιχειρηματίες και οι ίδιοι τουρίστες να δυσανασχετούν πολλές φορές. Γιατί υπάρχει, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη αύξηση του θαλάσσιου τουρισμού και μια μεγάλη αύξηση της επισκεψιμότητας στο λιμανάκι. Είναι, δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι το πρώτο σημείο αυτή τη στιγμή της Ζακύνθος σε επισκεψιμότητα. Αυτό που έγινε φέτος ήταν κάτι μοναδικό όσον αφορά τον αριθμό. Όλα αυτά
0: δημιουργούν
1: πρόβλημα. Υπάρχει το πρόβλημα του δρόμου, υπάρχει το πρόβλημα του πάρκινγκ. Και εκτός αυτά, γενικά το χωριό μας έχουμε και πρόβλημα με τους δρόμους. Οι δρόμοι μας είναι σε κακή κατάσταση. Από τις βροχές των προηγούμενων χρόνων, από το γεγονός ότι για πολλά πολλά χρόνια δεν έχει πέσει νέα άσφαλτος, εκτός από ένα μικρό κομμάτι πρόπερση, και οι δρόμοι μας είναι σε καλή κατάσταση και έγιναν χειρότεροι από το γεγονός ότι η ΔΕΙΑΣ έφτιαξε καινούριο αγωγό, με αποτέλεσμα κάποιοι δρόμοι να σκαφτούν πάλι. Τον αγωγό, βέβαια, ο αγωγός ήταν ένα πολύ χρήσιμο έργο, οφείλω να το πω. Έλυσε αρκετά προβλήματα. Πιστεύουμε όταν ολοκληρωθεί, γιατί υπάρχει ένα τμήμα ακόμα που δεν έχει ολοκληρωθεί, θα μας βοηθήσει πάρα πολύ όσον αφορά την υδροδότηση της περιοχής μας. Όμως όλα αυτά έχουν φέρει σε κακή κατάσταση τους δρόμους μας. Και προσπαθούμε απεγνωσμένα να προχωρήσουμε σε κάποιες ασφαλτοστρώσεις. Μέχρι στιγμής δεν το έχουμε επιτύχει αυτό. Πιστεύουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να ασφαλτοστρώσουμε κάποια σημεία, τα πιο χειρότερα δηλαδή, τα πιο επικίνδυνα των δρόμων, γιατί η κατάσταση είναι δύσκολη.
0: Ναι. Τώρα, σε ποιο σημείο δεν έχει ολοκληρωθεί τα έργα εκεί του αγωγού?
1: Είναι, στο Πόρτο, ναι, είναι ένα κομμάτι της Κούκλας, στην περιοχή Κούκλα. και ένα τμήμα πάλι στην περιοχή Βεζάλ. Mm-hmm. Δηλαδή έχει ολοκληρωθεί το 70-80% του αγωγού περίπου, από ό,τι έχω καταλάβει, και μας μένουν αυτά τα δύο τμήματα.
0: Ναι. Με τους δρόμους εκεί δεν έχει γίνει κάτι, παραμένουν τα προβλήματά σας.
1: Παραμένουν τα προβλήματα, εντάξει, λίγη πίσα που ρίξαμε τώρα, το να ρίχνεις πίσα στις λακκούβες και μάλιστα καθυστερημένα, δεν αποτελεί λύση. Είναι μπαλώματα αυτά και με την πρώτη βροχή φεύγουν και δημιουργούν άλλες ανομαλίες πολλές φορές αν η πίσα δεν είναι κατάλληλη. Και ναι. Το θέμα είναι να κάποια χιλιόμετρα του δικού μας δικτύου είναι μεγάλη ανάγκη να ασφαλοστρωθούν εξ αρχής.
0: Αυτό τώρα το λέτε, το λέμε και μαζί στις συνεντεύξεις που
1: ναι, το έχουμε
0: έχετε
1: ξαναπεί,
0: δώσει
1: ναι, ναι.
0: εδώ και σε άλλα μέσα. Πάρα πολύ καιρό, δηλαδή πρέπει να βγει ένα πρόγραμμα αγροτικής οδοποίησης.
1: Ναι.
0: Για να γίνουν οι δρόμοι από την αρχή, όχι δηλαδή λακκουβίτσα, γιατί έτσι
1: όχι,
0: δεν
1: όχι,
0: γίνεται
1: όχι,
0: τίποτε.
1: Δεν,
0: με τα πρώτα νερά χάνονται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πραγματικά έχετε πρόβλημα εκεί στους δρόμους ανάμεσα στα χωράφια και ο δρόμος που κατεβαίνει στον Άγιο
1: Γενικά,
0: Σώστη. Είναι πολύ χάλια.
1: Οι δρόμοι προς την παραλιακή ζώνη της Βυθακιάς είναι πάρα πολύ χάλια. Νομίζω θα το έχετε δει κι εσείς.
0: Βέβαια, ναι. Ναι.
1: Ναι,
0: και εντάξει και σε όλο το νησί, όχι μόνο εκεί, αλλά έχετε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα, πρόεδρε, φέτος είσαστε πολύ τυχεροί μέχρι στιγμής, έτσι. Με τη φωτιά δεν είδαμε. Πέρυσι είχατε μια μεγάλη πυρκαγιά εκεί στην περιοχή.
1: Ναι.
0: Οι εθελοντικές ομάδες του χωριού. Φέτος το καλοκαίρι περιφρουρούσαν εκεί την περιοχή.
1: Ναι, υπήρχε μια περιφρούρηση. Εντάξει, τα περισσότερα παιδιά εργάζονται.
0: Ναι.
1: Αλλά στο μέτρο του δυνατού υπήρξε περιφρούρηση, ναι.
0: Ναι.
1: Υπήρξε περιφρούρηση. Βέβαια έχουν λιγοστέψει πλέον και οι χώροι που περιφρουρούμε, διότι η περσινή χρονιά μας έκανε μεγάλη ζημιά στο πράσινο.
0: Ναι, το.
1: Δυστυχώς.
0: Ναι. Έγινε μια αναδάσωση πέρυσι.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Δεν ξέρω, πήγε καλά, τι διαπιστώσατε?
1: Εντάξει, δεν είχε την απόλυτη επιτυχία, αλλά κάτι θα γίνει, κάτι θα γίνει σιγά σιγά.
0: Λοιπόν,
1: υπάρχει και φυσική αναδάσωση που...
0: Ναι, νομίζω ότι είναι καλύτερη φυσική
1: είναι
0: αναδάσωση.
1: Είναι καλύτερη φυσικά, ναι, ναι.
0: Για να δούμε τώρα με το θέμα εκεί, με το C-Track, τοποθετήθηκε στην περιοχή σας?
1: Ναι, τοποθετήθηκε, αλλά δυστυχώς δεν λειτουργήσε.
0: Ναι, για ποιο
1: λόγο? Αποδείχθηκε το σημείο εκείνο που τοποθετήθηκε αβαθές, δηλαδή δεν έχει το προβλεπόμενο βάθος που θα μπορούσε να λειτουργήσει.
0: Ναι.
1: Δεν γνωρίζω τώρα.
0: Ναι, τι γίνεται
1: και
0: τώρα.
1: Πώς το... απλά πιστεύω, ναι. Φέτος δεν θα λειτουργήσει, έτσι. Δεν θα λειτουργήσει, αλλά πιστεύω, έχω ακούσει ότι μπορούν να βρεθούν κάποιες λύσεις, υπάρχουν κάποιες λύσεις που να εφαρμοσούν του χρόνου.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι ειδικός τώρα σε αυτά τα θέματα,
0: ναι,
1: και δεν
0: βέβαια.
1: Μπορώ να σας πω.
0: Απλά θα το μαζέψετε
1: ούτε
0: τώρα.
1: Ούτε πότε θα γίνει, ούτε πώς θα γίνει. Δεν μπορώ να πω πολλά σε αυτό το θέμα. Ελπίζω να λυθεί αυτό το πρόβλημα και να λειτουργήσει κανονικά του χρόνου, γιατί τώρα πλέον αυτό υπάρχει, είναι περιουσία του Δήμου. Και λίγο καιρό θα το βγάλουμε, γιατί βγαίνει το χειμώνα αυτό για να προστατευτεί και από τις καιρικές συνθήκες. Θα φυλαχθεί και πιστεύω, αν βρεθεί μια λύση, να λειτουργήσει στις αρχές της επόμενης σεζόν.
0: Ναι. Λοιπόν, εντάξει, πρόεδρε, δεν ξέρω τι άλλο. Θα τα πούμε στη συνέχεια, με το καλό να κλείσει και οι... Έχουν
1: ευχαριστώ,
0: αρχίσει
1: ευχαριστώ
0: και κλείνουν κάποιες επιχειρήσεις.
1: Ευχαριστώ και εσάς και την εκπομπή σας για τον ενδιαφέρον για το χωριό μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Να σας ρωτήσω, έχουν κλείσει κάποιες επιχειρήσεις ή παραμένουν έτσι
1: όχι, όχι,
0: όλες
1: ακόμα,
0: είναι ανοιχτές?
1: Ακόμα όλες, ναι. Από ό,τι ξέρω, είναι ανοιχτές. Υπάρχει κίνηση ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει.
0: Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Εσείς να είστε καλά. Γεια σας. Γεια. Πρίσμα 90 και 2.

Ακούσαμε τον πρόεδρο της Λιθακιάς, τον κύριο Νίκο Γαρδέλη. Πραγματικά η περιοχή είχε πάρα πολύ κόσμο. Ο κύριος Γαρδέλης μας είπε ότι σε σύγκριση με πέρυσι είχε και περισσότερους τουρίστες. Μαζευόταν καθημερινά εκεί στο λιμανάκι του Αγίου Σώστη χιλιάδες κόσμος για να εξυπηρετηθεί, να κάνει την περιήγηση στον κόλπο του Λαγανά, στο Μαραθωνίζη, στις Πηλιές. Σε σύγκριση με πέρυσι παραμένουν τα προβλήματα ίδια εκεί στην περιοχή. Και μας είπε ο πρόεδρος ότι το υπόλοιπο έργο του αγωγού της ΔΕΙΑ θα συνεχιστεί μετά την καλοκαιρινή περίοδο, την τουριστική περίοδο. Έχει μείνει ένα μικρό μέρος εκεί στην περιοχή, στο Πόρτο Κούκλα. Λοιπόν, να δούμε ένα άλλο θέμα που αφορά εδώ το νησάκι μας, τη Ζάκη. Σύμφωνα με ένα ρεπορτάζ που διαβάσαμε σήμερα στο πρώτο θέμα, υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα, συγκεκριμένα 6 νομοί, που η μείωση των γεννήσεων είναι δυστυχώς πάνω από 50%. Όμως υπάρχει ένα νησί που αντιστέκεται στην υπογεννητικότητα. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, ξέρετε ποιο είναι? Είναι η Ζάκυνθος. Λοιπόν, για να κάποια νησιά των Κυκλάδων. Να δούμε λοιπόν κάποια στοιχεία για το δημογραφικό πρόβλημα, το οποίο είναι έντονο στην ελληνική περιφέρεια, με σημαντική μείωση των γεννήσεων, γύρανση του πληθυσμού και με περισσότερους θανάτους από γεννήσεις. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα βρίσκεται με μια πολύ βαθιά και διαρκώς εντυνόμενη δημογραφική αλλαγή, και η μείωση των γεννήσεων έχει έτσι ένα ιδιαίτερο και έντονο αποτύπωμα στην περιφέρεια. Από περίπου 148.000 γεννήσεις κατά μέσο όρο την περίοδο 1979-1980, η χώρα μας έφτασε, ακούστε, στις 67.000 γεννήσεις το 2024-2025. Τώρα, την ίδια στιγμή, η μέση ηλικία απόκτησης παιδιού αυξήθηκε σχεδόν κατά 6 χρόνια, από τα 26 περίπου χρόνια στα 32, και η πτωτική τάση ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 70 και με εξαίρεση την περίοδο 2003-2009, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Δεν είναι πάρα πολλοί οι λόγοι, βέβαια, τώρα να μην τους αναλύσουμε. Η μελανή εικόνα σε ό,τι αφορά στη μείωση του πληθυσμού δεν είναι όμως ίδια σε ολόκληρη τη χώρα. Μεταξύ 2009 και 2024 οι γεννήσεις μειώθηκαν πανελλαδικά κατά 42%, δηλαδή από 117.440 παιδιά σε 68.310 παιδιά. Από το 2009 έως το 2024. Σε 6 τώρα νομούς της υπηρωτικής Ελλάδας, Θεσπρωτεία, στα Γρεβενά, τη Φθιώτιδα, τη Κοζάνη, την Ευρυτανία και τη Φλόρινα, η μείωση ξεπέρασε το 50%. Αντίθετα τώρα, σε αρκετές νησιωτικές περιοχές, η υποχώρηση των γεννήσεων είναι σαφώς μικρότερη, ενώ στις Κυκλάδες και τη Ζάκυνθο περιορίζεται κάτω από 15%, δηλαδή δεν αυξήθηκαν οι γεννήσεις, απλά σταμάτησαν και περιορίστηκαν στο 15% σε σύγκριση με το 50% που είναι σε άλλες περιοχές της χώρας. Τώρα λοιπόν, ο ετήσιος δείκτης γονιμότητας υποχώρησε από περίπου 2.200 παιδιά ανά 1.000 γυναίκες το 1979 έως το 1980 σε μόλις 1.240 παιδιά ανά 1.000 γυναίκες από το 2024 έως το 2025. Τώρα, αυτά τα στοιχεία που είναι από την έρευνα που έχει γίνει από το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, θα πρέπει η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση να τα λάβει σοβαρά υπόψη, να ενισχύσει την ελληνική οικογένεια με επιδόματα,
με παιδικούς και βρεφοπιακούς σταθμούς. Δηλαδή, όταν μια μητέρα σκεφτεί, μια γυναίκα σκεφτεί ότι πρέπει να ξεκινήσει να μεγαλώσει την οικογένειά της και δεν έχει βοήθεια, δεν έχουμε τους παππούδες, τις γιαγιάδες που κρατούσαν τα παιδιά, θα πρέπει αυτή να έχει ένα μέρος που θα μπορεί να φιλοξενούνται τα παιδιά της στις πρωινές ώρες για να μπορεί να συνεχίσει τη δουλειά της. Είναι και αυτό ένα θέμα και να ενισχυθεί η ελληνική οικογένεια από ένα μέχρι όσα παιδιά θέλει κάθε μία να κάνει. Δεν έχει σημασία αν έχεις ένα, δύο ή τρία παιδιά και επιτέλους να σταματήσουν να κοιτάνε και το φορολογικό όριο, γιατί δηλαδή αν έχεις τρία παιδιά ή τέσσερα παιδιά, κοιτάν πάρα πολύ πόσα βγάζει κάθε οικογένεια, να βάλουν έτσι τον πήχη λίγο ψηλότερα. Αυτά λοιπόν. Αισιόδοξα είναι τα στοιχεία, 15% είναι εδώ στο νησί μας, αντιστεκόμαστε. Γι' αυτό όσες με ακούτε, προσπαθήστε, κάντε παιδιά. Λοιπόν, με όλα τα υπέρ, η οικογένεια έχει υπέρ μόνο, δεν υπάρχουν κατά. Τα παιδιά είναι χαρά και ευτυχία για το ζευγάρι. Κάντε παιδιά για να σωθούμε.

0: από φωτιά.
1: Πάμε παρακάτω. Να δούμε μία ανακοίνωση από την ΠΑΕ ΑΠΖΑΚΙΝΘΟΣ. Την ακούσαμε και το πρωί στην εκπομπή του συναδέλφου Γιώργου Αναγνωστόπουλου, που έτσι μας έκανε εντύπωση έτσι αυτή η ανακοίνωση, να την ξαναθεμηθούμε άλλη μια φορά. Το Διοικητικό Συμβούλιο λοιπόν του ΑΠΖΑΚΙΝΘΟΣ ενημερώνει με δελτίο τύπου το φύλαθλο κοινό, τους πολίτες της Ζακύρθου και τη Δημοτική Αρχή, ότι η ομάδα έχει έρθει σε συμφωνία με κάποιον χορηγό, ο οποίος είναι έτοιμος να αναλάβει άμεσα την κατασκευή κτηρίου συνολικής επιφάνειας 140 τετραγωνικών μέτρων, παράλληλα με την κερκίδα του Δημοτικού Σταδίου, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της αδειοδότησης του σταδίου. Ο χορηγός, που δεν αναφέρεται φυσικά στην ανακοίνωση, έχει δεσμευτεί ότι από τη στιγμή που θα δοθεί η απαραίτητη έγκριση για την έναρξη των εργασιών, το σύνολο της κατασκευής θα ολοκληρωθεί μέσα σε μόλις 30 ημέρες. Με τα δεδομένα αυτά υπάρχει πλέον μια συγκεκριμένη άμεσα υλοποιήσιμη και χρηματοδοτημένη λύση. Δεν υπάρχει περιθώριο για νέα απώλεια πολύτιμου χρόνου. Για το λόγο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΠ θα ζητήσει άμεση συνάντηση με τον Δήμαρχο, ώστε να παρουσιαστεί αναλυτικά η πρόταση και να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την έναρξη των εργασιών. Παράλληλα, καλούμε τον Δήμο Ζακύρθου να προβεί άμεσα σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές, προκειμένου να εξεταστεί και να εξασφαλιστεί, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, η δυνατότητα η ομάδα μας να αγωνίζεται προσωρινά στο Δημοτικό Στάδιο Ζακύρθου, χωρίς, λέει, την παρουσία θεατών, έως ότου ολοκληρωθεί συγκεκριμένη παρέμβαση και επιληθεί το ζήτημα της αδειοδότησης. Δηλαδή η ομάδα τώρα ζητάει να επιτραπεί να αγωνίζονται προσωρινά η ομάδα χωρίς την παρουσία θεατών, μια και υπάρχει το πρόβλημα της κερκίδας, και ζητάει από τον Δήμαρχο και από τις αρμόδιες αρχές εκεί του Δήμου να γίνουν πολύ γρήγορα οι διαδικασίες για να μπορέσει ο χορηγός να κατασκευάσει το κτίριο επιφάνειας 140 τετραγωνικά μέτρα, παράλληλα με την κερκίδα του Δημοτικού Σταδίου. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο όλες αυτές οι διαδικασίες και οι αδειοδοτήσεις στο χορηγό, νομίζω ότι χρειάζονται κάποιο χρόνο για να γίνουν, και εδώ λέμε

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβέλ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις την πως είσαι.
3: Άσε μαζένουμπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας εδώ στη συχνότητα του Πρίσμα 92. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Αλικανά, κύριο Σπύρο Τουρίκη, για να πούμε δύο λόγια με τις έρευνες εκεί. Τι γίνεται εκεί στην περιοχή? Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, για να πείτε μας, έτσι να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, η γυναίκα αυτή από Ρουμανία, πότε εσείς μάθατε ότι, μάλλον πότε δήλωσε το ξενοδοχείο που έμενε ότι εξαφανίστηκε, ότι δεν έχει επιστρέψει στο δωμάτιό της?
1: Εμείς το μάθαμε Τετάρτη, αλλά αυτή είχε χαθεί από το Σάββατο το πρωί. Το κινητό της τελευταίο είχε κλείσει Σάββατο πρωί στις 11 η ώρα, κλείσει το κινητό.
0: Ναι.
1: Αλλά Τετάρτη έγινε γνωστό ότι όντως έχει χαθεί.
0: Πολλές ημέρες. Ήταν μόνη της, έκανε διακοπές.
1: Ναι, ήταν μόνη της διακοπές, ναι.
0: Ναι. Πού έχετε ψάξει εκεί στην περιοχή?
1: Έχουμε ψάξει όλη την ευρύτερη περιοχή του Αλικανά.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε αφήσει καθόλου. Έχουμε επεκταθεί προς τη θέση Μαύρα.
0: Ναι.
1: Ψάξαμε πηγάδια, ψάξαμε...
0: Τράφους εκεί.
1: Τράφους, τα πάντα. Ήρθε η ΕΜΑΚ με σκύλους τη δεύτερη μέρα.
0: Ναι.
1: Ψάξαμε όλα τα σημεία εκεί, όπου ήταν πιθανά σημεία, κλειστά, ντυμένα, σημεία, καλάμια.
0: Ναι.
1: Τα πάντα όλα.
0: Mm-hmm.
1: Και οι προσπάθειες συνεχίζονται, δεν σταματήσανε καθόλου.
0: Ναι. Σήμερα έχει έρθει και ομάδα,
1: ναι,
0: ολυμπικών
1: ήρθε...
0: νερών, έτσι λέγεται, το αποδιαστική μου το είπαν.
1: Ναι, ήρθε με πλωτό σκάφος, με ένα φουσκωτό. Μπήκανε τρία παιδιά μέσα και ψάξαν το ποτάμι και σε όλες τις όχθες μέχρι τη θάλασσα.
0: Μάλιστα. Δεν βρέθηκε κάτι? Όχι.
1: Τίποτα, δεν βρέθηκε τίποτα.
0: Εσείς τι πιστεύετε, πρόεδρε, μπορεί να πήγε για μπάνιο και να...
1: Κοίτα να δεις, ναι. οι ώρες αυτές, τελευταία που την έχει δείξει η κάμερα που μπαίνει σε κάποιο σημείο και μετά την ξαναδείχνει mm-hmm. μια άλλη κάμερα στο ΣΠΑΡ, στον Αλικανά, που περνάει από το δρόμο.
0: Ναι.
1: Οι ώρες αυτές είναι χμής, δηλαδή έχει κόσμο,
0: ναι.
1: δεν είναι εύκολο να πηγεί στη θάλασσα, γιατί έχει ναι. κόσμο αυτή την ώρα, ακόμα ο Αλικανάς έχει πολύ κόσμο, δεν είναι χειμώνας δηλαδή να είναι λιγοστή στην παραλία.
0: Mm-hmm.
1: Είναι αρκετός ο κόσμος στην παραλία, κάποιος θα την έβλεπε, δηλαδή άμα συμβεί κάτι,
0: ναι.
1: το παίρνεις χαμπάρι μας δίπλα, είναι κόσμος πολύ δεξιά-αριστερά δηλαδή, όπου να πάει.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Το Σάββατο, ποια μέρα τη τελευταία φορά την έδειξαν οι κάμερες στο σούπερ μάρκετ εκεί της
1: περιοχής? Σάββατο περίπου στις 11.30 ώρα.
0: Το πρωί, δηλαδή από το Σάββατο και μετά έχετε άλλο, έχει εντοπιστεί σε
1: όχι,
0: άλλη
1: όχι. Δεν έχουμε εντοπίσει άλλη τοποθεσία, δεν την είδε, δεν την έπιασε άλλη κάμερα, παρόλο που η αστυνομία έψαξε όλα τα καταστήματα, όλες τις κάμερες των καταστημάτων.
0: Ναι. Δηλαδή δεν γύρισε στο ξενοδοχείο της?
1: Όχι, δεν γύρισε.
0: Είχε προγραμματίσει κάποια εκδρομή το Σάββατο το πρωί?
1: Την Κυριακή το πρωί είχε προγραμματίσει.
0: Ναι.
1: Να πάει με σκάφος κρουαζιέρα, αλλά τελικά δεν πήγε.
0: Οπότε φαίνεται ότι χάθηκε το Σάββατο.
1: Ναι, το Σάββατο χάθηκε.
0: Έχουν έρθει μέλη της οικογένειάς της, αν γνωρίζετε?
1: Και όχι, δεν έχουν έρθει μέλη και δεν μπορούσε και η αστυνομία να βγάλει αλέρτ.
0: Ναι, με αποτέλεσμα βέβαια, άργησε. Βγήκε χθες, ναι. το είδαμε.
1: Ναι, μπράβο, άργησε. Βγήκε χθες πρώτη μέρα, χθες το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί πρέπει να δώσει έγκριση η οικογένεια για να γίνει όλη η διαδικασία.
0: Ναι. Πάντως έχετε ψάξει εκεί όλη την περιοχή, έχει πολλά
1: πηγάδια. Όλη την περιοχή. Εγώ ναι. πιστεύω ότι δεν υπάρχει στην περιοχή, ίσως...
0: Ναι.
1: Μπήκε σε κάποιο αμάξι, ίσως είναι κάπου αλλού, ίσως περιπλανιέται κάπου, δεν μπορώ να καταλάβω
0: σε
1: τι γίνεται.
0: Σε αμάξι, ναι, μάλιστα. Δηλαδή πιστεύετε ότι, είσαστε σχεδόν σίγουρος ότι δεν είναι εκεί στην περιοχή Αλικανά και
1: κοίτα να δεις, σίγουρο δεν είναι τίποτα, έτσι, σίγουρο δεν είναι
0: αλικές,
1: τίποτα, αλλά κατά 90% ναι. μια μεγάλη πιθανότητα είναι να μην υπάρχει στην περιοχή του Αλικανά.
0: Ναι. Αλικές έχετε ψάξει?
1: Δεν ξέρω, ναι. δεν ξέρω αν ψάξαν Αλικές. Εγώ στη δική μου περιοχή την ψάξαμε όλοι. Όλο το σύνολο του Αλικανά ψάχτηκε κανονικά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ. Αν βρεθεί κάτι και φυσικά θα το μάθουμε.
1: Βέβαια, θα το μάθουμε.
0: Γνωρίζετε πόσο ακόμη θα συνεχιστούν οι έρευνες?
1: Θα συνεχιστούν, δεν σταματάνε καθόλου.
0: Mm-hmm.
1: Οι έρευνες δεν σταματάνε για κανένα αγνοούμενο, να ξέρετε. Δεν υπάρχει νομοθεσία που λέει θα σταματήσει κάτι που να... Η έρευνα συνεχίζεται όποτε βρεθεί.
0: Ναι.
1: δεν σταματάει η έρευνα ποτέ για κανέναν άνθρωπο που χάνεται. Mm. Αυτό το έχω ρωτήσει δηλαδή σίγουρα. Ναι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ έτσι για αυτή την ενημέρωση. Να είστε,
1: καλά κι εσείς. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα. Γεια. Πρίσμα 90 και 2.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας, ακούσαμε τον πρόεδρο του Αλικανά, τον κύριο Σπύρο Τουρίκη. Άφαντη είναι η τουρίστρια. Δύσκολα τα πράγματα, έχει χαθεί πάρα πολλές ημέρες και δεν υπάρχει ίχνος της, έχει ψαχτεί όλη η περιοχή, δεν έχει εντοπιστεί. Τώρα, πάμε. Τουρισμός. Για τη συνέχεια έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιάννη Φιλιππολίτη, τουριστικό πράκτορα. Καιρό έχουμε να τα πούμε από την αρχή της σεζόν. Καλό μεσημέρι, κύριε Φιλιππολίτη.
1: Καλησπέρα, Μαριέτα μου. Καλησπέρα στον κράτη σας.
0: Για να δούμε πώς πήγε το καλοκαίρι μας. Ακόμη έχουμε περίπου ένα μήνα, έτσι,
1: με αφήξεις. Ναι, έχουμε, αλλά σίγουρα είμαστε στα τελειώματα πια, γιατί κλείνει και ο Σεπτέμβριος, που είναι ένας παραδοσιακά καλός μήνας. Πώς πήγε το καλοκαίρι, από ποια άποψη, από πού να το πιάσουμε? Καταρχάς, ποσοτικά πήγαμε
0: ποσοτικά,
1: καλά.
0: Ναι.
1: Είδαμε και τις επίσημες στατιστικές από το αεροδρόμιο, είμαστε συνέχεια στο ΣΥΝ. Βέβαια ο Μάης φαινόταν ότι ήταν μεγάλη αύξηση, αλλά μετά ήταν το φυσιολογικό αυτό που είχαμε προβλέψει, ότι 1-2% ότι θα είναι η αύξηση. Οπότε τουλάχιστον από κόσμο είχαμε αρκετό κόσμο.
0: Οικονομικά.
1: Τώρα όσον αφορά τις διανυκτερεύσεις, που είναι πιο σημαντικό, ή το τι χρήματα χαλάσανε, εκεί πέρα δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις και στατιστικές. Είναι μόνο αυτά που μαθαίνουμε συζητώντας με τους συνεργάτες μας. Σίγουρα είχαμε πολλά και τριήμερα και τετραήμερα. Αυτά που δεν υπήρχαν στο παρελθόν ήταν 7, 14, 21 τα πακέτα διακοπών. Τώρα είναι τριήμερα, πεντήμερα, 9 μέρες. Ο καθένας έχει επιλογή να προσαρμόσει τις διακοπές του με βάση τις ημέρες που έχει άδεια, με βάση τις ανάγκες του, τέλος πάντων. Οπότε εκεί δεν είναι εύκολο. Σίγουρα είναι πεσμένες διανυκτερεύσεις, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Απλά δεν υπάρχει επίσημη μέτρηση. Και για το χρήματα που χαλάσανε, ακούμε την γκρίνια που λέμε στην πιάτσα, η οποία για μένα δεν είναι τόσο δικαιολογημένη, δεν είναι απόλυτα δικαιολογημένη. Ο κόσμος μετακινείται, σίγουρα είναι περισσότερο τα όλοι πλούσιοι, σίγουρα είναι κάτι που ο κόσμος προτιμά να κλείνει τα all inclusive ξενοδοχεία, έτσι με μεγάλη πλειοψηφία των πελατών, ειδικά και από την Πολωνία, ας πούμε, που είναι μια πολύ μεγάλη αγορά πια, αλλά και από την Αγγλία σχεδόν το 50% πάει σε all inclusive. Αυτοί επιλέγουν, δεν μπορούμε να πούμε κάτι γι' αυτό, είναι ό,τι θέλει ο πελάτης, που λέμε. Από εκεί πέρα, ήταν μια σχετικά καλή χρονιά, με τα προβλήματά μας βέβαια. Δεν είχαμε ευτυχώς μεγάλες φωτιές, είχαμε και ό,τι είχαμε αντιμετωπίστηκε. Είχαμε βέβαια το μεγάλο θέμα με το αεροπλάνο της πολιτικής αεροπορίας που έκλεισε για... Έγινε αυτό το απίστευτο και έκλεισε μόνο για 13-14 ώρες στο αεροδρόμιο. Ήταν δύσκολη μέρα εκείνη, δηλαδή εμείς είχαμε να τακτοποιήσουμε, να βοηθήσουμε πάλιμα. Για χιλιάδες κόσμο μιλάμε, αλλά πάντως το βασικό είναι ότι δεν έκλεισε το αεροδρόμιο για πολύ. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε τι ήταν.
0: Και τα χειριστήκαμε πάρα πολύ καλά εκείνη τη μέρα. Εντάξει, υπήρχε τα λεπτά, αλλά...
1: Ήταν απίστευτο, δηλαδή, ότι... γιατί εμείς το είμαστε για το γραφείο δίπλα στο αεροδρόμιο και ακούσαμε το θόρυβο από το αεροσκάφος και πραγματικά φοβηθήκαμε ότι γίνει κάτι πολύ κακό, αλλά τελικά όλα καλά, μπορούμε να πούμε, και ο άνθρωπος σώθηκε, που ήταν ο βασικότερο πιλότος, και οι πελάτες δεν ταλαιπωρηθήκαν για πολλές μέρες, ας πούμε, που ήταν που φοβόμασταν. Οι περισσότεροι την επόμενη μέρα πήγανε στα σπίτια τους, και αυτοί που είχαν προγραμματίσει διακοπές τους ήρθαν με μία μέρα καθυστέρηση, οπότε μικρό το κακό. Έτσι κι αλλιώς οι καθυστερήσεις είναι αναμενόμενες πλέον για διάφορους λόγους σε όλο τον κόσμο. Και το βασικότερο είναι ότι ταξιδεύει πάρα πολλοί κόσμος πια, από ότι και τα συστήματα δεν αντέχουν πλέον.
0: Μάλιστα. Τώρα, οι αγορές. Σταθερά πρώτη παραμένει η αγγλική αγορά. Δεύτερη είναι η πολωνική,
1: η
0: ιταλική.
1: Πολωνή, ναι. Είναι περίπου στα ίδια. Βέβαια η Πολωνία είναι πιο σταθερή, να το πούμε έτσι. Έχουμε για όλη τη διάρκεια της σεζόν, είναι και για τους 6-6,5 μήνες. Από τέλη Απρίλη ξεκινάνε μέχρι τέλη Οκτώβρη. Οι Ιταλοί ξέρουμε ότι κάνουν αυτό το μεγάλο μπαμ τον Ιούλιο-Αύγουστο. Είναι πολλοί κόσμος που έρχεται, και οι Ιταλοί έτσι κι αλλιώς είναι πολύ μεμονωμένοι, αυτοί που κλείνουν μόνοι τους τις διακοπές τους. Δεν έρχονται, να το πούμε έτσι, περισσότεροι πακεταρισμένοι. Οπότε δεν έχουμε άποψη, έχουμε μόνο τις στατιστικές στο αεροδρόμιο, που είναι φυσικά αρκετοί Ιταλοί έρχονται, και σίγουρα είναι καλό που έρχονται. Απλά δεν είναι απλωμένοι σε όλη τη σεζόν, δεν έχουμε την ίδια διάρκεια.
0: Είναι Ιούλιο, Ιούλιο-Αύγουστο περισσότερο.
1: Ιούλιο-Αύγουστο και τώρα υπάρχουν κάποιες πτήσεις, αλλά δεν είναι, είναι πολύ λίγοι οι Ιταλοί. Εννοείται ότι αυτοί που έρχονται είναι πολύ λίγοι.
0: Αρκετούς,
1: εδώ βλέπουμε μια συμβόλαια 35 ημερών ζητάνε και 42 ημερών οι εταιρείες. Ναι, δηλαδή για πολύ μικρά διαστήματα τότε που... Πού μπορεί να πάνε διακοπές οι Ιταλοί, δηλαδή από 20 Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου, αυτό είναι το, η περίοδος διακοπών τους η βασική.
0: Είδαμε και αρκετούς έτσι, τουρίστες από τις βαλκανικές χώρες, Ρουμανία, βέβαια ερχόταν με τα αυτοκίνητά τους, ευνοούσαν και οι πτήσεις που έχουμε απευθείας από Βουκουρέστη και άλλες πόλεις έτσι, της, της Ρουμανίας.
1: Ναι, όχι, έχουμε εδώ και αρκετά χρόνια, ναι,
0: αρκετά
1: και
0: χρόνια,
1: από άλλες πόλεις, ναι, βέβαια, ναι.
0: Μάλιστα. Εσείς είχατε πάει στην έκθεση στα, στη Γαλλία που έκανε η περιφέρεια?
1: Όχι, ήταν πριν από 10 μέρες, ναι, όχι. Είναι μια αγορά που ακόμα δεν έχει πιάσει καλά στο νησί μας. Υπάρχουν έτσι μικρά βήματα προόδου. Δεν είχα πάει. Είναι μια μεγάλη αγορά και σίγουρα αξίζει τον κόπο να, να το προσπαθήσουμε λίγο περισσότερο, γιατί ξέρουμε ότι είναι εκατομμύρια Γάλλοι τουρίστες. Προέρχονται και στην Ελλάδα, εμείς παίρνουμε ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι της πίτας, όπως και με τους Γερμανούς βέβαια.
0: Και με τους Γερμανούς.
1: Ίδιο ισχύει.
0: Σιγά σιγά τώρα το Νοέμβριο ξεκινάνε οι εκθέσεις. Μεγάλη του Λονδίνου.
1: Ναι, είναι,
0: είναι...
1: η μεγάλη
0: και
1: του Λονδίνου.
0: Και ξαναρχίζεται πάλι με τις εκθέσεις και... όλα... τώρα αν θέλετε να πείτε έτσι κάτι σαν μια ιδέα, μια σκέψη, πού πρέπει να... σε... να εστιάσουμε σε, τι, σε ό,τι αφορά την τουριστική προβολή του νησιού μας όταν πηγαίνουμε στις εκθέσεις, όχι ο καθένας ξεχωριστά, οργανωμένα όμως σαν δήμος, σε τι πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο?
1: Νομίζω ότι είναι απαραίτητη η παρουσία στις δύο μεγάλες εκθέσεις, Λονδίνο και Βερολίνο. Αυτές είναι οι βασικές εκθέσεις που πηγαίνουμε πια όλος ο κόσμος του τουρισμού που συμμετέχει. Όλες οι άλλες εκθέσεις δεν έχουν τόσο μεγάλη δυναμική. Εντάξει, ίσως και της Μαδρίτης είναι αρκετά μεγάλη έκθεση το Γενάρη, αλλά δεν έχουμε εμείς από εκείνο το κομμάτι της, δεν έχουμε την ιδιαίτερη πελατεία, οπότε μπορεί να είναι μεγάλη έκθεση, αλλά δεν έχουμε εμείς, να το πούμε έτσι, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους τουρίστες από εκείνη την περιοχή και από το κομμάτι της Νότιας Αμερικής που συμμετέχουν πολύ στην έκθεση Μαδρίτης. Νομίζω ότι φτάνουν αυτές οι εκθέσεις. Από τώρα πια έτσι αλλιώς ξέρετε ότι όλα γίνονται στο διαδίκτυο, μέσω Instagram, Facebook κτλ. Η διαφήμιση μπορεί να είναι πολύ στοχευμένη και να, να έχουμε βάλει στόχο κάποιες συγκεκριμένες αγορές που ξέρουμε ποιες είναι οι παραδοσιακές αγορές οι δικές μας. Δεν είναι πια η φυσική παρουσία, έχουν αλλάξει τα χρόνια. Εδώ και 30 χρόνια κουβαλάγαμε ατελείωτες αφίσεις του ναυαγίου και μοιράζαμε όλες τις εκθέσεις και πηγαίναμε πόρτα-πόρτα στα, στα τουριστικά γραφεία. Εντάξει, όλα αυτά τον αγώνα που έχουμε κάνει έτσι πιο παλιοί, να το πούμε έτσι, που συμμετείχαμε σε εκθέσεις, δεν χρειάζεται τώρα πια να τα κάνουμε. Είναι όλα πολύ πιο απλά. Είναι... όλα γίνονται ηλεκτρονικά πια και δεν, ο κόσμος δεν συμμετέχει. Είναι πιο πολύ για τους ανθρώπους της βιομηχανίας του τουρισμού αυτές οι εκθέσεις παρά για το κοινό. Δεν συμμετέχει πια το κοινό. Δεν, δεν υπάρχει παρουσία. Οπότε είναι μόνο καθαρά για το χώρο το δικό μας, για να βρεθούμε με τους συνεργάτες μας. Και φυσικά είναι σημαντική και πρέπει να είναι παρόν και ο Δήμος και η Περιφέρεια σε αυτές τις εκθέσεις, γιατί έρχονται, είναι πάρα πολλοί επισκέπτες από το χώρο του τουρισμού που. Είναι καλό να, να είμαστε εκεί, να απαντάμε σε ό,τι ερωτήματα υπάρχουν, οτιδήποτε είναι αυτό, είτε καλό είτε κακό, να υπάρχει φυσική παρουσία. Εμείς έτσι κι αλλιώς είμαστε σε επαφή με όλους τους συνεργάτες μας καθημερινή που λέει ο λόγος, οπότε καλό είναι να, να βλέπουν το ενδιαφέρον και τις πολιτείες, να το πούμε έτσι, για τον τουρισμό.
0: Οπότε αυτές οι τρεις εκθέσεις είναι Λονδίνο φυσικά, Βερολίνο και Μαδρίτη που θα πρέπει οργανωμένα σαν, σαν δήμος να συμμετέχουμε. Είναι πιο σημαντικές.
1: Τώρα πια είναι και, του, και το Παρίσι είναι, αλλά απλά και μόνο οι, ας πούμε, γίνονται αρκετές εκθέσεις και στη Βαρσοβία, γίνονται που είναι σημαντικοί, είπαμε, η πολωνική αγορά. Αλλά είναι, είναι σπασμένες, δεν είναι ότι γίνεται. Δηλαδή και στο Παρίσι θα γίνουν 3-4 εκθέσεις. Αντίστοιχα στη Βαρσοβία ή στην, σε άλλες πόλεις της Πολωνίας γίνονται πάλι. Δεν είναι, ας πούμε, ότι είναι μία η βασική έκθεση και ότι εκεί επικεντρώνονται όλοι. Γιατί και στην Αγγλία γίνονται και σε άλλες περιοχές. Αλλά όλοι μας πηγαίνουμε στην κλασική έκθεση του Λονδίνου αρχές Νοέμβρη. Και το Βερολίνο για πρώτη φορά είναι, βέβαια έχει να κάνει και με το πότε είναι το Πάσχα. είναι πλέον μέσα Μάρτιο, ενώ πάντα ήταν.
0: Μάιο.
1: Είναι αργά, γι' αυτό και η έκθεση είναι πάντα ξεκινάει εκεί, μετά την καθαρό Δευτέρα, τη δική μας η έκθεση του Βερολίνου, και γι' αυτό τώρα είναι μέσα Μάρτιο, ενώ πάντα ήταν, ή τις πιο πολλές φορές ήταν αρχές Μάρτιο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ναι, πάμε για μέσα Μάρτιο φέτος στο Βερολίνο.
0: Ναι, κάτι τελευταίο από παράπονα, έτσι, από τους... αν έχετε στο νερό δικό δίκτυο, καθαριότητα, έτσι, το καλοκαίρι έχετε...
1: Κοιτάξτε, δεν ήταν κάτι... τελείως, ας το πούμε έτσι, το καινούριο. Υπάρχουν φυσικά μεμονωμένα παράπονα και για την κατάσταση των δρόμων και για την καθαριότητα και για τις μυρωδιές που πιστεύω ότι με το πιστεύανε καλύτερα φέτος.
0: Ξέρουμε
1: για ποιες μυρωδιές μιλάμε στο Τσιλιβί. Αντιμετωπίστηκε καλύτερα. Εντάξει, τα θέματα πάντα θα υπάρχουν. Δηλαδή, βλέπω, ας πούμε, ότι δεν έχει ανοίξει ακόμα ο δρόμος που εμένα με φοβίζει για θέματα ασφαλείας, γιατί αυτά είναι πολύ σημαντικά πλέον, έτσι. Να με χτυπάξει να μην συμβεί ποτέ κάτι, η οδός διαφυγής από το ναυάγιο. Βλέπουμε αυτό το πήξιμο που έχουμε πάνω στο ναυάγιο και πάλι έχουμε ένα δρόμο και δεν ανοίγει. Δηλαδή υπάρχει ο δρόμος και για κάποιο λόγο δεν προχωράει, δεν έχει τελειώσει το θέμα. Να ανοίξει επιτέλους αυτός ο δρόμος, να ανασάνουμε, δηλαδή να ξέρουμε ότι οι άνθρωποι θα μπουν και θα βγουν και το πήξιμο που γίνεται εκεί πέρα που είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Ναι, μεν έχουν πάρθει κάποια μέτρα και είναι πιο πηγαίνει ο κόσμος με πολύ ασφάλεια, αλλά ταλαιπωρείται ο κόσμος, κακά τα ψέματα. Και καλό είναι ο σύγχρονος τουρίστας να μην τον ταλαιπωρούμε όσο μπορούμε, να τον βοηθάμε, να τον διευκολύνουμε. Και εντάξει, τι να πω, εντάξει, είναι ένα θέμα που δεν είναι ακριβώς παράπονο. Ναι, παραπονιούνται ότι είναι λίγο ταλαιπωρία η όλη η διαδικασία, αλλά είναι πιο πολύ θέμα ασφαλείας και αυτά πρέπει να στοχεύουμε περισσότερο, να δούμε τι γίνεται και πώς μπορούμε να αποφύγουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Και είναι πάνω απ' όλα πρέπει να φροντίζουμε την ασφάλεια των πελατών. Απ' την άλλη, βέβαια, εντάξει, εύχομαι και ελπίζω, γιατί και εγώ μετά από τόσα χρόνια, και επειδή είχαμε ξεκινήσει και τις προσπάθειες τις τουριστικές από το 81, που είχαμε ξεκινήσει τα συμβόλαια στο Αργάζι, και χαίρομαι ιδιαίτερα που
0: παραλία,
1: επιτέλους φαίνεται ότι ξεκινάει το έργο της παραλίας, και ελπίζω να τελειώσει και άμεσα και να μην υπάρξει κάτι να το σταματήσει. Δηλαδή, ειλικρινά χαίρομαι, γιατί έτσι, αγαπώ και την περιοχή ιδιαίτερα. Πιστεύω να ολοκληρωθεί το έργο και σύντομα να έχει μια πολύ ωραία παραλία το Αργάσι, τη δικαιούται, γιατί είναι μια πολύ όμορφη περιοχή πρώτα απ' όλα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά.
0: Μάλιστα. Κύριε Φιλιππολίτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά. Τώρα πάμε προς σιγά σιγά προς το κλείσιμο της σεζόν.
1: Θα κάνουμε και τον απολογισμό στο τέλος.
0: Λίγο αργότερα τον απολογισμό. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε, γεια.
1: Ευχαριστώ επίσης. Καλημέρα, γεια. Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Τα πλαίσια The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λεμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια, θα πίνουν βρωμόνερα, μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100, καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους, αντιδράστε, μιλήστε, είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, περίπου 20 λεπτά, 22 πριν τις 2, να δούμε κάποιες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Τι γίνεται? Πάμε τώρα στην Ισπανία, όπου οι αρχές κατέσχεσαν κότερο το οποίο έφερε φορτίο με 2,1 τόνους κοκαίνη σε απόσταση 650 χιλιόμετρων από τις ακτές της Γαλλικίας, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. Να δούμε τώρα τα τέσσερα μέλη του πληρώματος από την Αργεντινή, την Ουρουγουάη, την Κολομβία και την Αλβανία. Έχουν τεθεί υποκράτηση σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ισπανικής Φορολογικής και Τελωνιακής Αρχής. Άλλο ένα μέλος της πείρας συνελήφθη στην Χιρόνα, κοντά στην Βαρκελόνη. 2,1 τόνους κοκαίνη, παρακαλώ, έφερε το κότερο, το οποίο το έπιασαν οι αρχές σε απόσταση 650 χιλιόμετρων από τις ακτές της Γαλλικίας, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. Εντάξει, δεν είναι και η πρώτη φορά όπου πιάνουν στην περιοχή εκεί έτσι πολύ μεγάλα φορτία με ναρκωτικά. Κάποιες άλλες ειδήσεις. Η γη βρίσκεται σε τροχιά για να καταγράψει το θερμότερο έτος στην ιστορία των μετρήσεων, λέει το ρεπορτάζ, μετά από ένα καλοκαίρι ακραίων θερμοκρασιών που έσπασε ρεκόρ σε πολλές περιοχές του κόσμου. Τώρα, οι ειδικοί προειδοποιούν μάλιστα ότι η κατάσταση ενδέχεται να γίνει ακόμη πιο ακραία το 2027, καθώς το φαινόμενο Super El Niño αναμένεται να ενταθεί τους επόμενους μήνες. Οι παγκόσμιες μέσες θερμοκρασίες για τους πρώτους 8 μήνες του 26 βρίσκονται ήδη σε 1,22 βαθμούς Κελσίου πάνω από τη μέση τιμή αναφοράς. Το 26 αναμένεται να είναι το δεύτερο θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί, πίσω μόνο από το 2024. Τώρα, οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι οι θερμοκρασίες θα αυξηθούν περαιτέρω κατά τους τελευταίους μήνες του έτους, μιλάμε για το 2026, και σύμφωνα με τους ειδικούς η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει το 26 στην κορυφή της λίστας με τα θερμότερα έτη που έχουν καταγραφεί. Φέτος οι επιστήμονες θεωρούν ότι το φαινόμενο του El Niño δεν αναμένεται να κορυφωθεί πριν από τα τέλη του Δεκεμβρίου ή τον Ιανουάριο, κάτι που οδηγεί ορισμένους ειδικούς στην εκτίμηση ότι και το 2027 ενδέχεται να είναι ακόμη θερμότερο από το 2026. Δεν ξέρω, άσχημα τα πράγματα με τη θερμοκρασία και τη θέρμανση του πλανήτη. Και να γνωρίζετε ότι το El Niño φέρνει και ημέρες με παρατεταμένη ζέστη, με τη θερμοκρασία να είναι υψηλή, και αμέσως μετά ξαφνικά, εκεί που δεν το περιμένεις, έρχονται ισχυρά φαινόμενα με καταιγίδες, χιόνια και πλημμύρες. Και είδαμε και τα αποτελέσματα, τι έγινε εδώ και κάποιες μέρες στο Νεπάλ, όταν αποκόλλησε το κομμάτι αυτό του Παγετώνα και έχετε τραγική έτσι κατάληξη να χάσουν τη ζωή τους χιλιάδες άτομα. Υπάρχουν πάρα πολλοί αγνοούμενοι μέχρι σήμερα.

Πάμε να δούμε κάποιες άλλες εξωτερικές ειδήσεις. Τώρα, κάτι γίνεται εκεί στη Σαουδική Αραβία με το Ισραήλ. Η Σαουδική Αραβία, ένα κράτος ισχυρό οικονομικά και στρατιωτικά, αναγκάστηκε να ζητήσει τη βοήθεια του Ισραήλ σε επιχειρησιακό επίπεδο για να αντιμετωπίσει φυσικά τους Χούθη, που απέχουν μόλις 15 χιλιόμετρα στον κόλπο της Άκαμπα. Τώρα, ο ρόλος του Ισραήλ σε επιχειρησιακό επίπεδο έχει αναβαθμιστεί μετά τον πρώτο πόλεμο του Ισραήλ εναντίον του Ιράν με τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, και οι ΗΠΑ εμφανίστηκαν στο τελευταίο στάδιο των επιχειρήσεων, αφού είχε ξεκινήσει το Ισραήλ πλήττοντας τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Και μετά τον πόλεμο, αν θυμάστε, των 10 ημερών το 2025, η επιχειρησιακή ακτίνα του Ισραήλ έχει επεκταθεί σε Συρία, Ιράκ, Ιράν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιορδανία, ενώ στις συμφωνίες του Αβραάμ με τον Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Σουδάν και το Μαρόκο επιδιώκει να ενταχθεί άμεσα σε αυτή τη συμφωνία, και το Κουβέιτ και να ζητήσει τη στρατιωτική βοήθεια από το Ισραήλ στα προβλήματα που αντιμετωπίζει με το Ιράν. Έτσι λοιπόν, τα αραβικά κράτη φαίνεται να έχουν την αντίληψη ότι στον Περσικό κόλπο μόνο το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να επιφέρουν άμεσα επιχειρησιακά αποτελέσματα απέναντι στο Ιράν και τους Χούθη που έχουν εξοπλιστεί και αποτελούν ένα κίνδυνο για την περιοχή εκεί, αλλά και την οικονομική ευρωστία των χωρών του κόλπου. Έτσι λοιπόν, η Σαουδική Αραβία τις τελευταίες ημέρες ζήτησε τη βοήθεια του Ισραήλ για να αντιμετωπίσει τους Χούθη. Δεν φαίνεται ότι τελειώνει κάτι εκεί, αντίθετα επιδεινώνεται η κατάσταση και στην ξανά και περισσότερο εκεί στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Διαβάσαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα δώσουν άλλο έτσι βίζα σε νεαρούς Ουκρανούς που είναι σε στρατεύσιμη ηλικία να παραμένουν στη χώρα τους. Είναι μια συμφωνία που έγινε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας. Πάρα πολλά παιδιά νεαρής ηλικίας που έχουν καταφύγει σε 6 χώρες της Ευρώπης και εδώ στη χώρα μας για να αποφύγουν το στρατό, δυστυχώς όταν τους λήξει η βίζα τους θα αναγκαστούν να γυρίσουν πίσω. Δηλαδή μιλάμε από ηλικίες από 16-17 ετών και άνω. Αυτά είναι τα αποτελέσματα του πολέμου, που χάνονται πάρα πολλοί νεαρές ηλικίες και στην Ουκρανία και στη Ρωσία. Μην νομίζετε ότι και εκεί είναι διαφορετικά τα πράγματα.

Να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις από το χώρο της εκπαίδευσης. Το μάθημα της ηθικής μπαίνει στα σχολεία αντί των θρησκευτικών και αυτό είναι για τους μαθητές που απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών. Να δούμε τι αλλάζει από την τρίτη δημοτικού έως την τρίτη λυκείου. Με την ηθική να αποτελεί ένα εναλλακτικό μάθημα των θρησκευτικών για τους μαθητές και τις μαθήτρες που έχουν απαλλαγεί λόγω θρησκεύματος από το μάθημα των θρησκευτικών, το οποίο λέει δεν καταργείται αλλά ούτε αντικαθίσταται από το νέο μάθημα. Η διδασκαλία της ηθικής προβλέπεται από την τρίτη δημοτικού έως την τρίτη λυκείου και σε όλους τους τύπους των σχολείων. Είναι, λέει, η πρώτη φορά που δημιουργείται ένα τέτοιο συνεχές πρόγραμμα ηθικής εκπαίδευσης που καλύπτει σχεδόν ολόκληρη τη σχολική διαδρομή ενός παιδιού. Τα δύο μαθήματα, θρησκευτικά και ηθική, υπάρχουν παράλληλα στην εκπαιδευτική διαδικασία, με το Υπουργείο Υγείας να διατυπώνει ρητά ότι με βάση την ομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας πρόκειται για δύο διακριτά μαθήματα. Πολύ θα ήθελα και εγώ να δω, έτσι να προμηθευτώ αυτό το βιβλίο, να δω τι περιέχει. Ειδικότερα, λέει, το Υπουργείο Παιδείας υπογραμμίζεται ότι οι μαθητές που είναι χριστιανοί ορθόδοξοι παρακολουθούν τα θρησκευτικά, ενώ οι μαθητές που δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι και απαλλάσσονται από αυτά παρακολουθούν το μάθημα της ηθικής σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο. Είναι τώρα, πραγματικά έχω πραγματικά την περιέργεια να δω τι περιλαμβάνει αυτό το βιβλίο. Θα κοιτάξω να το προμηθευτώ από κάποιο δημοτικό σχολείο. Δεν πρόκειται, λέει, για μάθημα θεΐας, τονίζει το Υπουργείο. Δεν είναι αντιθρησκευτικό μάθημα. Στρέφεται προς την ηθική σκέψη και πράξη σε ζητήματα δικαιοσύνης, διαφορετικότητας, δικαιωμάτων, υπευθυνότητας, ανεκτικότητας και ενσυναίσθησης. Στόχος είναι ο μαθητής να μπορεί να συνδέει αξίες, τάσεις και συμπεριφορές και να εξετάζει τα ζητήματα μέσα από τη λογική της δημοκρατικής συνύπαρξης.

Κυρίες και κύριοι, 5 λεπτά είμαστε πριν από τις 2. Εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, θα σας πούμε ένα πολύ ωραίο καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Αύριο μαζί 12 η ώρα, Γιώργος Αναγνωστόπουλος, 8 η ώρα το πρωί εδώ μαζί σας σταθερά όπως κάθε μέρα. Αμέσως μετά σύνδεση με Real FM και 12 η ώρα εμείς. Να είστε καλά, να προσέχετε. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Βόσκολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Prisma 92. Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαρβαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
1: Περιπέτεια Massive. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρι Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

όμορφη της δίνει σχήμα και μορφή. Είναι βελόνα περασμένη στο κορμί.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει κόρη του. Δυτική και Ανατολική τον θέλουν ως άλλο, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβελ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις την πως είσαι.
3: Άσε μαζένουμπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθεί.

και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zach Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92. You were born for it. Περιπέτεια Massif. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβέλ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
6: Σε λιώνω με μια μπουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση.

0: Ρίσμα 92.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92. You were born for it. Περιπέτεια Massive. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρι Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλος, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβέλ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
4: Είσαι ηλίθια!
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι!
3: Άσε μαζένουπα!
4: Πως είσαι έτσι, ρε!
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια μπουνιά!
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια, θα πίνουν βρωμόνερα, μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100, καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους, αντιδράστε, μιλήστε, είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

σκέψεις που λένε είναι πρωί, μα δεν έχω κοιμηθεί. Δεν υπάρχει πρωί για μένα. Τα λάβω σε σκέψεις και οι λέξεις τα αγώνες που δροσίζουν την καρδιά. Είσαι η σκέψη

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92. You were born for it. Περιπέτεια Massif. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

sure.